γεννήσει έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Θα δούμε καταρχήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την Ευαγγελική περικοπή. Είναι παρμένη από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο. Την βρίσκουμε στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 34-38 και στο 9ο στίχος 1.

Είπεν ο Κύριος, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Όσδαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ως γαρεάν επεσκυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ τινές τον όδε εστικότων, ήτινες ουμι γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει.

είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για την ψυχή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενεά, την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και τους έλεγε ακόμα, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».

να πάρουμε, αγαπητοί ακροατές, μια ζυγαριά τόσο μεγάλη που η βάση της να είναι στη γη και οι κεραίες της να φθάνουν στον ουρανό, και τοποθετήσουμε στον ένα της δίσκο όλα τα χρυσαφικά του κόσμου, όλους τους πολύτιμους μαργαρίτες του πλανήτη μας, και ακόμα αν είναι δυνατό να προσθέσουμε και θησαυρούς άλλων πλανητών, και στον άλλο δίσκο τοποθετήσουμε την ψυχή ενός μονάχα ανθρώπου. Θα δούμε ότι η ζυγαριά θα γέρνει προς το μέρος της ψυχής. Ο Κύριος μας, με τα σημαδιακά λόγια που απαγγέλει, θέλει να μας διδάξει ότι η ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος από την πρώτη και όλα στιγμή μας φανερώνει την πολύτιμη αξία της ψυχής, και δεν χάνει χρόνο όπως ο Σωκράτης και οι άλλοι σοφοί που μόνον φιλοσοφούσαν για την ύπαρξη της ψυχής. Γιατί όμως η ψυχή του ανθρώπου να αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πνευματική ύπαρξη. Δεν είναι μονάχα ύλη ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που ζυγίζει και αυτό που φαίνεται. Είναι κυρίως πνεύμα, πνοή του Θεού. Τα ζώα έχουν ικανότητες πολύ πιο μεγάλες από τον άνθρωπο. Μα για να έχει ο άνθρωπος το πνεύμα, την ψυχή, τα ξεπερνά όλα. Δεν βλέπει λόγου χάρη ο άνθρωπος σαν τον αετό. Εκείνος, καθώς πετά στα βαθύ γάλανα πλάτη του ουρανού, βλέπει τον λαγό και ορμά ακάθεκτος. Ο άνθρωπος όμως οπλίζει το μάτι του με το μικροσκόπιο και εξερευνά τον μικρό κόσμο. Κοιτάζει με το τηλεσκόπιο και ανακαλύπτει τον μακρόκοσμο, εξετάζει τα άπειρα νεφελώματα και τους γαλαξίες. Τα ζώα τρέχουν πιο γρήγορα από τον άνθρωπο, μα εκείνος, χαρί στο πνεύμα του, χρησιμοποίησε τα ζώα για τις ανάγκες του. Ύπευσε τα άλογα και δεν άργησε να φτάσει στους πυράβλους και τους δορυφόρους. Όλα τα ζώα δεν διαφέρουν από εκείνα που ζούσαν πριν από 5.000 χρόνια. Η ανθρώπινη όμως ψυχή προχωρεί ακατάπαυστα προς την εξέλιξη. Έτσι, με την προοδευτικότητά της εδάμασε τα θηρία, υπέταξε το ίδωρ, τον αέρα, το πυρ, διετρύπησε τα όρη, γεφύρωσε τις θάλασσες, χρησιμοποίησε τον ηλεκτρισμό, άρπαξε τους κεραυνούς από τα νέφη, καταμέτρησε τις αποστάσεις των αστέρων, έβρεβότανα δια τας ασθενείας του σώματος, συνέγραψε και κατήρτισε βιβλιοθήκες, όπως γράφει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος. Διότι η ψυχή είναι αθάνατη και αμετάβλητη. Οι επιστήμονες λένε ότι το σώμα του ανθρώπου διαρκώς ανανεώνεται. Τα κύτταρα καταστρέφονται και δημιουργούνται καινούρια. Το σώμα άλλο είναι στην ηλικία των 5 χρόνων και άλλον όταν γεράσουμε. Όλα μεταβάλλονται. Μονάχα η ψυχή μας μένει αμετάβλητη. Η ψυχή μας είναι αθάνατη. Όλος ο υλικός κόσμος θα εξαφανιστεί μια μέρα. Ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και η γη την δημιουργία της. Θα επέλθει ο λεγόμενος θερμικός θάνατος του κόσμου. Πότε θα γίνει δεν γνωρίζουμε, πάντως θα γίνει. Και θα κληθούμε τότε να λογοδοτήσουμε ενώπιον του Θεού. Μα πιο πολύ καταλαβαίνουμε την μοναδική αξία της ψυχής αν σκεφτούμε ότι για αυτήν θυσιάστηκε ο Υιός του Θεού, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έκλεινε ουρανούς και κατέβη, ήρθε και εσκήνωσεν εν ημίν.
έκανε την ψυχή μας σκηνή του για να μας σώσει. Αν σκεφτούμε το ύψος της θυσίας, μπορούμε να βυθομετρήσουμε και την αξία της ψυχής μας. Με το αίμα του Χριστού είναι εξαγορασμένη η ψυχή μας. Ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμόμου και ασπύλου Χριστού. Δεν λυτρωθήκαμε με φθαρτά πράγματα, αλλά με αυτό το αίμα του ασπύλου Χριστού. Συνεπώς, φόβος και τρόμος ας πιάνει τον καθένα μας, μήπως την αθάνατη ψυχή μας, την ψυχή για την οποία θυσιάστηκε ο Κύριος, την οδηγήσει στην αιώνια καταδίκη. Είμαστε πλασμένοι για να ζήσουμε αιώνια κοντά στο Θεό. Ας μην αρνηθούμε με τα αμαρτωλά μας έργα την εκπλήρωση αυτού του πόθου στη ψυχή μας.

με βοήθημά μας αγαπητοί φίλοι το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού στη συνέχεια να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτή την υπέροχη όντως ευαγγελική περικόπη. Είπε ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ακούεις θεϊκήν σοφίαν και θαυμασιωτά την μεγαλοπρέπειαν, ούτε αναγκάζει, αν και έχει την δύναμη, ούτε προστάτει, μονολότι έχει την εξουσία, αλλά αφού αφήσει στον καθένα το αυτεξούσιον αυτού ελεύθερον, προσκαλεί μόνον πάντας, επειδή ως φιλάνθρωπος θέλει πάντον την σωτηρίαν. Ως της λέγει, εξιδίας γνώμης με δική του απόφαση και προαίρεση θέλει να ακολουθεί ο πίσω μου, δηλαδή να γίνει μαθητής μου και να μιμηθεί τα έργα μου. Εκείνος είναι ανάγκη ή να πράξει τρία πράγματα: να αρνηθεί τον εαυτό του, να άρει τον ίδιον σταυρό αυτού και να με ακολουθήσει. Αλλά ποιος είναι ούτως ο εαυτός ημών και ποιος είναι ο ίδιος του καθενός σταυρός? Ο εαυτός ημών είναι εκείνος ο υπό του Αποστόλου Παύλου ονομαζόμενος παλαιός άνθρωπος και σώμα δε της αμαρτίας ονομάζει αυτόν ο αυτός Παύλος, επειδή μετά την παράβαση των πρωτοπλάστων έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επιμελώς επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Τούτον λοιπόν των παλαιών άνθρωπων της αμαρτίας λέγει ότι είναι πρέπον να αρνηθόμεν. Αλλά πώς δυνάμεθα να πράξομεν τούτον? Κατά τον αυτόν τρόπον κατά τον οποίον αρνούμεθα κάποιον άλλον άνθρωπον. Πώς αρνείσαι τον φίλον σου ή τον συγγενή σου, αποστρεφόμενος αυτόν και φεύγων από αυτού και μισών πάντα τα έργα αυτού? Τότε λοιπόν αρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν φεύγομεν την φιλίαν της σαρκός και αποστρεφόμεθα πάσα στα σπονηράς αυτής πράξης. Σταυρός δε ίδιος του καθενός είναι η νέκρωση των παθών και των πονηρών επιθυμιών αυτού. Τότε λοιπόν λαμβάνομεν εις τους ώμους μας των σταυρών ημών, όταν νεκρώσομεν τα πάθη ημών και τα σκακάς επιθυμίας. Ιδέε του Χριστού, ήτι δηλαδή η δούλη του Ιησού Χριστού, την σάρκαν εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Επειδή δε και των παλαιών καιρών μερικοί δια πολλής στενοχωρίας και βασάνου εκατανικούσαν τα πάθη της σαρκός και μέχρι σήμερον πολλοί ασκητές του γένους των Ινδών τυραννικώς δια διαφόρων τρόπων καταβασανίζουσιν την σάρκαν, ως και εμείς με τους οφθαλμούς μας αυτούς είδομεν, ποιούσι δε ταύτα, όχι διότι ακολουθούν τον Χριστόν, αλλά διότι γίνονται δούλοι στο πάθος της καινοδοξίας των και εις την πεπλανημένη φαντασία αυτών, θέλοντες να θαυμάζονται και επαινώνται υπό των ανθρώπων. Δια τούτο ο Κύριος είπεν, όχι μόνο το απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού, αλλά προσέθεσε, επρόσθεσε ακόμα και το ακολουθεί το μη. Ιδού δε συντόμως όλη η έννοια τούτων των ευαγγελικών λόγων. Ως της θέλει να γίνει μαθητής του Ιησού Χριστού, εκείνος πρέπει να αποστραφεί και μισήσει πάσαν αμαρτίαν, να νεκρώσει πάντα τα πάθη αυτού και πάσα στα σπονηράς αυτού επιθυμίας και να ακολουθήσει, δηλαδή να μιμηθεί τα έργα του Ιησού Χριστού.
εφανέρωσε δε ο Θεάνθρωπος και το διατί ζητεί ταύτα τα τρία έργα παρά των μαθητών του υπόν. Ως γαραν θέλει, την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν.

ως γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατος. Πώς λοιπόν δύναται ο άνθρωπος να χάσει αυτήν δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου? Πώς δε δια της θιάφτης απολίας θα σώσει αυτήν? Ψυχήν εντάφ θα λέγει, όχι την ουσίαν της ψυχής, αλλά τας πονηράς αυτής επιθυμίας. Ώστις λοιπόν απολέσει τας κακάς επιθυμίας της ψυχής αυτού, την υπερηφάνειαν των φθόνων, το μίσος, την ασπλαχνίαν και τα λοιπά πάθη αυτής, όχι δι' υπόκρισιν ή δι' αφιλοδοξίαν, αλλά δι' αγάπην του Ιησού Χριστού και δια την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου. Εκείνος σώζει την ψυχήν αυτού εις την αιώνιον ζωήν, ή τη κληρονομεί την αιώνιον σωτηρίαν. Ώστις δε περιποιείται τας κακάς επιθυμίας της ψυχής, εκείνος θα χάσει την ψυχήν αυτού, ήτι παραδίδει αυτήν εις την ατελεύτητον κόλασιν. Έχει δε και άλλο νόημα ο λόγος. Ψυχήν η Θεία Γραφή ονομάζει και τον εαυτόν ημών. Οφειλών την ψυχήν αυτού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Όταν λοιπόν ο Κύριος είπε νανωτέρω απαρνησάς το εαυτόν, τούτο το εαυτόν ονόμασεν ψυχήν. Προσέθεσε δε των λόγων δια των οποίων πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του ώστις θέλει την σωτηρίαν αυτού, διότι λέγει ώστις θέλει να σώσει την ψυχήν αυτού, δηλαδή ώστις θέλει να σώσει εαυτόν, εκείνος θα χάσει εαυτόν. Ώστις δε χάσει εαυτόν, όχι δια εις χειρογνωμίαν, ούτε δια την πλάνη της φαντασίας αυτού, αλλά δια αγάπην του Ιησού Χριστού και δια τα ευαγγελικά δόγματα, εκείνος σώζει εαυτόν εις την ζωήν την αιώνιον. Βλέπουμε τούτο να γίνεται εις τον καιρόν των διωγμών της χριστιανικής πίστεως. Ώστις τότε απόλεσεν εαυτόν, ήτι παρέδωκεν την ζωήν αυτού εις θάνατον, δια να μην αρνηθεί τον Ιησούν Χριστόν και την ευαγγελικήν αλήθειαν, εκείνος έσωσεν εαυτόν, άγιος γενόμενος και εις των χωρών των πανενδόξων μαρτύρων συνταχθείς. Ώστις δε έσωσεν εαυτόν, ήτι εφύλαξεν την ζωήν αυτού από του θανάτου, γενόμενος αρνητής του Ιησού Χριστού και του Ευαγγελίου, εκείνος απόλεσεν εαυτόν, γενόμενος ανάξιος της ουρανή βασιλείας και μετά των καταδίκων αποστατών συναριθμηθείς. Επειδή δε είτε την νίκη νοήσεις των πονηρών της ψυχής επιθυμιών, είτε την παράδοση της ζωής εις θάνατον, είναι έργων δύσκολων, δια τούτων ενισχύων ο Κύριος τους ανθρώπους εις την κατόρθωση τούτου του δυσκόλου έργου, προσθέτει τον λόγον ο οποίος πείθει πάντας λέγον: τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού.

τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Εκέρδισας του Κρίσου των πλούτων και του Αλεξάνδρου τα κτήματα, απίλαυσας του Σαρδαναπάλου τας απολαύσεις, εκέρδισας όλων των κόσμων, ποια η ωφέλειά σου, εάν αρνηθείς τον Ιησούν Χριστόν, ή καταφρονήσας τας εντολάς αυτού, βλάψεις την ψυχήν σου. Παν πράγμα του κόσμου έχει το εισάξιον αυτού και δι' αυτού ανταλλάσσεται. Δίδεις χρυσίον και λαμβάνεις ισότιμον αργύριον. Δίδεις λίθους πολιτήμους, μαργαρίτας, αγορούς, αμπελώνας, πόλης, χώρας και πάναλο πράγμα του κόσμου. Αλλά λαμβάνεις το ισοστάσιον τούτον. Χάνεις τούτο, αλλά κερδένεις άλλο ισόρροπον. Παντός κοσμικού πράγματος γίνεται ισοδύναμος η ανταλλαγή. Η ψυχή όμως δεν έχει ισότιμον αντάλλαγμα. Δεν ευρίσκεις στον κόσμο πράγμα ισότιμον και άξιον της ψυχής. Διατί δε ταύτα. Ως γαράν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Ιδού ο λόγος και το διατί ουδε μίαν ωφέλειαν έχει ο άνθρωπος εκ του κόσμου όλου όταν βλάψει την ψυχήν αυτού, και το διατί δεν ευρίσκει αντάλλαγμα ίσης αξίας προς αυτήν, διότι λέγει «Όστις, ήδη ότι εντρέπεται το πάθος των σταυρών και την ταφήν μου, ήδη άλλην οποιανδήποτε αιτίαν αρνείται ότι είμαι Θεός και περιφρονεί τας εντολάς μου, εις την γενεάν ταύτην, ήτι ενώπιον των ανθρώπων του κόσμου τούτου, εκείνον εγώ θα δείξω κατησχημένον όταν έλθω πάλιν εις τον κόσμον ένδοξος ως Θεός μετά των Αγίων Αγγέλων. Και αυτός μεν εις τούτον τον κόσμον, εάν αρνηθεί ότι είμαι Θεός και καταφρονήσει τας εντολάς μου, προσβάλλει το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς μου και του Ευαγγελίου μου το κήρυγμα. Εγώ δε όταν έλθω εν τη δόξη του Πατρός μου ή να κρίνω τον κόσμον, τότε θα τον γεμίσω εσχήνιν και εντροπήν. Υπόν, λέγω ημίν, ουκίδα ημάς πόθεν εστέ. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Τούτο δε είναι ο χωρισμός από του Θεού και η βάσανος της αιωνίου κολάσεως. Τότε τι ωφελεί τον άνθρωπον όλος ο κόσμος, ή τι μπορεί να δώσει τότε ο αποστάτης και ο αμαρτωλός, ή να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού από του πυρός της κολάσεως. Μιχαλίδα δε και αμαρτωλών ονόμασεν την γενεάν, δηλαδή το γένος των ανθρώπων, επειδή καθώς η γυνή η οποία εγκαταλείπει τον ίδιον τον δικό της άνδρα και πηγαίνει μετάλλου την ως ξένου, γίνεται Μιχαλής και αμαρτωλός, ούτω Μιχαλής και αμαρτωλός γίνεται η ψυχή η οποία εγκαταλείπουσα τον Θεόν, προσκυνεί τα είδωλα ή αποστατούσα από τις υπακοής των εντολών του Θεού, γίνεται δούλη των θελημάτων του διαβόλου. Ούτω δε ονόμασε το γένος των ανθρώπων, ή διότι το περισσότερον μέρος αυτών είναι άπιστη και παραβάται των εντολών του Θεού, ή διότι και οι αρνούμενοι την πίστην πράττουσιν τούτο, όχι αναγκαζόμενοι υπό των πιστών, αλλά υπό των απίστων
και οι αμαρτάνοντες όχι υπό των δικαίων αλλά υπό των αμαρτωλών προτρεπόμενοι την αμαρτίαν ποιούσιν. Επειδή δε ο Θεάνθρωπος είπεν ότι όταν έλθει πάλιν εις τον κόσμο έρχεται ουχή ταπεινός ως άνθρωπος αλλεν τη δόξη του Πατρός αυτού ως Θεός ή να περί τούτου πληροφορήσει τους μαθητάς αυτού υπόσχεται τα εξής. Και έλεγεν αυτής αμήν λέγω ημίν ότι εισί την έστον όδε αισθηκότων ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου έως ανίδωσιν την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει.

και έλεγεν αυτής, «Αμήν λέγω ημήν, ότι εισί την έστον όδε αισθηκόντων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως ανείδωση την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει». Βασιλείαν Θεού ονομάζει την δόξαν της θείας αυτού μεταμορφώσεως. Ότε μετεμορφώθη εις τόρος Θαβόρ, τότε επέλαμψε να κτίσει της θείας αυτού δόξης, εκείνης δηλαδή της δόξης του πατρός αυτού, με την οποία έρχεται ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, εκείνης της δόξης την οποία θα απολαύσω είναι δίκαιη εν τη βασιλεία των ουρανών, όθεν το μεν πρόσωπον αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένοντο λευκά ως το φως. Οι δε μαθητέ αυτού μη δυνάμενοι να αντικρίζωσιν το πανυπέρλαμπρον εκείνων και θείων φως, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Ταύτην λέγει την δόξαν του Θεού. Είναι μερικοί εξ εκείνων οι οποίοι παρευρίσκονταν αυτήν τη στιγμή εδώ, ήτι δηλαδή ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ήτινες δεν θα αποθάνουν έως ότου είδωσιν αυτήν. Αληθώς δε ούτε οι τρεις Απόστολοι είδον την δόξαν ταύτην εις τόρος Θαβόρ, η οποία έλαμψεν εκεί με την δύναμη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Ήκουσαν δε και την φωνήν η οποία ήλθεν από τον ουρανόν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται.

Θα δούμε στη συνέχεια και την αποστολική περικόπη. Είναι παρμένη από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Την βρίσκουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 16-20.

αδελφοί, ειδώτες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ού και εξέργων νόμου. Διότι ού δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γέννητο. Ή γάρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρωμε, ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζώ εν σαρκή, εν πίστη ζώ, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντος με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.

αδελφοί, ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό θα γίνει μόνο με την πίστη στον Ιησούν Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησούν Χριστόν, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξανακτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για την θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό και δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός, και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου.

Ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής, της Κυριακής της μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μέχρι στιγμής εσκιαγραφίσαμε μέσα από όσα έχουμε αναφέρει τη θαυμαστή ζωή του γέροντος παπά Χαράλαμπου. Με την προσθήκη του ευλαβούς μοναχού Θεοφυλάχτου από τη Νέα Σκήτη στη συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ και την προτροπή του τελευταίου, αποφασίζει ο μεγάλος γέροντας την δοκιμαστική μετάβαση στην παραθαλάσσια και λιγότερο απαράκλητη από την μικρά Αγία Άννα περιοχή, δηλαδή τη Νέα Σκήτη. Αφού με πολύ χαρά η κυρίαρχος Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, υπό την στιβαρή διαπείμανση του τότε αημνήστου καθηγουμένου Σεραφείμ, προσέφερε την περιοχή του πύργου με τέσσερα καλυβάκια, κατά το 1953 η όλη συνοδεία μεταφυτεύθηκε στη Νέα Σκήτη. Στην επταμελή αυτή αδελφότητα προσκολήθηκαν και τρεις άλλοι μοναχοί από τη Νέα Σκήτη, ούτως ώστε η συνοδεία να καταστεί δεκαμελής. Κατά αυτό το διάστημα προήχθηκε ο νεότερος στην ηλικία αλλά παλαιότερος ως προς τη μοναχική κουράν, μοναχός Εφρέμ σε ιερομόναχο. Ως εκ τούτου, για τις λειτουργικές ανάγκες της αδελφότητας και πάλι λανικοδομήθηκαν δύο εκκλησάκια. Το πρώτο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Εφρέμ. Το δεύτερο αφιερώθηκε στο γενέσιο του Προδρόμου. Εκεί παρέμενε και λειτουργούσε ο παπά Χαράλαμπος. Και πάλι η πνευματική ζωή συνεχίζεται κανονικά. Αγρυπνία, καθημερινή θεία λειτουργία, υπακοή, εργασία, εργόχειρο, αδιάλειπτος ευχή κτλ. Μέχρι τη σωσία κοιμήσεως του γέροντος Ιωσήφ, η συνοδεία καλλιεργούσε με τον ησυχασμό, όμως κοινοβιακά, κοινών ταμείο, κοινή τράπεζα κτλ. Προτού όμως ο αείμνηστος γέροντας κοιμηθεί, έδωσε ευλογία κάθε ένα από τα τέκνα του να ζει χωριστά και να μπορεί να δημιουργήσει δική του συνοδεία μετά την κοίμησή του. Σαν βιοποριστικό εργόχειρο είχε η συνοδεία τα σφραγίδια, με το οποίο επιδιδόταν όταν περίσσευε χρόνος, διότι και πάλι η ανάγκη τους έφερε να ασχοληθούν με οικοδομικές επισκευές, ανακαινήσεις και άλλα. Η μοναχή Αθανάσιος και Ιωσήφ, ακούραστοι, περιέρχονταν πολλές φορές τις ιερές μονές προς εργασία με αντάλλαγμα διάφορες προμήθειες προς συντήρηση και ανοικοδόμηση. Άλλος ένας αδελφός εκαταπιάστηκε και με την αλήγεια, προμηθεύοντας ψάρια μόνο για τις ανάγκες της αδελφότητας.

Εκεί που ψάρευε κάπου κάπου ο αδελφός αυτός με καμιά μπετονιά στους πιο απόκρυπνους θαλασσινούς βράχους της Νέας Κήτης, έτυχε να γνωρίσει ένα γεροντάκι που ήταν στο επάγγελμα ψαράς. Είχε και μία ωραία βαρκούλα, αλλά λόγω γύρατος αδυνατούσε να τη μεταχειριστεί. Ο ψαράς λοιπόν της συνοδείας Παπανή λίγο ας πούμε λυπήθηκε το γεροντάκι που δεν είχε κανένα να τον κοιτάξει, λίγο ας πούμε ότι ωρέχθηκε για τη βαρκούλα, τι σκέφτηκε. Πάει στο γέροντα Ιωσήφ και τον εκλυπαρεί να γεροκομίσουν το γεροντάκι με μόνο αντάλλαγμα να κερδίσουν τη βαρκούλα που τόσον είχαν ανάγκη. Ο σοφός όμως γέροντας του απαντά: «Λείψει από το ψυχικό να μη σε βρει το κρίμα». Ο άλλος όμως δεν το βάζει και κάτω. «Άντε γέροντα, τι ωραία, θα σας φέρνω και φρέσκα ψαράκια». Τέλος, αφού επιμένει ο υποτακτικός, εξ ανάγκης υποχωρεί ο γέροντας, αλλά του λέει: «Ωραία, να φέρεις το γεροντάκι, όμως θα αναλάβεις και το γεροκόμημα, εντάξει». «Εντάξει, να είναι ευλογημένο». Έτσι και έγινε. Πράγματι και ψαράκια φρέσκα έφερνε εντακτικά ο Παπανή, αλλά και το γεροντάκι ανέλαβε και κοιτούσε με πολύ επιμέλεια. Τι όμως το μετατούτα, δεν περνούν πολλές ημέρες, τον πιάνει τον Παρπαγιάννη μια ακατάσχετη διάρρεια σε βαθμό να μην προλαβαίνει να πάει στην τουαλέτα, με αποτέλεσμα να λερώνεται και το γεροντάκι και το δωμάτιο. Αυτό όμως επαναλαμβανόταν συχνά και κάθε μέρα. Μέχρι τότε ο Παπανή δεν είχε πρόβλημα. Μόλις όμως ο γέρος άρχισε να λερώνεται, τότε σήκωσε τα χέρια. Τι να κάνει, μόνος του όμως το εζήτησε. Έπρεπε να το σηκώσει. Κι όμως ανθρώπινο είναι. Από τη μικρή εμπειρία μου σε κοινόβιο, μέσα σε μια μεγάλη αδελφότητα, όλοι τους κάτι προσφέρουν. Ο ένας αναπληρώνει τον άλλον. Όμως να καθαρίσω γεροντάκι που λερώνεται, αυτό μπορώ να πω είναι ειδικό χάρισμα. Λίγοι τον μπορούν. Ωστόσο ο Παπανή βρήκε την λύση. Κάλλιο να λείπει και ο Μπαρπαγιάννης και η βάρκα του. Τρέχει στο γέροντα. «Γέροντα, είπαμε να κοιτάζω το γεροντάκι. Όχι όμως και να μας τα κάνει πάνω του κάθε λίγο. Και τι να κάνουμε, παιδί μου». «Γέροντα, σκέφτηκα να το ξαναπάω εκεί που τον βρήκα και ας λείπει και αυτός και η βάρκα του». «Τι είπες, βρε? Εσύ δεν παρακαλούσες να το γεροκομίσεις? Τώρα να το διώξεις? Βλέπεις αυτό το λερωμένο γεροντάκι? Στο πρόσωπό του φιλοξενούμε τον Χριστό. Αν διώξουμε αυτό, σημαίνει διώχνουμε από το σπίτι μας τον Χριστό. Άντε φύγε. Άστο σε μένα και άλλη φορά να μάθεις να μην βάζεις θέλημα». Φεύγει ο Παπανή. Αμέσως ο γέροντας φωνάζει τον παπά Χαράλαμπο: «Παπά, από σήμερα αναλαμβάνεις τον Μπαρπαγιάννη. Να είναι ευλογημένο». Από εκείνη την ημέρα αρχίζουν, λέει ο γέροντας, τα βάσανά μας. «Τον περιλαμβάνω χάριν υπακοής, αλλά δεν μπόρεσα να μην κατακρίνω και λίγο τον παραδελφό μου. Βρε, λέω μέσα μου, τι είναι αυτό, να βγάλει αυτό στον πειρασμό και μετά να το φορτώσει σε μένα? Όμως έβαλα όλα τα δυνατά μου και εξουδετέρωσα αυτόν τον λογισμό. Αντέλεγα μέσα μου: πρόσεξε, Χαράλαμπε, υπηρετάς τον Χριστό. Αν καταφρονήσεις το γεροντάκι αυτό, τον Χριστόν καταφρονείς. Φώναζε όλη νύχτα όσο θέλεις να σε λεήσει. Μέσα σου θα ακούς την απάντηση. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και το άλλον, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον εμή επιείσατε. Πρόσεξε, εξετάσεις δίνεις ξανά. Μην τύχει και μείνεις στάσιμος». Με κάτι τέτοιους λογισμούς ειρήνευσα και άρχισα να επιμελούμε το έργο μου. Δεν έπλαινα μόνο λερωμένα παντελόνια στίβα κάθε μέρα και το ίδιο το γεροντάκι και μια γραμμή σαν ταινία από το δωμάτιο μέχρι το αποχωρητήριο. Συχαινόμουν σαν άνθρωπος. Επιάνα τη μύτη μου μια-δυο μέρες. Μως κατόπιν δυνάμωσε τόσο πολύ μέσα μου η ευχή. Αισθανόμουν τόσο μεγάλη χαρά και αγαλίαση, ώστε πράγματι αισθανόμουν ότι υπηρετώ τον Χριστό μου. Αποκορύφωμα αυτής της καταστάσεως ήταν το εξής θαυμαστό. Ενώ στην αρχή κρατούσα και τη μύτη μου από την δυσοσμία, ξαφνικά αισθάνομαι μια έντονη ευωδία, όπως αυτήν ακριβώς που βγαίνει από τα Άγια Λείψανα και πιο χτυπητή. Σας διαβεβαιώ ότι έπλαινα γεμάτα παντελόνια,
με τις χούφτες κρατούσα καθαρσίες και η ευωδία αυτή ήταν τόσο έντονη ώστε εξουδετέρωνε κάθε άλλη νοσμή. Μεθούσα μέσα μου από αυτή την ευωδία. Μόλις μου συνέβη, τρέχω στο γέροντα να το εξομολογηθώ. Σαν απάντηση μου είπε: «Διάβασες τον Ευεργετινόν για εκείνη τη σαλή που σε ένα μοναστήρι όλες οι καλογριές νόμιζαν ότι είναι πράγματι σαλή? Εκτός που την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, τη χτυπούσαν, την βάζαν να καθαρίζει όλο βρωμιές και αποχωρητήρια. Για αυτή τη χάρη είχε και γι' αυτόν ευχαριστιόταν όσο πιο πολύ την καταφρονούσαν. Εσένα σου δώσε ο Θεός αυτό το δώρο, χάρη και μόνη της προθυμίας και της υπακοής. Αλλά για να μην μείνετε στην περιέργεια, θα αναφέρουμε και τι απέγινε ο Μπαρπαγιάννης. Ο γέροντας Ιωσήφ, από την ημέρα που δημιούργησε το γεροντάκι αυτό το πρόβλημα, έπεσε σε θερμή προσευχή και έλεγε: «Κύριε, εσύ μας τον έστειλες, εγώ δεν μπορώ να το διώξω, εσύ δώσε την λύση». Αποτέλεσμα, μετά από αρκετές μέρες, ξεσηκώνεται το γεροντάκι να φύγει. Του λέει: «Ρε παππού, πού θα πας με αυτά τα χάλια? Δεν σας νοιάζει εσάς, θέλω να φύγω. Πάρτε με εκεί που με βρήκατε». Αφού ο γέρος επέμενε με φωνές, κραυγές, λέει ο γέροντας: «Τώρα, παιδιά μου, μπορούμε να τον πάρουμε εκεί που τον βρήκαμε. Δεν φέρουμε ευθύνη, από τον Θεό είναι αυτή η λύση».

Κατά αυτόν τον τρόπο κυλούσε η πνευματική ζωή του μικρού αυτού κοινοβίου, όπου κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος ομοιάζει με επίγειον ουρανών. Σε αυτό συντελούσε ασφαλώς η παρουσία και του συγχρόνου Θεοφόρου Γέροντος Ιωσήφ, το οποίο το πέρασμα από το περιβόλι της Παναγίας μας άφησε ανεξίτηλα τα ίχνη ενός αναστήματος, ενός διδασκάλου, χάριν του οποίου παρά την χαλεπότητα των καιρών μας αναζωοπυρώθηκε η ησυχαστική παράδοση, η οποία ανάγει την ακμή της στους χρόνους των μεγάλων ησυχαστών του 14ου αιώνα και την σχετική παρακμή επί των ημερών της δουλείας. Κι όμως, ο μεγάλος αυτός ησυχαστής του αιώνα μας, αφού ανάλωσε το στράκινο σώμα σε υπερβολικούς αγώνες, ήδη κατεπήγεται προς την ώρα προς τον ποθούμενο. Ιδιαιτέρως ο θεομητορικός πόθος κατέκαιε τόσο έντονα τα σπλάχνα του γενναίου αθλητού, ώστε γλυκοφυλώντας το θείον εικόνισμα της Παναγίας μας με πύρινα δάκρυα και διάπειρων πόθων παρακαλεί: «Δεν αντέχω άλλο, μη μ' αφήνεις, μην αργείς, πάρε με σύντομα κοντά σου». Και ενώ ο γέροντας κατεπήγεται προς τον ποθούμενο, τα τέκνα του υπολογίζουν εκ των προτέρων το κόστος και τη μεγάλη ορφάνεια. Με προσευχές, παρακλήσεις και με ανθρώπινα μέσα, ιατρούς, φάρμακα και άλλα προσπαθούν να τον κρατήσουν. Κι όμως η απόφαση ελήφθηκε. Η Θεοτόκος εκάμφθηκε μάλλον στις ηκεσίες του γέροντος παρά στις παρακλήσεις των τέκνων του. Καλεί ο γέροντας και ανακοινώνει πολύ νυφάλια την απόφαση. Εντοπίζει όμως και την ημέρα. Αν η Εκκλησία θεωρεί ως κορυφαίαν δεσποτική εορτή την Ανάσταση, ασφαλώς το αποκορύφωμα των θεομητορικών εορτών θεωρείται η κοίμηση της Θεοτόκου. Αυτήν τη μεγάλη ημέρα επέλεξε να παραλάβει η Θεοτόκος στις παρθενικές αγκάλες της ως γνήσια μητέρα το τέκνο της. Βρισκόμαστε στην παραμονή του 15 Αυγούστου του 1959. «Ετοιμάζεται», λέει ο παπά Χαράλαμπος, «να κενώσει ο μάγειρας το λιτό φαγητό της ημέρας». Τον προλαβαίνει ο γέροντάς μας και του λέει: «Σήμερα εγώ θα κενώσω. Είναι η τελευταία φορά που θα φάτε από τα χέρια μου».

Την άλλη ημέρα, αφού η κοινώνησε, αναμένει νυφάλια αλλά και με σχετική αγωνία την ώρα της εξόδου. Γνωρίζει ο γέροντας ότι ήδη τα πάντα τετέλεστε. Μένει πλέον να παραδώσει ως παρακαταθήκη στα τέκνα του τις τελευταίες συμβουλές. Καλεί έναν έκαστον ξεχωριστά. Φτάνει η σειρά του παπά Χαράλαμπου. Τον καλεί ιδιαιτέρως και του λέγει: «Παπά Χαράλαμπε, μ' ακούς?» «Σ' ακούω, γέροντα». «Να κόψεις τη μέρημνα». Βάζει μετάνοιο ο παπά Χαράλαμπος και φεύγει. Πριν όμως βγει έξω, ακούει ξανά: «Παπά Χαράλαμπε, έλα μέσα». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Να κόψεις τη μέρημνα». Ξανά μετάνοια και φεύγει. Αλλά και πάλι εκ τρίτου: «Παπά Χαράλαμπε, έλα δω». «Τι θέλεις, γέροντα?» «Μ' άκουσες τι είπα? Να κόψεις τη μέρημνα». Αυτό έμεινε ανεξίτηλο στον παπά Χαράλαμπο ως παρακαταθήκη σε όλη του την ζωή. Ύστερα από αυτά παρέδωκεν ο Άγιος αυτός γέροντας την ψυχή ισχύρας Θεού. Έμεινε πλέον στα τέκνα του το πένθος βαρύ. Με τρίασμα του πένθους η παρουσία του ισάμιλου συνασκητού του, δηλαδή του γέροντος Αρσενίου. Ο γέροντας Αρσένιος ναι με δεν είχε μεγάλο διδακτικό χάρισμα, είχε όμως το καλό παράδειγμα, το αγωνιστικό φρόνημα, την χάρη να παρηγορεί τους νεότερους και ασθενεστέρους. Και...

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τρεις θαυμαστούς ήρωες του χριστιανισμού μας προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία, με σκοπό να τους γνωρίσουν οι χριστιανοί, να θαυμάσουν την αγάπη τους προς το Σωτήρα Χριστό και να τιμήσουν τη μνήμη τους. Πρόκειται για τους Αγίους Τρόφιμου, Σαββάτιο και Δωρημέδοντα, οι οποίοι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά πόσο θαραλέους κάνει τους ανθρώπους η πίστη στο Χριστό. Ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος έχουν έλθει στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κάποιος σκοπός, ίσως κοινός, τους έχει οδηγήσει σε αυτή τη μικρασιατική πολιτεία. Είναι και οι δύο χριστιανοί και μάλιστα ενωμένοι με τους δεσμούς που έχει χαλκέψει η χριστιανική πίστη. Εδώ στην Αντιόχεια διαδραματίζονται κάποια γεγονότα. Γύρω από τον περιώνυμο ναό του Απόλλωνα έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο πλήθος ειδωλολατρών. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροντες οργιάζουν σε αυτή την αμαρτωλό πανήγυρη του ψευτοθεού με όλα τα μέσα της ειδωλολατρικής φοβλότητας. Έχουν περάσει περισσότερα από 200 χρόνια από τότε που ο θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος και οι συνεργάτες του όργωσαν ακούραστη την ορεινή και βραχώδη αυτή περιοχή της Μικράς Ασίας. Αλλά ούτε ο Παύλος, ούτε ο Σίλας, ούτε και έπειτα ο Τιμόθεος μπόρεσαν να επιβληθούν στους ειδωλολάτρες της Αντιόχειας Πισιδίας. Με πόσους πόνους και κόπους, με διωγμούς και λιθοβολισμούς κήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού.

όμως οι δολολάτρες συνεχίζουν να βεβηλώνουν τον τόπο με δαιμονικές εορτές και όργια. Οι δύο χριστιανοί, Τρόφιμος και Σαββάτιος, συνηθισμένοι να ζουν στην εσωτερική ατμόσφαιρα της χάριτος και της αγνότητας, να υμνούν και να λατρεύουν τον ένα και αληθινό Θεό εν πνεύματι και αληθεία, όταν βρέθηκαν σε αυτή την αποπνιχτική ατμόσφαιρα, αισθάνονται λύπη. Λύπη βαθιά για την αθλειότητα στην οποία είχε καταντήσει με την ειδωλολατρία η ανθρώπινη ύπαρξη. Πονούν και επιθυμούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Θέλουν να τους γνωρίσουν τη χριστιανική αλήθεια που ελευθερώνει από τα πάθη και πλημμυρίζει την ψυχή με τα θεϊκά δώρα, τη χαρά και την ειρήνη. Τολμούν λοιπόν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους δημοσίως να αποδοκιμάσουν τη λατρεία των δαιμόνων και να αποκαλύψουν την αλήθεια του Χριστού. Χρονικά βρισκόμαστε στην περίοδο των διωγμών κατά των χριστιανών και το διάταγμα του αυτοκράτορα Πρόβου 276 έως 282 μετά Χριστόν είναι σαφές, αλλά και δρυμή εναντίον των οπαδών του Ναζωραίου. Γι' αυτό και η τόλμη των δύο χριστιανών να ελέγξουν τη λατρεία του Απόλλωνα αμέσως φούντωσε την οργή και το μίσος των ειδωλολατρών. Έτσι ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος γρήγορα συλλαμβάνονται και δέσμοι με αγριότητα οδηγούνται στον διοικητή της Αντιόχειας Ηλιόδωρο με την κατηγορία «Είναι χριστιανοί» και με την κραυγή «Θάνατος σε αυτούς».

Πρώτος ανακρίνεται ο τρόφιμος και ο άρχοντας βάζει όλη τη δύναμη της τεχνικής του για να τον δελεάσει. «Είμαι χριστιανός», ομολογεί με παρησία. «Πρώην ήμουν θρέμα της απολίας, μα ο Θεός με αξίωσε να γίνω τρόφιμος της θείας του αλήθειας, να γίνω θρέμα της δικής του ζωής. Ό,τι και αν μ' υπόσχεσαι, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα απολαμβάνω κοντά του». Την προσποιητή γλυκύτητα των υποσχέσεων τη διαδέχεται τώρα άγριο μίσος και ύβρις και φοβερές απειλές για βασανιστήρια και θάνατο. «Δεν φοβούμαι τίποτα από όσα λέγεις», απαντά, «και πάνω από τον αυτοκράτορα, τον πλανόμενο είναι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός». Η θαραλέα αυτή απάντηση, ενώ έδωσε στο πρόσωπο του τρόφιμου ασυνήθιστη λάμψη, έκαμε την όψη του ηγεμόνα Ηλιόδωρου φοβερή από θυμό και οργή. Διατάσσει να τον ρίξουν κάτω στη γη και εκεί να τον μαστιγώσουν. Τον γύμνωσαν και φοβερό έπεσε πάνω του το μαστίγιο. Ριάκι το αίμα του έβαψε τη γη. Τον έδωσαν σε ξύλο και τον ετέντωσαν για να εξαρθρώσουν τα οστά του και με σιδερένια νύχια ανελαίητα έξισαν τις πλευρές του μέχρι και αυτά τα σπλάχνα του. Αλλά ο τρόφιμος θαραλέως συνεχίζει τον διάλογο με τον διοικητή. Εκείνος τον χλεβάζει για την πίστη στον εσταυρωμένο Ιησού και ο θαυμαστός μάρτυρας καλεί όλους τους παρευρισκόμενους να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Ηλιόδωρος του υπόσχεται ή τον απειλεί με τα φοβερότερα βασανιστήρια, ζητώντας του να θυσιάσει στους θεούς. Και ο θείος τρόφιμος απαντά με δύναμη ψυχής ότι δεν φοβάται κανέναν εκτός από την αμαρτία. Και συνεχίζει: «Μία θυσία επιθυμώ να προσφέρω εις τον εσταυρωμένο Κύριό μου, τον εαυτόν μου. Η δύναμη του Χριστού μπορεί να γλυκάνει τις πληγές μου. Η γλυκιά ελπίδα στα αιώνια αγαθά των ουρανών με κάνει να ξεχνώ τους φρικτούς αυτούς πόνους της σάρκας που είναι πρόσκαιρη». Σε αυτή την κατάσταση ο τρόφιμος οδηγείται στη φυλακή.

Και να τώρα ήρθε η σειρά του Σαββάτιου. Επιθυμούσε να παρασταθεί λίγο κοντά στον τρόφιμο, να του απευθύνει δύο λόγια συμπάθειας, να του δώσει αλλά και να πάρει δύναμη. Δεν πρόλαβε όμως. Εκείνον καταπληγωμένον αλλά νικητή τον έχουν βιαστικά σύρει στη σκοτεινή φυλακή και ο Σαββάτιος προχωρεί με θάρρος προς τον άρχοντα Ηλιόδωρο. Κανέναν δεν έχει να του συμπαρασταθεί, όμως γνωρίζει καλά ότι τη δύναμη την δίνει ο μόνος δυνατός, ο Θεός. Δεν την προσφέρουν οι άνθρωποι. «Εσένα», του λέει ο διοικητής, «δεν σε ρωτώ να μάθω αν είσαι χριστιανός, αλλά λέγε μου σύντομα ποια είναι η πατρίδα σου και ποιο το αξίωμά σου». «Αξίωμά μου, πατρίδα μου, δόξα μου, θησαυρός μοναδικός, τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού που κυβερνά και διευθύνει το σύμπαν». Δεν τον άφησα να συνεχίσει, αλλά με μιας έπεσαν επάνω του μαστίγια και σιδερένια νύχια. Σε λίγο ξεσχισμένες τις σάρκες, με ανοιγμένα τα σπλάχνα, με εξαρθρωμένα και γυμνά τα οστά, ο Σαββάτιος στενάζει και χύνει δάκρυα πολλά. Πόνοι ιδρυμείς και αφόρητοι κάνουν το Σαββάτιο να θρυνεί. Εάν είναι γλυκή Σαββάτιο να πάσχεις για το Χριστό, τότε γιατί η στεναγμή και τα δάκρυα? Αυτό ακριβώς πρέπει να σου κάνει εντύπωση, Ηλιόδωρε. Ενώ η πόνη είναι τόσο δρυμής, ώστε να μην μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, όμως για την αγάπη του Χριστού δεν αφήνω τα αθλήματα. Ποθώ τον Κύριόν μου και γι' αυτόν είμαι αποφασισμένος να πεθάνω. Η απάντηση αυτή εφήμωσε τον ειδωλολάτρη διοικητή. Η μανία του όμως έφτασε στο κατακόρυφο. Τον κλείνει προσωρινά στη φυλακή για να επαναλάβει αργότερα τα φρικτά βασανιστήρια κατά τα οποία ο ιερός Σαββάτιος νικητής πετά στον ουρανό για να λάβει από τον αθλοθέτη Κύριο το αμάραντο της νίκης και της δόξης στεφάνι.

Κυρίς Αντιόχειας Πισιδίας Ηλιόδωρος αισθάνεται αποκαμωμένος, μαζί κυνικημένος. Φάνηκε τόσο ανίσχυρος να μεταπίσει τους δύο αυτούς χριστιανούς. Δεν θέλει πλέον να ασχοληθεί με τον Τρόφιμο, αλλά τον βγάζει από τη φυλακή και με συνοδεία τον στέλνει στα σύνοδα της Φρυγίας, όπου διοικεί ο φοβερός διώκτης των χριστιανών Διονύσιος Περώνιος. «Εσύ είσαι ο Τρόφιμος?» τον ερωτά μόλις έφτασαν. «Και πώς ακόμα επιμένεις την ανόητη πίστη σου? Δεν βλέπεις που ο Χριστός έγινε αιτία να πεθάνουν τόσοι και τόσοι άνθρωποι και μάλιστα τόσο άδικα? Έλα λοιπόν, θυσίασε στους θεούς μας και έχεις να κερδίσεις πολλά». Ο Τρόφιμος στήριξε ζωηρά το βλέμμα του στον άρχοντα Διονύσιο και είναι έτοιμος να δώσει και πάλι την καλή του ομολογία. Δεν τον απασχολεί τι θα απαντήσει. Ο Ιησούς δεν υπεσχέθηκε «Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν Ιούδιν ίσοντα αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν». Τέτοια ακριβώς σοφή ήταν και η απάντηση του Τρόφιμου προς τον ασεβή εκείνον ηγεμόνα. Έκπληκτος έμεινε και αυτός, καθώς και όλο το πλήθος των αρχόντων, βουλευτών και αξιωματούχων. Να αναφέρουμε το τι επικολούθησε. Σε ποια μαρτύρια υπέβαλαν τον Τρόφιμο είναι αδύνατον. Όμως η αντοχή, η ανδρεία και η τόση καρτερία ξάφνιασαν όλους. Ο Διονύσιος δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει δύναμης Θεού και τον πιάνει ήλιγκος. Όμως δεν θέλει να φανεί νικημένος. Κάνει λοιπόν δήθεν το φιλάνθρωπο και στέλνει στη φυλακή τον αιμόφυρτο Τρόφιμο. Ποιος μπορεί να εξιχνιάσει τη βολή του Θεού? Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο σωτήριο σχέδιό του?

Εκείνος που ακολουθεί πιστά τα αιματόβρεχτα ίχνη του Κυρίου δίνει το χέρι του για να το πιάσουν γερά και οι άλλοι που έρχονται πίσω του και να βαδίσουν με ασφάλεια επάνω σε αυτά. Και να, η Ανδρεία και η αξιοθαύμαστη αντοχή του τρόφιμου, αλλά κυρίως η παρησία της ομολογίας του ενώπιον του ηγεμόνα και όλου του πλήθους έκαναν ξεχωριστή εντύπωση στο βουλευτή Δωρημέδοντα. Πλούσιος και επιφανής ήταν στα σύναδα, και όμως εστερεώθηκε μέσα του η χριστιανική πίστη. Τρέχει λοιπόν ο επίσημος αυτός άνθρωπος κάθε βράδυ στη φυλακή και με στοργή αδελφική σκύβει και περιποιείται τις πληγές του μάρτυρα. Αγωνίζεται να του καταπραίνει τους πόνους. Του προσφέρει φαγητό. Και όχι για μια και μόνο φορά, αλλά για πολλές, κάθε μέρα, επί σειρά βραδιών, ολόκληρες νύχτες. Αλλά ενώ ανακουφίζει εκείνον που τόσο θαύμασε, αυτός τώρα δέχεται τροφή θεία και ουράνιον. Τον τρέφει ο τρόφιμος με τους λόγους της χριστιανικής αλήθειας. Ο Δωρημέδων νιώθει να γεμίζει η ψυχή του με δύναμη, αλλά και με μια ασυνήθιστη ευφροσύνη. Όμως αυτή η αξιοθαύμαστη χριστιανική φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε έναν καταδικασμένο δεσμότη και έναν επίσημο αξιωματούχο της πόλης δημιούργησε υπόνοιες. Καραδοκούν να βρουν αφορμή οι δωλολάτρες να κατηγορήσουν το Δωρημέδοντα. Και αυτή η στιγμή δεν άργησε να έρθει. Ήρθε η εορτή των Διόσκουρων, μεγάλη γιορτή στα σύναδα, κατά την οποία όλοι οι επίσημοι βουλευτές και αξιωματούχοι με επικεφαλής τον ηγεμόνα έδιναν την έναρξη τελετής. Ο Δωρημέδων δεν πήγε. Τον αναζητούν, τον κατηγορούν, τον ανακρίνουν. Εκείνος τότε με θάρρος ομολογεί ότι είναι χριστιανός. Η ομολογία του, ομολογία αξιωματούχου, πέφτει πάνω σε όλους σαν κεραυνός. Αισθάνονται ότι τρατάζονται τα θεμέλια τους. Πέφτουν λοιπόν επάνω του όλοι και προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Ο Δωρημέδων μένει σταθερός, ακλόνητος. Εκείνοι πεισμώνουν, αγριεύουν και τον βασανίζουν σκληρά μαζί με τον τρόφιμο, τον οποίο θεωρούν και ως κύριον αίτιον της μεταστροφής του. Αλλά η χάρις του Θεού είναι εκείνη που σε ελάχιστο διάστημα έχει μεταβάλει όλους.

και ο Δωρημέδων, που δεν πρόλαβε να ζήσει τη γλυκύτητα της χριστιανικής ζωής, προέτρεπε όλους να τον μιμηθούν και να δεχθούν και αυτοί την πίστη του Χριστού. Φοβερά και απάνθρωπα βασανιστήρια ακολουθούν, τόσο στον Τρόφιμο όσο και στον Δωρημέδοντα. Οι δύο μάρτυρες με τίποτα δεν λυγίζουν και εμόφυρτοι σύρονται στο αμφιθέατρο να κατασπαραχθούν από τα άγρια θηρία. Οι δύο ήρωες του Χριστού περιμένουν. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η πόρτα των κλουβιών ανοίγει και μια τεράστια αρκούδα πεινασμένη βγαίνει ορμητικά, μα αν φτάνει κοντά στους μάρτυρες σταματά και ήρεμη κάθεται δίπλα τους σαν ένα άκακο πρόβατο. Τα πλήθη κοιτάζουν έκπληκτα και ζητούν να εξαπολυθεί η τίγρης και ύστερα το λιοντάρι. Αλλά ενώ και αυτά εξορμούν άγρια απειλητικά, σε λίγο ήρεμα και φιλικά συμπληρώνουν την ειρηνική συντροφιά των δύο μαρτύρων. Ο Διονύσιος και οι άρχοντες κοιτάζουν έκπληκτοι, νιώθουν ντροπιασμένοι, είναι οι νικημένοι. Σε λίγο τα ξύφη των δημίων απέκοψαν τα τίμια κεφάλια των ηρωικών μαρτύρων του Χριστού. Οι τρεις Άγιοι Μάρτυρες, Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δωρημέδων, παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο, που στεφανώθηκαν εν δόξη και τιμή.

Έτσι είναι. Η πίστη έχει αφάνταστη δύναμη. Πάντοτε θαυματουργεί. Δι' αυτήν άλλωστε γράφει ότι οι άνθρωποι σε όλους τους αιώνες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων. Ανεφημίστο λοιπόν σήμερον, τρόφιμος, δοξαζέστο σαβάτιος και μεγαλινέστο δωρημέδων τα των πιστών προπύργια, οι φωτοειδείς της εκκλησίας φωστήρες, που με τους αξιοθαύμαστους αγώνες τους σεπτός φωταγωγούν εις πάντες τους αιώνες. Το παράδειγμά τους ας εμπνέει όλους μας.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Επίσης ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδηπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων.

Παιδιά ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Δευτερονόμιο. Αν αναλογιστούμε ότι το Δευτερονόμιο είναι μεταξύ των βιβλίων της Πεντατεύχου, ότι το βιβλίο του Ευαγγελιστού Ιωάννου συγκρινόμενο προς τους τρεις συνοπτικούς, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε και τη μεγάλη θεολογική αξία που έχει. Πράγματι, είναι το βιβλίο που άσκησε σημαντική επίδραση στα μετέπειτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στους προφήτες και ακόμα και στην Καινή Διαθήκη που θα δούμε αργότερα. Καθώς διεξάγεται κάποιος στις σελίδες του ιερού αυτού βιβλίου, διαπιστώνει ότι αληθεύουν πράγματα τα γραφόμενα του αείμνηστου πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, ο οποίος έγραφε ότι το βιβλίο τούτο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα εξ όλων των άλλων βιβλίων της Πεντατεύχου. Εν πρώτης, από απόψεως μορφής, δεν έχει το ίδιο γένος προς τα άλλα βιβλία. Αντί δηλαδή των ιστορικών διηγήσεων ή των νόμων τα οποία βρίσκομαι να λαχού, εδώ συναντώμεν τόνο μεγαλοπρεπή, όπως είναι ο τόνος των προφητών, όπου τα νοήματα τρέχουν ορμητικώς ως ποταμός έναντι της πεζότητος των άλλων βιβλίων. Τούτο εκθέτει των θείων νόμων διυνθισμένων διαγεγονότων. Από απόψεως βάθους συνδέονται οι θερμοί σύστασης, τρυφερά και πατρική, σοβαρά και απειλή.

ημών Κύριος εισεστί, ουκ εσοντές οι θεοί έτεροι προπροσώπου μου, και εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, Θεός ζηλωτής. Που σημαίνει, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Η έννοια αυτή του Θεού εδώ συνδέεται στενά με τους ανθρώπους που έρχεται σε κοινωνία, είναι ο Θεός του λαού του Ισραήλ, δηλαδή ο Θεός Ισραήλ. Μεταξύ Γιαχβέ και Ισραήλ υφίσταται μια προσωπική σχέση και ο Γιαχβέ είναι κυρίως Θεός προσωπικός. Είναι κατά το κείμενο ο Θεός των Πατέρων, δηλαδή ο Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ. Συγχρόνως δε είναι Θεός μέγας, δυνατός, φοβερός, δίκαιος, αλλά εν ταυτό και αγαθός, πληρών την ανθρωπότητα ευεργεσιών. Σε μερικά σημεία φαίνεται ότι ο Θεός εθυμώθη, όπως γράφει η μετάφραση των Ενδομήκοντα, και αντιθέτως σε άλλα παρίσταται Θεός ικτήρμων. Ειδικότερα το μεγαλείο του Θεού του Ισραήλ περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο, στίχοι 29 έως 40, όπου πέρα της μοναδικότητάς του δεν θα εγκαταλείψει το λαό Ισραήλ, δεν θα λησμονήσει ποτέ τη διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους του, είναι Θεός εν το ουρανό άνω και Θεός επί γης κάτω. Αυτόν τον Θεό οφείλουν να κρατήσουν στην καρδιά τους, να τηρήσουν τις συντολές του και γενικότερα να ανταποκριθούν θετικά στις θείες ευεργεσίες και εντολές. Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ματσούκα, σημειώνει ότι τούτο το βιβλίο της Πεντατεύχου εντυπωσιάζει για την άκρως τεταμένη αντίθεση ή και αντίφαση ανάμεσα στη σπλαχνικότητα της θείας αγάπης και στην άκρα αυστηρότητα της τιμωρού θείας δικαιοσύνης. Ανάμεσα σε ανθρωπιστικά δεδομένα και οδυνηρά συμβάντα και συμβαίνοντα. Με άλλα λόγια, ό,τι συμβαίνει στο βιβλίο αυτό με τον Ισραήλ και τις ευεργεσίες του Θεού είναι, κατά κάποιο τρόπο, η ιστορική πορεία ολάκερης της ανθρωπότητας που σχετίζεται με την τήρηση ή την αθέτηση των εντολών του Θεού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε ακριβώς ένα σχετικό απόσπασμα από αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου στην έννοια του Θεού. Είπαμε προηγουμένως ότι στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ακριβώς το μεγαλείο του, το μεγαλείο του Θεού Ισραήλ. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Συγγραφέας «Και ζητήσετε εκεί Κύριον των Θεών ημών και ευρίσετε Αυτόν. Όταν εξητήσετε Αυτόν εξόριση της καρδίας σου και εξόριση της ψυχής σου εν τη θλίψη σου. Ότι Θεός ικτήρμων Κύριος ο Θεός σου ουκ εγκαταλείψησε, ουδέ μη εκτρίψησε, ουκ επιλύσετε την διαθήκη των πατέρων σου, η νόμος εαυτής Κύριος. Επερωτήστε ημέρας προτέρας, τας γενωμένας προτέρας σου από της ημέρας, εις έκτισεν ο Θεός άνθρωπον επί της γης. Και επί το άκρον του ουρανού έως του άκρου του ουρανού ή γέγονε κατά το ρήμα το μέγα τούτο ή οίκουστε τιούτο». Λέγει λοιπόν ότι θα ζητήσετε εκεί εις τους τόπους της διασποράς και συμφοράς σας Κύριον τον Θεό σας και θα τον βρείτε όταν το ζητήσετε επιμόνως με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας μέσα στη θλίψη σας. Και στις τελευταίες ημέρες θα συναντήσεις στη ζωή σου όλα αυτά που σου είπα και τότε θα επιστρέψεις εν μετανία προς Κύριον τον Θεό σου και θα ακούσεις τη φωνή του να σου ομιλεί και πάλι, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός ικτήρμων. Δεν θα σε εγκαταλείψει, ούτε θα σε εξολοθρεύσει. Δεν θα λησμονήσει ποτέ την διαθήκη των πατέρων σου, την οποία συνήψε ο Κύριος με αυτούς με ορκούς. Ρωτήσετε τους ανθρώπους των προηγουμένων από σε γενεών και ζητήσετε να μάθετε αν έγινε από την ημέρα που έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο επί της γης και από το ένα άκρο του ουρανού έως το άλλο κάτι παρόμοιο σαν αυτό που έκανε για σας ο Θεός ή αν έχει ακουστεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και παρακάτω βέβαια τελειώνει ο Μωυσής με τούτα τα λόγια «Και φυλάξασε τα εντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού όσα εγώ εντέλω μέση σήμερον

να εύση γέννητε και της υγής σου μετασέ, όπως μακροήμεροι γένεστε επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου δίδωσης η πάσα σας ημέρας. Και μεταφράζουμε να φυλάξετε τα συντολάς του και τα προστάγματά του, όσα σου παραγγέλνω εγώ σήμερον, για να ευτυχήσεις και εσύ και η απογονή σου μετά από σένα και να είστε πολύχρονοι στη χώρα που σου δίνει Κύριος ο Θεός σου καθόλα σας ημέρας τη ζωή σου. Θα μπορούσαμε βέβαια, αγαπητοί ακροατές, να αναφέρουμε κι άλλα αποσπάσματα σχετικά με αυτό που λέμε τώρα, στην έννοια, την πρωταρχική έννοια που διατρέχει όλο το βιβλίο του Δευτερονομίου, στην έννοια του Θεού.

Μετά από την έννοια του Θεού στο Δευτερονόμιο, θα μπορέσουμε να αναφέρουμε και μία άλλη ακόμα που αναφέρεται στην θεολογική αξία, που έχει μεγάλη θεολογική αξία στο βιβλίο τούτο, και είναι η αναφορά στην κατάσταση των ανθρώπων, η οποία καθορίζεται υπό της αγαθότητος και της δικαιοσύνης του Θεού επί τη βάση της διαγωγής αυτών ως ατόμοντε και ως κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, η ευημερία της κοινωνίας είναι συνάρτηση της θετικής ανταπόκρισης των ανθρώπων στις εντολές του Θεού. Άρα, η ευθύνη των πράξεων και το βάρος της οποιασδήποτε επιλογής τίθεται επί του ανθρώπου. Γράφει χαρακτηριστικά το βιβλίο: «Ιδού δέδω καπό προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν». Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, βρίσκεται ενώπιον των δύο αυτών δρόμων, όπως αναφέρονται στο 30ο κεφάλαιο του βιβλίου, στίχοι 15 έως 20. Και να τους αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ο πρώτος δρόμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή και την ευτυχία και συνεπάγεται από τον άνθρωπο η ανταπόκρισή του, εισακούειν τα εντολάς του Θεού, αγαπάν Κύριον των Θεών, πορεύεστε εν πάσες τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού. Αν αυτά γίνουν από τον άνθρωπο, τότε το αποτέλεσμα είναι ζήν και πολύ έσεστε, ευλογήσε Κύριος ο Θεός. Δηλαδή, θα ζήσει πολλές μέρες και θα είναι ευλογημένος από το Θεό. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος δρόμος που αναφέραμε ήδη, ο οποίος δίνει τον θάνατο και τη δυστυχία. Αυτό συμβαίνει όταν η καρδιά του ανθρώπου μεταστεί, δηλαδή φύγει από το Θεό, από το κέντρο που είναι ο Θεός, μη εισακούειν των Θεών, προσκυνεί σε θεείς εταίρεις και τέλος λατρεύσε αυτής. Το αποτέλεσμα δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση του δεύτερου δρόμου είναι «απολία απολύστε, ουμή πολυήμερη γενέστε επί της γης». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διδασκαλία των δύο αυτών δρόμων μας δίνει απάντηση στο θεμελιώδες θεολογικό και φιλοσοφικό ερώτημα «από πού έρχεται το κακό στον κόσμο», αλλά εν τούτης μας καθιστά σαφές ότι ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος της επιλογής του και της ευθύνης του δρόμου που θα ακολουθήσει. Ιδιαίτερα με τον Ισραήλ, η επιλογή μεταξύ της θετικής ή αρνητικής τοποθέτησής του έναντι του Θεού αποτελεί καθοριστικό γεγονός, αφού ανάμεσα στο Γιαχβέ και στον Ισραήλ υφίσταται οι εξής σχέσεις. Ο Γιαχβέ είναι Θεός του Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι λαός του Γιαχβέ. Μέσα από τη διδασκαλία του Δευτερονομίου προκύπτει η λεγόμενη ηθική διαρχία που παρατηρείται σε όλη την Παλαιά Διαθήκη με κάποια έμφαση στο βιβλίο των Ψαλμών. Εκεί μάλιστα στον πρώτο στίχο των Ψαλμών, του πρώτου Ψαλμού, βλέπουμε να κυριαρχεί η αντίθεση μεταξύ του ευσεβούς και του ασεβούς. Γενικότερα όμως η ηθική διαρχία διατυπώνεται με αντιθετικές εκφράσεις που συνιστούν τη διάσταση μεταξύ των ανθρώπων που ζουν κατά τις εντολές του Γιαχβέ με βασικό γνώρισμα την τήρηση της Διαθήκης του και εκείνων των ανθρώπων που τις αθετούν. Οι δύο αυτές πραγματικότητες συνιστούν ένα είδος ηθικής διαρχίας. Ας τονίσουμε όμως ότι και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει έντονος ηθικός διαλυσμός, ο οποίος δεν πρέπει να ερμηνεύεται πρόχειρα με την έννοια μιας ελληνικής εμπνεύσεως διαλυσμού μεταξύ πνεύματος και ύλης. Κατηγορηματικά λοιπόν τονίζουμε ότι εδώ, όπως και στην Καινή Διαθήκη, δεν υφίσταται οντολογική διαρχία, δηλαδή δεν υπάρχει διαφορετική αρχή ή προέλευση των όντων. Αντίθετα, η ηθική αυτή διαρχία που επικρατεί, που λαμβάνει και ιστορικές διαστάσεις, βασίζεται στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και τις επιλογές του. Γι' αυτό και ο Μωυσής επανειλημμένος προτρέπει το λαό του με την εξής φράση: «Πρόσεχε σε αυτό». Με αυτή την προτροπή τους εφιζά την προσοχή τους
για τη φύλαξη και τήρηση των εντολών του Θεού. Την αξία της έκφρασης αυτής διαπιστώνουμε αργότερα στην Πατερική Γραμματεία, όπου ο σοφός της Κεσαρίας Ιεράρχης, ο Μέγας Βασίλειος, 333-79, συνέγραψε ολόκληρη ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό, λαμβάνοντας αφορμή από το χωρίο αυτό του Δευτερονομίου, από το 15ο κεφάλαιο που λέγει, που γράφει, «Πρόσεχε σε αυτό, μήποτε γέννεται ρήμα κρυπτών εν τη καρδία σου ανώμημα». Ειδικότερα, ο Μέγας Βασίλειος στην ανωτέρω ομιλία του τονίζει χαρακτηριστικά «Πρόσεχε ούν σε αυτό, του τέστη, μήτε της εις, μήτε της περισέ, αλλά σε αυτό μόνο πρόσεχε, εξέτασον σε αυτόν της ή, γνώθη σε αυτόν την φύση. Πρόσεχε ούν σε αυτό ή να προσέχεις Θεό». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε στο κείμενο για να δούμε ακριβώς όπως μας παρουσιάζονται αυτοί οι δύο δρόμοι, η ανταπόκριση δηλαδή των ανθρώπων στο μήνυμα, σε αυτό το οποίο διδάσκει ο ίδιος ο Θεός. Λέγει λοιπόν, «Ιδού δε δοκαπώ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον, το αγαθόν και το κακόν. Εάν εις ακούσεις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, άσε εγώ εν τέλω μέση σήμερον, αγαπάν Κύριον τον Θεόν σου, πορεύεστε εν πάσης τες οδείς αυτού και φυλάσσεστε τα δικαιώματα αυτού και τας κρίσεις αυτού και ζήσεστε και πολιέσεστε και ευλογήσεσαι Κύριος ο Θεός σου εν πάση τη γη, η σύνης πορεύει εκεί κληρονομή σε αυτήν». Αυτός, όπως είπαμε, είναι ο πρώτος δρόμος. Και ο δεύτερος δρόμος, «Και αν μεταστεί η καρδία σου και μη εις ακούσεις και πλανηθείς προσκυνήσεις θεής εταίρης και λατρεύσεις αυτής, αναγγελώσει σήμερον ότι απολία απολύστε και ουμή πολυήμερη γέννηστε επί της γης, εισήν ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην, εκεί κληρονομή σε αυτήν. Διαμαρτύρομαι ημείν σήμερον των τεουρανών και την γην, την ζωήν και τον θάνατον δέδοκα προ προσώπου ημών, την ευλογίαν και την κατάραν. Έκλεξε την ζωήν, σύ, ή να ζήσεις, σύ και το σπέρμα σου. Αγαπάν Κύριον τον Θεό σου, εις ακούειν της φωνής αυτού και έχεσθε αυτού, ότι τούτο η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου κατοικείν επί της γης, εις όμως Κύριος της πατράσης σου, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δούνε αυτής». Και θα διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές, και τη μετάφραση του ωραίοτατου αυτού κειμένου από το 30ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, από την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας των εκδόσεων «Ο Σωτήρ». «Ιδού, λέγει, παρουσίασα εμπρός σου σήμερον την ζωή και το θάνατον, το καλόν και το κακόν. Εάν υπακούσεις εις ασαντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ σου παραγγέλνω σήμερον, ώστε να αγαπάς Κύριο το Θεό σου και να ακολουθείς όλους τους δρόμους που θέλει εκείνος να βαδίζεις και να εφαρμόζεις τα προστάγματα και τις αποφάσεις του, σε διαβεβαιώνω ότι θα ζήσετε ευτυχείς πολλά χρόνια και θα γίνετε πολύ άριθμοι και θα σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου σε όλη τη χώρα όπου εισέρχεσαι εκεί για να την κληρονομήσεις. Εάν όμως αποσκυρτήσει η καρδιά σου και δεν υπακούσεις το Θείο νόμο και πλανηθείς και πιστεύσεις και προσκυνήσεις άλλους θεούς και τους λατρεύσεις, σου ανακοινώνω σήμερα ότι θα καταστραφείτε πλήρως οπωσδήποτε. Και αν δεν προφτάσετε να ζήσετε πολύ καιρό στη χώρα, στην οποία αφού διαβείτε τον Ιορδάνη θα εισέλθετε για να την κληρονομήσετε, επικαλούμε μάρτυρας σήμερον ενώπιόν σας και τον ουρανό και την γη. Και λέγω ότι παρουσίασα εμπρός σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διάλεξε εσύ τη ζωή για να ζεις ευτυχής επί πολλά χρόνια, εσύ και οι απόγονοί σου. Διάλεξε να αγαπάς Κύριον ο Θεός σου, να υπακούεις στη φωνή Του και να Τον ακολουθείς πιστά, διότι σε αυτό στηρίζεται η ζωή σου και η μακροβιότητά σου και η διαμονή σου στη χώρα που ορκίστηκε ο Κύριος στους προγόνους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι θα την δώσεις αυτούς. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές,
περί των δύο δρόμων, όπως μας σας καταγράφει το βιβλίο του Δευτερονομίου και γενικότερα με την έννοια του Θεού που είδαμε προηγουμένως, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Παπαδημητρίου. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε διαρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσης. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Σήμερα, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτού, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορα Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ήταν πολύ πλούσιος, αλλά όχι σκληρόκαρδος. Αντιθέτως, ο στρατιλάτης Πλακίδας διακρινόταν για τη φιλανθρωπία του, τις ελεημοσύνες του προς όλους τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους συνανθρώπους του, αν και ήταν ειδωλολάτρης.

Κάποια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, μπροστά του εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανέμορφο ελάφι. Τότε ο Πλακίδας με τη συνοδεία του άρχισε να το καταδιώκει. Εκείνο έτρεχε πολύ γρήγορα, τόσο που τα άλογα των συνοδών απέκαμαν. Ο Πλακίδας τότε μόνος του συνέχισε να το καταδιώκει και εκείνο έφτασε σε ένα μεγάλο χαντάκι και χωρίς να χάσει καιρό πήδηξε απέναντι. Το άλογο όμως του Αγίου ήταν αδύνατο να πηδήξει σε αυτό το μεγάλο χαντάκι και ο Άγιος στάθηκε, κοιτούσε καλά μήπως βρει κάποιο πέρασμα. Οπότε ξαφνικά βλέπει ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν μεγάλο σταυρό να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και πάνω του έφερνε σταυρωμένον αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του μιλούσε και του έλεγε «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσύ, χωρίς να το ξέρεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Οι ελεημοσύνες και η καλοσύνη που κάνεις προς τους πτωχούς είναι ενώπιόν μου. Γι' αυτό σήμερα σου εμφανίστηκα, για να σε συλλάβω στα δίχτυα της δικής μου φιλανθρωπίας. Διότι δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος καλός και φιλάνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κοφά είδωλα. Εγώ για να σώσω το ανθρώπινο γένος έλαβα ανθρώπινη μορφή και ήρθα στον κόσμο». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμενε αναίσθητος. Όταν συνήλθε και σηκώθηκε, κοιτούσε γύρω του ξαφνιασμένος και με δέος ερωτά «Τι είναι η φωνή που ακούω, ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς, φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα». Ο Χριστός αμέσως του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα του οράματός του, λέγοντάς του ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, εσταυρώθη από τους ανθρώπους και ετάφη και την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ των νεκρών. Ο Πλακίδας, φύση αγαθή και καλοπροαίρετη όπως ήταν,

δει στο σπίτι του. Κάθισε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους φανέρωσε όλα όσα του συνέβησαν. Η γυναίκα του τον άκουγε με προσοχή και του είπε: «Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Θεός που σου φανερώθηκε? Είναι ο Θεός των χριστιανών και οπωσδήποτε είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Άκουσε πλακίδα και κάτι άλλο. Αυτόν τον Θεό τον είδα και εγώ εχθές το βράδυ στον ύπνο μου να μου λέγει: αύριο να έρθετε σε μένα, εσύ, ο σύζυγός σου και τα παιδιά σας, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός». Ύστερα από όλα αυτά, χωρίς άλλο, ο Πλακίδας και όλη η οικογένειά του ήρθαν στον αρχιερέα των χριστιανών, όπου έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Και ο Πλακίδας ονομάστηκε Ευστάθιος, η γυναίκα του Θεοπίστη και τα δύο μικρά παιδιά τους, Αγάπιος ο ένας και Θεόπιστος ο άλλος. Λουσμένος με τη χάρη του Θεού πλέον Ευστάθιος, το ίδιο εκείνο πρωινό μετά τη βάπτισή του πήρε 2-3 στρατιώτες και πήγε δήθεν για κυνήγι. Στην πραγματικότητα όμως έτρεξε προς το σημείο εκείνο που είχε δει το όραμα. Άφησε τους στρατιώτες να ασχολούνται με το κυνήγι και εκείνος πλησίασε με δέος προς το μέρος της Χαράδρας, γονάτισε και από τα βάθη της καρδιάς του ευχαριστούσε το Θεό που τον αξίωσε να τον γνωρίσει. Τότε ακούει και πάλι την υπερκόσμια φωνή του Χριστού να του λέγει: «Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, διότι δέχτηκες το σωτήριο βάπτισμα και κατενίκησες τη δύναμη του πονηρού δαίμονα. Γνώριζε ότι ο διάβολος θα σου κηρύξει μεγάλο και σκληρό πόλεμο. Συνέχεια θα σου προκαλεί πειρασμούς, ώσπου να σε αναγκάσει να βλαστημήσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιώνια. Θα πάθεις όσα και ο Ιώβ τον καιρό εκείνο. Τελικά όμως θα νικήσεις τον διάβολο». Τότε ο Άγιος Ευστάθιος παρακαλεί τον Κύριο να τον δυναμώσει ώστε να μείνει σταθερό στην πίστη του. Ενθαρρυντική ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέγει: «Αγωνίσουμε, Ανδρία Ευστάθιε, υπέρ των καλών έργων. Η χάρη μου δεν θα σε εγκαταλείψει εσένα ούτε την οικογένειά σου. Θα διαφυλάξει τις ψυχές σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου», ψιθύρισε ο Άγιος και η σύζυγός του όταν έμαθε ότι επρόκειτο να δοκιμαστούν τόσο σκληρά.

Πράγματι δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο Ευστάθιος άρχισε να δοκιμάζεται σκληρά. Μία λοιμώδη νόσο έπεσε στο σπίτι του και πέθαναν οι συγγενείς και όλοι οι δούλοι του. Έπειτα από μία ασθένεια ψόφησαν και όλα τα ζώα του. Δεν απογοητεύεται ο Άγιος, αλλά μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, στα αλλεπάλληλα αυτά χτυπήματα, έρχεται στην εξοχή για να απαλύνει τη θλίψη του. Στο διάστημα όμως αυτό της απουσίας του, κλέφτες μπαίνουν στο σπίτι του και το ερημώνουν. Έμειναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Τότε αποφασίζουν να φύγουν από τη Ρώμη και να έλθουν να ζήσουν άγνωστοι και ταπεινοί στους Αγίους Τόπους, στα μέρη δηλαδή εκείνα όπου έζησε και σταυρώθηκε από αγάπη ο Κύριος. Πάμπτωχοι πλέον και κρυφά εγκαταλείπουν τη Ρώμη, αποφεύγοντας έτσι το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας και ταξιδεύουν για άγνωστους και ξένους τόπους. Το πλοίο αρχικά προσάρεξε στην Αίγυπτο. Ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβίβασης κράτησε τη θεοπίστη, τη σύζυγο του Αγίου, προφασιζόμενος ότι δεν του είχε πληρώσει ολόκληρο τον άβλο. Οι παρακλήσεις του Αγίου και οι υποσχέσεις δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέναντίας ο καπετάνιος δίνει εντολή να τον κατεβάσουν δια της βίας από το πλοίο μαζί με τα δύο παιδιά του και να κρατήσουν τη θεοπίστη, η οποία ήταν νέα και ευπαρουσίαστη γυναίκα. Με δάκρυα και στεναγμούς ο Άγιος Ευστάθιος κατέβηκε από το πλοίο. Όλη η οικογένεια έκλαιγαν γοερά και σπαραξικάρδια για αυτόν τον φοβερό χωρισμό. Με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα βάδιζαν μηχανικά ο πατέρας με τα δύο μικρά παιδιά του. Το μυαλό και η καρδιά τους είχαν μείνει πίσω εκεί στο καράβι, στην αγαπημένη σύζυγο, στη γλυκιά μάνα. Ξαφνικά, καθώς προχωρούν, έπεσαν μπροστά σε ένα ποτάμι που κατέβαζε πολύ νερό.

έπρεπε να περάσουν στην αντίπερα όχθη και γέφυρα δεν υπήρχε. Τότε ο Άγιος έκανε το σταυρό του, πήρε το ένα παιδί και το πέρασε στην απέναντι όχθη. Γύρισε πίσω να πάρει και το άλλο και ενώ βρισκόταν στη μέση του ποταμού αντικρίζει ένα λιοντάρι αγριεμένο να αρπάζει στο στόμα του το παιδί. Και ενώ εκράβγαζε απελπισμένα μην μπορώντας να κάνει τίποτα, συμβαίνει κάτι άλλο πιο απελπιστικό. Ένας μεγαλόσωμος λύκος από την άλλη όχθη αρπάζει και το δεύτερο παιδί του και εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Μουδιάζουν τα πόδια του, μουδιάζει ο νους, η σκέψη του θολώνει, δάκρυα καυτά βλακώνουν τα μάγουλά του, ο πόνος πέφτει σαν μολύβι μέσα του. Στη δύσκολη αυτή στιγμή ο Σατανάς προσπαθεί να τον κερδίσει ψιθυρίζοντάς του. «Τι κάθεσαι Ευστάθιε, σκέψη χρειάζεται. Μπροστά σου το νερό, δώσε ένα τέλος. Τι θέλεις πλέον τη ζωή, τι σου απέμεινε?» «Όχι», φωνάζει με λυγμούς ο Άγιος, «όχι, δεν θα βλασφημίσω το όνομα του Κύριου μου. Ζει Κύριος ο Θεός μου». Βρήκε το κουράγιο και σηκώθηκε και σαν ένας νέος Ιώβ, έρημος και συντετριμένος, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού, αφού για μέρες περπάτησε νηστικός και άϊπνος, έφτασε σε μία πόλη που ονομαζόταν Βάδισος. Εδώ στάθμευσε. Έπιασε κάποια δουλειά για να βγάζει το ψωμί του. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, ο μέγας στρατιλάτης του αυτοκράτορα, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου διορίστηκε φύλακας κάποιων αμπελιών. Και όπως αναφέρει ο ιερός συναξαριστής, σε αυτήν την εργασία δούλεψε για πολλά χρόνια.

Ο Πανάγαθος Θεός όμως δεν εγκατέλειψε τον Ευστάθιο ούτε την οικογένειά του. Από το στόμα των θηρίων έσωσε τα παιδιά του. Ιδού πως. Κάποιοι βοσκοί που ήσαν εκεί κοντά από τις κραυγές του αντελήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει και αμέσως έτρεξαν και έσωσαν το παιδί από το στόμα του λιονταριού. Αλλά και κάποιοι γεωργοί που είδαν το άλλο παιδί στο στόμα του λύκου έτρεξαν και το γλίτωσαν. Και επειδή δεν είδαν τον πατέρα, νόμισαν ότι τον παρέσυρε στα νερά του το ποτάμι. Κράτησαν τα παιδιά κοντά τους. Έτσι μεγάλωσαν τα δύο παιδιά δίχως να γνωρίζει το ένα το άλλο. Αλλά και η γυναίκα του Αγίου γλίτωσε από την ατίμωση, διότι ο βάρβαρος εκείνος καπετάνιος, κατά θεία οικονομία, την ίδια μέρα που κατέβασε τον Άγιο Ευστάθιο με τα παιδιά από το καράβι, αρρώστησε βαριά και έτσι δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την αισχρή του επιθυμία. Όταν μάλιστα έφτασε στην πατρίδα του, πέθανε και έτσι θεοπίστη ζούσε στο σπίτι του, φυλαγμένη από τη χάρη του Θεού. Βέβαια, όλα αυτά ο Άγιος Ευστάθιος δεν τα γνώριζε, γι' αυτό με δάκρυα και πόνο περνούσε τις ημέρες του. Συνέβη όμως τον καιρό εκείνο, οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η ενάρετη θεοπίστη να επαναστατήσουν, τότε οι Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του στρατού. Και ο βασιλιάς θυμήθηκε τις πολλές και μεγάλες ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους του να τον αναζητήσουν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Κατά θεία οικονομία, οι βασιλικοί απεσταλμένοι ήρθαν και στην πόλη Βάδισο, όπου ο ίδιος ο Άγιος Ευστάθιος τους φιλοξενεί. Εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν, δεδομένου ότι οι κακουχίες και ο πόνος είχαν αλλάξει την όψη του. Ο Άγιος τους αποκαλύπτεται και εκείνοι με ανέκφραστη χαρά του φόρεσαν τη στολή του ανώτατου αξιωματικού. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι του τόπου εκείνου θαύμαζαν για την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του Αγίου, καθώς έμαθαν για το μεγάλο αξίωμά του και τη λαμπρή καταγωγή του. Οι βασιλικοί απεσταλμένοι τον έφεραν στην Αίγυπτο, όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός, ο οποίος πανηγύρισε την ανέβρεση του στρατηγού Πλακίδα και του έκανε θερμή υποδοχή. «Ευστάθιος ονομάζομαι», του είπε ο Άγιος, και με παρησία ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Ο αυτοκράτορας όμως δεν έδωσε σημασία και του απέδωσε τους παλιούς τίτλους και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονταν, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα δυο παιδιά του Αγίου. Βλέποντάς τα, ο Άγιος Ευστάθιος ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε κοντά του ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτό, ο Άγιος Ευστάθιος κατέλαβε την πόλη στην οποία ζούσε και η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στο σπίτι όπου έμενε η σύζυγός του και έστησε τη σκηνή του στην αυλή αυτού του αρχοντικού. Μία μέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, μιλούσαν και διηγούνταν τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Ο ένας γρήγορα αναγνωρίζει τον άλλον. Σηκώνονται με χαρά και κλαίγοντας από συγκίνηση ευτυχίας αγκαλιάζονται. Η Θεοπίστη μέσα από το σπίτι άκουσε αυτή τη συζήτηση και κατάλαβε ότι ήσαν τα δύο παιδιά της. Χαιρόταν και αυτή περισσότερα από τα παιδιά. Θέλησε να τους φανερωθεί, μα δεν πρόλευε, γιατί γρήγορα μπήκαν στη σκηνή του στρατηγού. Την άλλη μέρα η Θεοπίστη επισκέφθηκε τον Μέγα Στρατηγό για να ζητήσει να δει τα παιδιά. Τον βρήκε μόνο να κάθεται ήρεμος και μελαγχολικός. Για μια στιγμή ταράχτηκε η Θεοπίστη, διότι διαπίστωσε πως ο στρατηγός έμοιαζε πολύ με τον άντρα της. Ωστόσο μια φωνή μέσα της έλεγε ότι πράγματι αυτός είναι ο σύζυγός της, ο Ευστάθιος. Ήθελε να του μιλήσει, αλλά δίσταζε. Τελικά παίρνει το θάρρος και τον πλησιάζει. Του μιλά για την περιπέτεια της ζωής της και έτσι αναγνωρίζονται. Τι κι αν ο πόνος, οι κακουχίες και ο χρόνος είχαν μεταβάλει τα πρόσωπά τους, δάκρυα χαράς και ευτυχίας πλημμύρισαν τα μάτια τους και από τα χείλη τους ξεσπάει ένας ευχαριστήριος ύμνος στο Θεό που τόσο θαυμαστά οικονόμησε τα πάντα. Ευστάθιον, βούς παγγενή, χαλκούς φλέγη,
και παγγενήσει του Θεού σώζεις λόγε. Τον επιφανέστατο δηλαδή Ευστάθιο, τον κατέκαυσε ένα χάλκινο βόδι. Εσύ όμως λόγε του Θεού, αυτόν τον επιφανέστατο και γενναιότατο άνδρα, τον αξίωσες της απολαύσεως της ουρανίου βασιλείας σου.

Πολλές φορές οι Ρωμνοί χριστιανοί έγιναν σκλάβοι σε διάφορους κατακτητές. Έτσι και τον 9ο αιώνα Άραβες Σαρακινοί πειρατές καταλαμβάνουν την Κρήτη και για 130 περίπου χρόνια επιχειρούν τον εξισλαμισμό του νησιού. Η καταπίεση, ο φόβος και η ανέχεια κατά τους χρόνους αυτούς ανάγκασαν πολλούς Κρήτες να υποκύψουν. Η πίστη χριστιανική σαν φλόγα κεριού αργόσβηνε. Το 961 ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς και μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ύστερα από έναν σκληρό αγώνα, επανέφερε την Κρήτη στους κόλπους της χριστιανικής αυτοκρατορίας και της Ορθοδοξίας. Οι Βυζαντινοί θεώρησαν χρέος να ξεριζώσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί στο νησί από τους Άραβες και προς τούτο κάλεσαν φλογερούς ιεραποστόλους. Αρχικά έδρασαν ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης και ο Όσιος Νίκων ο Μετανοήτε. Εκείνος όμως που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να στερεωθεί η χριστιανική ορθόδοξη πίστη στο νησί μετά την Αραβοκρατία είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος, ο ερημίτης της Κρήτης, του οποίου τη μνήμη η Αγία μας Εκκλησία τιμά 20 Σεπτεμβρίου.

Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης υπήρξε μία από τις πλέον σημαίνουσες μορφές της Εκκλησίας που συνέβαλε στην εξύψωση του χριστιανικού πνεύματος σε μια εποχή που οι πνευματικές αξίες είχαν αφανιστεί. Και πρέπει να τον θεωρούμε ως ένα μεγάλο δώρο του Θεού προς την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό της Κρήτης, όταν βλέπουμε πως στους καιρούς εκείνους, τους πονηρούς και δίσεκτους, που οι εξισλαμισμοί και οι άλλες βιαιότητες είχαν φέρει σε απόγνωση το μαρτυρικό νησί. Σε αυτή την εποχή που το πληγωμένο σώμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Κρήτης έσταζε δάκρυ και αίμα από το μαρτύριο και την άρνηση της πίστης, έστειλε ο Θεός έναν μεγάλο Άγιο γεννημένο από τα ίδια σπλάχνα του νησιού για να σώσει τον τόπο από την διαφθορά, την άρνηση και την απώλεια, όχι μόνο την υλική αλλά κυρίως την πνευματική.

0: Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα στο χωριό Σίβα της επαρχίας Πυριωτήσης Κρήτης, από γονείς πλούσιους και πολύ ευσεβείς. Στο θρόνο του Βυζαντίου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο 7ος, ο Πορφυρογέννητος, ο οποίος βασίλεψε από το 951 έως το 959. Από τα παιδικά του χρόνια ο Ιωάννης αγάπησε τον μοναχικό βίο. Αρνήθηκε γονείς, αδέλφια και συγγενείς, καθώς και πλούτο και δόξα πρόσκαιρη, και ανεχώρησε στις ερήμους της Κρήτης, διάγων βίων ερημικών και εισάγγελων, προσευχόμενος μόνος προς μόνον τον Θεό. Αρχικά ήλθε κατόπιν θείας φώτισης στο όρος Ράξος. Η ονομασία του βουνού Ράξος σημαίνει τόπο οχυρό, δύσβατο και τραχύτατο. Όλα τα μέρη της περιοχής αυτής έχουν αγιαστεί από το πέρασμα Αγίων ή από την ταφή τους στους χώρους αυτούς. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η άφιξη εδώ του Οσίου Ιωάννη. Σε ένα σημείο του βίου του ο ίδιος ο Όσιος Ιωάννης περιγράφει την πρώτη φάση της μοναστικής του ζωής και αναφέρει τα εξής. «Και μετά των αγρίων θηρίων και ζώων συνικών και δυσυνδιάγων ήλθον άχρη του όρους του Λιθίνων, του λεγόμενου Ράξου».
1: Εδώ βρίσκει ένα σπήλαιο κατάλληλο να κατοικήσει, εντός του οποίου βρίσκει δύο τάφους Αγίων, όπου ύστερα από θεϊκή εντολή έκτισε θείον και άγιο ναό των Αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού, τον οποίον είχε ανέβρει τους τάφους. Και από τότε η τοποθεσία πήρε το όνομα στους Αγίους Ευτυχιανούς. Από την αυτοβιογραφία του Αγίου βλέπουμε ότι ο τόπος αυτός γύρω από το Λίθινο ακροτήρι ήταν τόπος ενδεδειγμένος για άσκηση μοναχών, και αυτόν διάλεξε να πρωτοασκηθεί ο Όσιος Ιωάννης πριν ξεκινήσει την πλούσια δράση του. Επίσης εδώ έρχονται στο φως τα λείψανα των Αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού και πρωτοχτίζεται ναός που αργότερα έγινε μοναστήρι. Εδώ ο ευσεβής ερημίτης κήρεται μοναχός από κάποιον ευσεβή και ενάρετο ασκητή. Αφού καταρτίστηκε εδώ στην ασκητική παλέστρα του όρους Ράξου, ξεκίνησε την περιοδία του για την διάδοση της χριστιανικής πίστης. Γύριζε στα χωριά και στις πόλεις και μιλούσε για μετάνοια και επιστροφή στην Αγία Πίστη που στο νησί τους έφερε ο Απόστολος Παύλος. Η φλόγα της πίστης του, ο ένθεος ζήλος του, έφερνε στις ψυχές κατάνοιξη και συντριβή. Έτσι το αποτέλεσμα ήταν καρποφόρο. Πολλοί ήταν εκείνοι που γύριζαν στους κόλπους της Εκκλησίας.

0: Διοδεύοντας από τόπο εις τόπον έφτασε και στο όρος Μυριοκεφάλου. Σε αυτό το όρος ο Όσιος Ιωάννης έκτισε ύστερα από θεία φώτιση τον μέχρι σήμερα σωζόμενο ναό της Θεοτόκου της Αντιφωνήτριας. Γύρω ίδρυσε μοναστήρι, το οποίο πλέον και κατέστησε ορμητήριο της ιεραποστολικής του δράσης. Ο ίδιος ο Άγιος περιγράφει στη διαθήκη του τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ίδρυσε το μοναστήρι. Εκεί είχε βρει ένα παλαιό ελληνικό κτίριο και μόλις μπήκε μέσα τυφλώθηκε. Για 7 μέρες και 7 νύχτες έμεινε τυφλός. Όλες αυτές τις ημέρες προσευχόταν. Την 7η ημέρα άκουσε μια άγνωστη γλυκύτατη φωνή που τον προέτρεπε να κοιτάξει προς ανατολάς και εκεί που θα έβλεπε φως να οικοδομήσει το ναό της Παναγίας της Αντιφωνήτριας. Εκεί χτίστηκε ο ναός και το μοναστήρι. Πολλοί σαν εκείνοι που θέλησαν να γίνουν μοναχοί. Παρέμεινε για λίγο μαζί τους, οργάνωσε το μοναστήρι και έπειτα ανεχώρησε. Έπρεπε, όπως έλεγε, να συνεχίσει την πορεία του, μια πορεία που συνοδεύτηκε από ανεγέρσεις νέων ναών και μοναστηριών, τα οποία κατέστησε με τόχια της Μονής Μυριοκεφάλων. Το μοναστήρι αυτό της Αντιφωνήτριας, δηλαδή, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας κατά τη Βυζαντινή περίοδο για την Κρήτη. Ο ίδιος ο Όσιος Ιωάννης διατηρούσε σχέσεις με την Κωνσταντινούπολη και είχε επαφές με τον ίδιο τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, και μάλιστα εκτός του ότι έφερε από την Κωνσταντινούπολη όλα τα σκεύη και τις ιερές εικόνες, έκανε και πατριαρχικό σταυροπήγιο το μοναστήρι των Μυριοκεφάλων.
1: Στο μοναστήρι αυτό της Αντιφωνήτριας Μυριοκεφάλων έβρισκε ανάπαυση και ψυχική ανασυγκρότηση για να συνεχίσει τις οδηπορίες του. Και τα πιο δυσπρόσιτα χωριά δέχονται το φλογερό του κήρυγμα και το θαύμα γίνεται, η Κρήτη εχριστιανίζεται. Απόδειξη τούτου είναι οι μεγάλες συνεισφορές των πιστών για την ίδρυση ναών και μοναστηριών, καθώς και η επάνδρωση των μονών με πολλούς νέους μοναχούς. Ο ίδιος σε κανένα μοναστήρι δεν έγινε ηγούμενος, αλλά αφενός μεν εκ ταπεινοφροσύνης, δια τας αποδιδόμενας εις αυτόν τιμάς υπό των χριστιανών, και αφετέρου ίνα και αλαχού προσφέρει παρόμοια θεάρεστα έργα, τα διοργάνωσε και έφευγε διορίζοντας άλλον μοναχό ηγούμενο.

Περιοδεύοντας έφτασε στον τόπο που λέγεται Αρίου, σε κάποιο χαμοβούνι, έκτισε με τη βοήθεια των χριστιανών εκκλησία επωνόματι του Αγίου Γεωργίου, που φέρει την προσωνυμία ψαροπιάς του. Γιατί σύμφωνα με τη σωζωμένη παράδοση, κάποτε παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης του ναού. Τότε ο Όσιος επέστειλε τους αλλοίς του χωριού στην πλησίον θάλασσα για να ψαρέψουν επωνόματι του Αγίου Γεωργίου. Οι ψαράδες ξενύχτηκαν στη θάλασσα και έπιασαν τόσο μεγάλο πλήθος ψαριών, ώστε όλοι με θαυμασμό ομολογούσαν ότι επρόκειται περί θαύματος του τη ψαριά του Αγίου Γεωργίου, που από τότε ονομάστηκε του ψαροπιάστου.

0: Τον θείο λόγο συνοδεύουν και θαυμαστά σημεία που συγκλονίζουν τους Κρήτες, γι' αυτό και η μεταστροφή είναι μεγάλη. Όσιος Ιωάννης θέλει τους χριστιανούς να ζουν και να πορεύονται γύρω από την Εκκλησία, γι' αυτό και από όπου περνά ιδρύει ναούς και οργανώνει ενορίες. Έτσι επί των ημερών του αρχίζει μια νέα χριστιανική ακμή στην Κρήτη, που οι ιστορικοί ονομάζουν Δεύτερη Βυζαντινή Ακμή.
1: Από τα πολλά μοναστήρια που ίδρυσε, τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο ναός της Ζωοδόχου Πηγής ανάμεσα στα χωριά Αλικιανό και Κουφός Κιδωνίας, ο οποίος έχει αναστηλωθεί. Ο ναός επίσης των Αγίων Ευτυχιανών κοντά στη Μονή Οδηγητρίας, στη Μεσαρά, η Μονή Φλάνδρας που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τα ανάκτορα της Φεστού, βέβαια ο σημερινός ναός έχει υποστεί αλλαγές από τους ενετούς. Εκείνος όμως ο ναός που ξεχωρίζει είναι ο κομψότατος ναός του Αποστόλου Παύλου, κοντά στην Αγία Ρούμελη, σε ένα βράχο πάνω από τη θάλασσα, σε ανάμνηση της επίσκεψης στο νησί του Θείου Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Ο ναός αυτός, χτισμένος από τα τέλη του 10ου αιώνα, αντιστέκεται στο χρόνο και ας τον δέρνει το κύμα του χειμώνα για χίλια τόσα χρόνια. Οι αλλαγές που επήλθαν στην Κρήτη ήταν σημαντικές σε όλους τους τομείς. Η θρησκευτική τέχνη παρέχει την εικόνα της εποχής. Η θρησκευτική ζωή είναι έντονη και γνωρίζει μεγάλη ακμή ο μοναχισμός. Πολλά μοναστήρια ιδρύονται αυτή την περίοδο που διατηρήθηκαν και κατά τα μεταγενέστερα χρόνια. Σε αυτή την ακμή έχει συμβάλει τα μέγιστα ο ένθεος Ιεραπόστολος, ο φλογερός του Κυρίου Μοναχός, που περιοδεύει το νησί απ' άκρον σ' άκρου και οργώνει την χέρσα γη των χριστιανών και σπέρνει παντού τον Ευαγγελικό Λόγο.
0: Τα χρόνια πέρασαν, οι δυνάμεις του όλο και τον εγκαταλείπουν και εκείνος νιώθει την ανάγκη να αποσυρθεί κάπου, να συμμαζέψει τον εαυτό του και να καρτερεί το ποθητόν τέλος. Δεν πηγαίνει σε κανένα από τα μοναστήρια που έχει ιδρύσει. Φοβάται τις τιμές και την ανθρώπινη αναγνώριση, γι' αυτό και καταφεύγει σε μια άγρια και δυσπρόσιτη περιοχή στο ακροτήρι των Χανίων. Ενώ ξεκινά μόνος, ωστόσο πολλοί είναι εκείνοι που τον ακολουθούν. Εδώ, στον πλέον άγριο τόπο, μια φυσική σπηλιά πάνω από τη θάλασσα γίνεται το ησυχαστήριό του, ενώ ιδρύει για τους μοναχούς που τον ακολουθούν μέγα κοινόβιο επωνόματι του Αγίου Ευσταθίου. Να ήταν άραγε απλή σύμπτωση, μήπως ο Όσιος Ερημίτης προέβλεπε ότι το τέλος του θα έγινε το ανήμερα στη γιορτή του Αγίου Ευσταθίου και την αυτή ημέρα οι Κρήτες θα εόρταζαν και τη δική του μνήμη. Όπως και να ήταν, εδώ το μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου γνωρίζει μεγάλη ακμή και για να καλυφθούν οι ανάγκες του πλήθους των μοναχών ιδρύονται οι ναοί του Αγίου Φωτίου, των γενεθλίων της Θεοτόκου και του Αγίου Νικολάου που λειτουργούν ως παρεκκλήσια της Μονής. Στην ακτή, δίπλα στο φαράγγι, υπάρχει ένας βράχος που τον δέρνει το κύμα. Μοιάζει με καράβι. Η παράδοση λέει πως ήταν πειρατικό καράβι που οι πειρατές προσάραξαν εκεί για να ελεηλατήσουν το μοναστήρι. Οι μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο καθολικό, τον κεντρικό δηλαδή του μοναστηριού ναό, και προσευχήθηκαν με θέρμη και το καράβι έγινε πέτρα, θυμίζοντας τις δραματικές περιπέτειες του νησιού.

Και ο θείος Ιωάννης γέρασε πολύ. Ήταν αδύνατον πλέον να περπατά. Ζούσε στο ασκηταριό του με μελέτη και προσευχή. Εδώ συνέταξε τη διαθήκη του με την αυτοβιογραφία του. Η παράδοση αναφέρει πως ο Άγιος τρεφόταν μόνο με χόρτα και το σώμα του είχε κυρτωθεί πολύ. Ένα βραδάκι, κατά το ηλιοβασίλεμα, καθώς βγήκε να μαζέψει λίγα χόρτα, σκυφτός όπως έστεκε, έμοιαζε με ζώο. Ένας κυνηγός τον είδε από μακριά και νόμισε πως ήταν ζώο και τον σημάδεψε με το τόξο του. Ο Άγιος με κόπο πολύ σύρθηκε μέχρι τη σπηλιά του και ο κυνηγός ακολούθησε τις κοιλίδες των αιμάτων και τον πρόλαβε ζωντανό. Παρά τις φροντίδες των μοναχών, ο Όσιος Ιωάννης, ο Ερημίτης, ο Μέγας Ιεραπόστολος και φλογερός αναγεννητής του χριστιανισμού, ανήμερα του Αγίου Ευσταθίου, 20 Σεπτεμβρίου, παρέδωκε το πνεύμα του.

Μέχρι σήμερα το ιερό του Σπήλαιο παραμένει ευλαβικό προσκύνημα και χώρος καταφυγής των ευσεβών χριστιανών. Διαμορφώθηκε σε ναό επωνόματι του Οσίου Ιωάννη και μεταξύ των άλλων κοιμηλίων φυλάσσεται μια αρχαία βυζαντινή ιερά εικόνα του Οσίου, φέρουσα την επιγραφή «Ο Άγιος Κύριος Ιωάννης ο εν Κρήτη». Παριστάνεται σε αυτή ο Όσιος να στέκεται ορθώς σε σχήμα γέροντος ερημίτου, να κρατά με το δεξί του χέρι σταυρών και με το αριστερό ένα ηλιτάρι που γράφει τα λόγια της διδαχής του. «Φυλάξομεν εαυτούς αδελφοί, απολογισμούς ρυπαρούς και ως παρακαταθήκην λαβώντες, τηρήσομεν το Κυρίο την ψυχήν». Με τέτοια λόγια και ακούραστες οδηπορίες, χτίζοντας ναούς και μοναστήρια, ο Όσιος Ιωάννης ο Ερημίτης συνέβαλε στον αφυπνισμό και στη μετάνοια των συμπατριωτών του, αλλά και στην εδραίωση της Ορθοδοξίας στη Μεγαλόνησο μετά τα φοβερά εκείνα χρόνια μετά την Αρβοκρατία. «Χάριτος φωτί αυγαστής Ιωάννη, έγλην αγαθών εν Κρήτη διαβγάζεις».

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Μαρία Κακουράκη που συμμετείχε στην εκπομπή μας, τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ημνών που ακούσαμε, καθώς και τον ηχολήπτη μας Αντώνη Παντελιό, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Άγιος ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

υπερευλογημένη εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

ότι έρθει ο Κύριος όντως και ο φθησίμονη και αυτή εξηγώ.

Ιησού Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσεμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτων θάνατον όλεσεν.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επί στον κόσμο σου ελέγχει και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, τα ψευμάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες παραφράτου δεσποίνης ημών Θεοτόπου και υπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του τιμίου και ζώπιου σταυρού, ούτε παγκόσμιον ύψος συνορτάζομεν, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του μεν δόξου, τροφή του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξω και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξω μεγάλων μαρτύρων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίου και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασχέσει Λαμψάντων, του Αγίου εν δόξω εν ο μάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, προστάτου και πολιούχου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξω μεγάλων μαρτύρων, Ευσταθίου του Πλακίδα και της οικογενείας αυτού, Θεοπίστης, Θεοπίστου και Αγαπίου, όν και την ιερά μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, και δε με σε μόνε πολύ, έλεγε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτύρων.

0: Θεός, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αναγίας ο Πάου, υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε, το Πατρί και το

τον έντοξε, τον βάπτερνον του βίου παθών την αφαίρεση. Συγγυναίκη και τέκνη Θεό ευχαρίστησας, όθεν επιτέλει τον αγώνα νίκης. Βραβείο παρέσχεση, του αίματος πρόσχηση,

0: επί το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς, Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμείται ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της εν πίστη, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Έρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
0: Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωρί δε άδου ειδόντες σε έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χέρουσα ψάλιση, επινίκιον οδύ το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομε και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν,

αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγάλου Μάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστη συμβίου αυτού και των δύο ιών αυτών αγαπίου και θεοπίστου. Ευστάθιον βους παγγενή χαλκούς φλέγει και παγγενήσει του Θεού λόγε σώζει. Η κάβη Ευστάθιος γενναιή άμα βοή κάφθη. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών Υπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Πάπα Ρώμης Μαξίμου και των συναυτής. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του εν ομολογητές μεγίστου Ιωάννου του Αιγυπτίου. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας κατά το 1884 έτη ψήφιτεν ιούτε. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν.

Επισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερωνύμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Πλάτωνος Αρχιερέως, Γαβρίλ Αρχιερέως του και Ποιμενάρχου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Μακαρίου Αρχιερέως του συμπροσευχομένου ημίν, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του φιλοχρήσου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των κοπιών, των εργαζομένων και ψαλώντων εν αυτή, πάντων ημών των προσελθόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας Ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν Ταύτην και μετεχόντων αυτής, νηστεί η Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραφάς, ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος.

0: μεταξύ όσων ημάς δέσποτα με τα πανησία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: όλοι μαζί
2: Πάτε.

0: αυτό το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, ως ημί σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμό, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άγιοι.

0: Κυριακή, μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αγαπητή μου αδελφή, κυρία πρώην Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου μας, αγαπητοί Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε του ΚΕΜΙΠΟ, κύριε Χριστοδούλου και Χριστό αδελφή μου, Κυριακή λοιπόν μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και η Εκκλησία μας, βλέπουσα το αιώνιο αυτό σύμβολο του πάθους αλλά και της Αναστάσεως, συνεχίζει να δίνει ελπίδα στον κόσμο, να δίνει μήνυμα ζωής, μήνυμα αναστάσιμου, το οποίο κάθε φορά ανανεώνει σε κάθε Θεία Λειτουργία, ιδιαιτέρως κάθε Κυριακή, όπου είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Και όπως σας είπα και εχθές, η ευλογημένη αφορμή για την σύναξή μας και εχθές το βράδυ και σήμερα το πρωί στον ιερό αυτό ναό του Αγίου Ευσταθίου είναι η εορτή του Αγίου μας, η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου μετά της οικογενείας αυτού, τον οποίον τόσο πολύ τιμούμε και τόσο πολύ ευλαβούμεθα για την μεγάλη παρησία την οποία έχει στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και επαναλαμβάνω τα λόγια τα οποία εχθές ανέφερα, την χαρά την μεγάλη και την τιμή που αισθανόμαστε στην τοπική μας Εκκλησία, διότι έχουμε συνεορταστές δύο εκλεκτούς ιεράρχες της Μακεδονίας, τον προεξάρχοντα και προεστώτα σήμερα στη Θεία Ευχαριστία, Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Γεώργιο, και τον χθες χωροστατήσαντα στον Εσπερινό, Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λυτής και Ρετίνης, κύριο Πλάτωνα, δύο εκλεκτούς εν Χριστώ αδελφούς, οι οποίοι κοσμούν τις Μητροπόλεις τους, οι οποίοι διακονούν την ελληνική μας Μακεδονία και οι οποίοι ήρθαν να τιμήσουν την τοπική μας Εκκλησία, την προσφυγική μας τοπική Εκκλησία, και εκ μέρους όλων σας τους ευχαριστώ θερμά για την χθεσινή και σημερινή παρουσία τους. Τους αντεύχομαι να τους χαρίζει ο Θεός δύναμη και υγεία διαπρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου για να συνεχίζουν το πολυεύθυνο έργο τους στις Μητροπόλεις που η Εκκλησία τους όρισε να διακονούν το εμπιστευθένει σε αυτούς πίμνιο, και τους λέω ενώπιον όλων σας ότι πάντα θα είναι ευπρόσδεκτη, πάντα η Νέα Ιωνία θα έχει χώρο στην καρδιά της αλλά και στις εκκλησίες της για τους δύο εκλεκτούς αδελφούς. Θα παρακαλέσω όμως τώρα τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Κύτρους, κύριο Γεώργιο, να έχει εκείνος τη διακονία του Λόγου, έναν εκλεκτό ιεράρχη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην έδρα της λειτουργικής, ο οποίος πολυγραφότατος, με πάρα πολύ μεγάλο έργο και στην επιστήμη της θεολογίας, αλλά και σε έναν τομέα ο οποίος στην εποχή μας έχει ιδιαίτερη ανάγκη, στις διορθόδοξες σχέσεις, διακονεί την Εκκλησία της Πιερίας, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπα, κοσμεί την Εκκλησία της Ελλάδος με τις πολλές του θεολογικές του γνώσεις και την δυναμική την οποία ανέχει απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα. Τον παρακαλώ λοιπόν εκείνον να έχει τη διακονία του Λόγου και εύχομαι και στους δύο και πάλι ο Κύριος μας Ιησού Χριστός, διαπρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου, Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, να τους χαρίζει υγεία και δύναμη στο έργο τους.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Με αυτόν τον στίχο περιγράφεται και σε αυτόν τον στίχο περικλείεται η σημασία της παρουσίας των Αγίων μέσα στην Εκκλησία. Άγιοι δεν είναι οι αναμάρτητοι άνθρωποι. Άγιοι είναι οι άνθρωποι όπως είμαστε όλοι εμείς, οι οποίοι όμως στην πορεία της ζωής τους βρήκαν το δρόμο προς τη συνάντησή τους με τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό, μαρτύρησαν και αγίασαν για Αυτόν. Μεταξύ λοιπόν αυτών των Αγίων είναι και η σήμερα εορταζόμενη Άγιοι, Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος, η σύζυγός του και τα παιδιά, τα οποία τιμώνται από την Εκκλησία μας. Και χθες το βράδυ στον Εσπερνό καθόμουν σε εκείνη τη θέση, έβλεπα εδώ τις ωραίες στιχογραφίες που δείχνουν τη ζωή του Αγίου και από εδώ και από εκεί, και η κάθε μια παράσταση δείχνει ακριβώς ένα θαυμαστό γεγονός από τη ζωή του Αγίου Ευσταθίου. Εκτός από το μαρτύριό του, την συνάντησή του μετά από χρόνια με τη σύζυγο την οποία είχε αποχωριστεί, και τη συνάντησή του επίσης με τα παιδιά, και βεβαίως το φρικτό μαρτύριο όλων. Οι Άγιοι λοιπόν είναι οι φίλοι του Θεού, είναι αυτοί που θα μπορούσα να πω ότι είναι οι καθρέφτες μας, διότι εάν έλεγε η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να μοιάξουμε με τους αγγέλους, αυτό θα ήταν αδύνατον. Αλλά τα πρότυπά μας, οι καθρέφτες μας, οι οδοδείκτες μας είναι οι Άγιοι, διότι οι Άγιοι ήταν όπως εμείς, είχαν τα πάθη, τις αδυναμίες, τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής, αλλά μπόρεσαν μέσω της πίστεως στον Ιησού Χριστό και του θυσιαστικού φρονήματος που είχαν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να γίνουν επίγειοι άγγελοι και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Επίσης, ένα δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι οι Άγιοι αποδεικνύουν ότι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, δεν είναι απλά ένα ωραίο βιβλίο, δεν είναι ένα βιβλίο με ωραία λόγια. Οι Άγιοι δείχνουν ότι η Αγία Γραφή είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, είναι εφαρμόσιμος, δεν είναι ιδέες και σκέψεις που κινούνται στη σφαίρα του υποθετικού, αλλά είναι εφαρμόσιμο το Ευαγγέλιο, διότι ακριβώς οι Άγιοι με τη ζωή τους εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο. Και καθώς επίσης οι Άγιοι ανήκουν σε διαφορετικές εποχές, δεν υπάρχει εποχή που να μην έχει Αγίους, ακόμα και η εποχή μας, ο 21ος αιώνας, και ιδιαίτερα ο 20ος αιώνας ανέδειξε τόσους Αγίους, τους οποίους γνωρίζουμε, άνδρες, γυναίκες, οσίους, παιδιά, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου από τις αρχές του 20ου αιώνα επιβλήθηκαν αθεϊστικά καθεστώτα, εκεί αναδείχθηκαν πλήθος μαρτύρων Αγίων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, όπως ακριβώς και η οικογένεια του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εορτάζουμε, αγαπητοί μου, μια εορτή Αγίου, αυτό γίνεται όχι επειδή ο Άγιος έχει την ανάγκη της εορτής, ούτε φτάνουν όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία απλά να ανάψουμε τα κεριά ή να προσφέρουμε τα λουλούδια ή τους άρτους ή να σταθούμε στην ουρά για να προσκυνήσουμε το λείψανο και την εικόνα του Αγίου. Αυτά όλα είναι καλά και δείχνουν την ευσέβεια που έχει ο λαός μας στους Αγίους και την πίστη προς το Θεό. Αλλά κάθε φορά επιπλέον που εορτάζουμε έναν Άγιο, αυτή η εορτή και αυτή η συμμετοχή μας στην εορτή θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν προβληματισμό, από έναν αυτοέλεγχο, από μια αυτομεμψία, να δούμε ποιοι είμαστε εμείς σε σχέση με τους Αγίους, τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τους Αγίους, να μην αρκεστούμε στα κεριά και στα προσκυνήματα, αλλά τελειώνοντας η γιορτή του Αγίου, τελειώνοντας το προσκύνημά μας και περνώντας η ημέρα της εορτής του Αγίου, να αναρωτηθούμε: μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ως άνθρωποι? Μπορούμε να πιστέψουμε περισσότερο στο Χριστό? Μπορούμε να αγαπήσουμε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας? Τότε μόνο η συμμετοχή μας σε μια εορτή δικαιώνεται και είναι άξιο το προσκύνημά μας, όταν συνοδεύεται από εσωτερική ανακαίνιση και από πνευματική αναγέννηση. Και καθώς στέκομαι στο ιερό αυτό βήμα, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι στα δεξιά μου βρίσκεται το ιερό λείψανο του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, η παρουσία του οποίου εδώ συνδέεται με την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα, διότι και εγώ και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, που συμμετέχουμε με την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας στην εφετινή Πανήγυρη, προερχόμαστε από περιοχές κατεξοχήν προσφυγικές. Και η Κατερίνη, η πρωτεύουσα του νομού Πιερίας, δημιουργήθηκε ουσιαστικά από το 1922 και μετά με τους πρόσφυγες, με την έλευση των προσφύγων, αλλά και η περιοχή του Λαγκαδά και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα έχει έντονη την παρουσία των προσφύγων, οι οποίοι δεν φέραν από εκεί, δεν ήρθαν από εκεί μόνο ως άτομα, αλλά φέρανε και τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας, όπως εν προκειμένου το λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου. Και είστε ευτυχείς εσείς εδώ οι ενωρίτες και οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας που έχετε έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό να τον προσκυνείτε, αλλά και να επικαλείστε την παρουσία και την ευλογία του Αγίου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευνοημένο που σήμερα βρίσκομαι εδώ μεταξύ σας και μοιράζομαι με όλους εσάς τα βαθιά νοήματα και τα υψηλά μηνύματα της σημερινής εορτής. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας, κύριο Γαβριήλ, ο οποίος με την πρόσκλησή του μας έκανε μετοχούς και κοινωνούς της ιερής αυτής πανηγύρεως. Απευθύνω σε όλους εσάς, τους εκπροσώπους των αρχών, όλους τους πιστούς, είτε είστε ενωρίτες εδώ της ενωρίας του Αγίου Ευσταθίου, είτε προσκυνητές για τη σημερινή μέρα, τον αδελφικό χαιρετισμό και το εθνικό φρόνημα των αδελφών σας Μακεδόνων, που εκεί στη Βόρειο Ελλάδα κρατούμε υψηλά τα λάβαρα της πίστεως και των εθνικών ιδεωδών μας, και κάθε φορά που εμείς οι Μακεδόνες ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα, στο Εθνικό Κέντρο, πάντοτε παίρνουμε δύναμη και κουράγιο από την εδώ παρουσία μας για να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον αγώνα τον πνευματικό και να ομολογήσουμε την κοινή πίστη μας στον Ιησού Χριστό και την προσήλωσή μας στα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη της φυλής μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
2: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Όρθιοι μεταλαβώντε των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Μια δόξα σοι.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήκην και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να απέμπωμεν

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύευ τους αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρη ματέριον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και ζητήν δόξαν και ευχαριστίαν.

0: δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, που και την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και Θεών.

για μία ακόμη φορά, αδελφοί μου, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους εορτάζεται σήμερα στη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως και βουλευτή του τομέα μας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, και να σας ενημερώσω ότι το απόγευμα 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέορτος Σπερινός για να εν συνεχεία η λιτάνευση της εικόνος και των λειψάνων του Αγίου μας. 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέορτος Σπερινός. Και θα ήθελα επίσης για μία ακόμη φορά να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον πολυσέβαστό μας Μητροπολίτη Πειραιώς Κεφαλήρου κύριο Σεραφείμ, ο οποίος με την κανονική του ευλογία μας απέστειλε και πάλι το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως του, ο οποίος τόσο εχθές το απόγευμα όσο και σήμερα το πρωί μετέδωσε την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό, και τον ευχαριστούμε ολόψυχα για αυτή του την προσφορά και πάλι στην τοπική μας Εκκλησία. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Αναστάσιο και τον πατέρα Θεόπιστο, ο οποίος εορτάζει σήμερα και λειτουργεί σε άλλη διακονία μαζί με τους συνεργάτες σας, πατέρα Ιωάννη, τους επιτρόπους, τις κυρίες Φιλοκτόχου, τους πολλούς εθελοντές και τα παιδιά τα οποία έχετε κοντά σας, που προετοιμάσατε αυτή την πανήγυρη, εργαστήκατε για αυτή την πανήγυρη. Σας ευχαριστώ θερμά και αντεύχομαι ολόψυχα η χάρις του Κυρίου μας Επρεσβειών του Αγίου Ευσταθίου να είναι κοντά σε όλους σας, στις οικογένειές σας, και να χαρίζει δύναμη και υγεία στην ενορία. Χρόνια πολλά, αδελφοί μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: σε φυλάξει επάνωσή μας. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο υιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορος Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν υδρολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας τις καλές διαθέσεις της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με τρόπο παρόμοιο προς εκείνον που εχρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Κάποια ημέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κατεδίωκε ένα μεγάλο ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του λαμπρότατο σταυρό και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε: «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ χωρίς να γνωρίζεις λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Ήλθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογο του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε ανέστητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεώς του, λέγοντας ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο Πλακίδας επίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε με όλη του την οικογένεια, με τον ομαστής αυτός Μεν Ευστάθιος, η σύζυγός του από Τατιανή Θεοπίστη, και οι δύο υιοί του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο Κύριος του εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από τον διάβολο όπως ο Ιώβ, αλλά η Θεία Χάρις δεν θα τον εγκαταλείψει. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες, ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία και πάμπτωχος πλέον απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Φτάνοντας με πλοίο στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε την Θεοπίστη, προφασιζόμενος πως δεν του είχαν πληρώσει όλο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς, ο Ευστάθιος συνέχισε τον δρόμο του έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά του. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λεοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν και αυτά, αφήνοντας το νέο Ιώβ έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές έως ότου εγκαταστάθηκε στην πόλη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δένδρων για 15 χρόνια. Τον καιρό εκείνο συνέβη οι βάρβαροι, στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν, οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου. Τότε ο βασιλεύς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που με δυσκολία αναγνωρίστηκε. Ο αυτοκράτορ του απέδωσε τους παλαιούς του τίτλους και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονται, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα παιδιά του Αγίου, τα οποία ποιμένες είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτόν, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από Θεία Πρόνοια κατέλησε στην οικία όπου εκείνη έμενε και έστησε την σκηνή του στον κήπο της.
Μια ημέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος καθισμένοι στον κήπο διηγούντο τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Η Θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και εννόησε ότι ήσαν τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άνδρα της Ευστάθιο, του απεκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και αυτήν σώα και απείρακτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ετοίμησε ο διάδογος του Τραϊανού Αδριανός με επινίκιους εορτασμούς και λαμπρές ευχές. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο να προσφέρουν ευχαριστήριες πονδές στους θεούς για την νίκη και την ανέβρεση της οικογένειας του. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απήντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονίμων θεών. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά τον απεστέρησε από τους τίτλους του και διέταξε να απολυθεί εναντίον του Αγίου, της γυναικός και των τέκνων του μεγάλο λεοντάρι στο στάδιο. Επειδή το θηρίο δεν τόλμησε να τους ανοίξει, τους έκλεισαν μέσα σε χάλκομα κατασκευασμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από τρεις ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, ανεφώνησαν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Κατησχημένος ο Αδριανός απομακρύνθηκε από τον τόπο, δίδοντας ευκαιρίες στους χριστιανούς να πάρουν κρυφά τα Άγια Λείψανα και να τα ενταφιάσουν με τιμές.

μνήμη των Αγίων Ομολογητών και μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιάριου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητές, μαθητές του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό, που υποστήριζε ο Αυτοκράτορ Κώνστας Δεύτερος, 641-668. Ο Όσιος Αναστάσιος ο Μοναχός, αρχικά γραμματεύς της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, συζύγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίον έμεινε αφοσιωμένος ως το θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη Μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στη Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς στο αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κώνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο, που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος, μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε την διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών, κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη, και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα. Μετά την εξορία του διδασκάλου του Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητέ Θεόδωρος και Ευπρέπιος, οι γη του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην χερσόνα της Κριμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτηρία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μεν νεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου, ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνος, διαπεραιώθηκε στη Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε τη Σύνοδο του Λατερανού, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στη βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου. Φτάνοντας οι Άγιοι στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωποι του βασιλέως τους παρέλαβαν με ύβρις και ατιμίες από το πλοίο και ύστερα από ολιγόμενη κάθριξη σε ζωφερό δωμάτιο τους παρέστησαν στο κριτήριο. Κατά την ανάκριση, ο Αναστάσιος ο Μοναχός ομολόγησε ότι είχε αναθεματίσει τον τύπο και είχε γράψει λίβελο εναντίον του διατάγματος. Με απειλές και εκφοβισμούς προσπάθησαν οι αιρετικοί να τον πείσουν να κατηγορήσει τον διδάσκαλό του. Αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου, εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζή της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου, ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο Μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο. Τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλη και σφυρί τους απέκοψε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη, θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδητους και άτροφους, τους εξόρισαν στην λαζική του Καυκάσου. Εκεί, τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο, μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως κοντά στην Αλανία. Τον Αναστάσιο τον Μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη κοντά στους Αβασγούς και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο στο κάστρο Βούκουλο στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαζαν πάλι τόπο εξορίας.
Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Ουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης, στους πρόποδες του Καυκάσου, κοντά στην Αβασγία. Από τη μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο Μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάκτυλα στα φρικτά χέρια του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε με ακροτηριασμένα τα χέρια επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάνγκρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές του. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθηκε κυρίω στις 11 Οκτωβρίου 666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Αγαπητοί ακρόατε, μετά την μεγάλη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, έχουμε την πρώτη Κυριακή που είναι αφιερωμένη ακριβώς μετά το γεγονός της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διαβάζει Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 8ο κεφάλαιο στίχη 34 έως τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου. Πρέπει εισαγωγικώς να τονίσουμε πως το Ευαγγέλιο μας φανερώνει το περιεχόμενο της σωτηρίας που ο Χριστός μας προσέφερε με τη σταυρική θυσία του και τη σωστή απάντηση που καλείται ο κάθε άνθρωπος να δώσει για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Η απάντηση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατέ, ξεπερνάει τις δυνατότητές του, γι' αυτό και πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στη βοήθεια και στη χάρη του Θεού. Ο Κύριος, για να φανερώσει στους μαθητάς ότι είναι ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο αληθινός Θεός, τους παραπέμπει στο πάθος, τον εκούσιο θάνατο και την Ανάστασή Του. Οι μαθητές του Κυρίου αντιδρούν, γιατί διαφορετικά περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία, στηριζόμενοι στις ανθρώπινες προσδοκίες και δυνάμεις τους. Ο Κύριος βρήκε την κατάλληλη περίσταση και κάλεσε τους μαθητάς και το λαό να τον ακολουθήσουν. Δίδαξε για πρώτη φορά πως ο άνθρωπος, για να ακολουθήσει σωστά τον Θεάνθρωπον Κύριο, πρέπει ελεύθερα να σηκώσει το σταυρό του. Μόνον έτσι αποδέχεται τη σωτηρία του και διασώζει την ύπαρξή του. Όταν δηλαδή μετέχει στην σωτηρία και στην προσφορά της αγάπης του Θεού και τη μετοχή του στην άφθαρτη και αιώνια ζωή του. Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής: «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού, σώσε απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γάρ, εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Και έλεγεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την έστον όδε εστικότων, ήτινες ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την Βασιλείαν του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει». Και αφού προσκάλεσε τον λαό με τους μαθητάς του, τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας αρνηθεί τελείως τον εαυτόν του, ας σηκώνει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει, και όποιος θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και για χάρη του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και όμως χάσει την ψυχή του? Και τι αντάλλαγμα θα δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Όποιος σε αυτόν τον άπιστο και αμαρτωλό κόσμο θα ντραπεί για μένα και θα καταφρονήσει τα λόγια μου, τότε και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν όταν έλθει μέσα στη θεϊκή δόξα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και έλεγε σε αυτούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν τώρα κάποιοι εδώ μεταξύ σας που δεν θα πεθάνουν και θα προφθάσουν να δουν την Βασιλεία

Αγαπητοί ακροατές, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα ότι ο Κύριος καλεί όλους τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουμε με εκείνη τη γνωστή φράση του «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν». Συγχρόνως όμως μας βοηθεί να ανακαλύψουμε μέσα στην ύπαρξή μας την ευρισκόμενη δική του παρουσία. Πρόκειται για την σφραγίδα της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μας που υπάρχει σε κάθε άνθρωπον εκ του μη όντως δημιουργηθέντα. Η υψίστη αυτή δωρεά του Θεού, αγαπητοί ακροατέ, είναι η έκφραση και η προσφορά της απείρου αγάπης του Θεού στους ανθρώπους. Ο Θεός μας αγαπά γιατί μας θέλει. Ο προφητάναξ Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό του υπογραμμίζει και λέει «Ιγάπησάς με Κύριε ότι τε θέλει κάσμε». «Με αγαπάς γιατί με θέλεις». Και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει ότι ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και είναι πολύ μεγάλη και παρήγορη από ανθρωπολογικής πλευράς η αλήθεια αυτή που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο σε μας, αγαπητοί ακροατέ, ιδιαίτερα στη δική μας εποχή, να αισθανθούμε ότι εάν όλοι οι άλλοι άνθρωποι μας απορρίπτουν, υπάρχει ο Χριστός ο οποίος μας θέλει, μας αγαπάει, συγκατατίθεται στην παρουσία της υπάρξεώς μας και είναι εκείνος ο οποίος πέφτει να μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τον ύψιστο προορισμό μας, που είναι η καταχάριν μετοχή μας στην αιώνια και ανώλεθρη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς και η αγάπη του Θεού ταυτίζεται πάντα με την ελευθερία. Δεν μπορείς να αγαπάς ένα πρόσωπο χωρίς τη θέλησή σου, χωρίς τη δική σου την έγκριση, δηλαδή με κάποια βία ή και με κάποιον έμεσο εξαναγκασμό. Ουκ αρετή το βία γινόμενον, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αγάπη είναι να προσφέρεις τον εαυτό σου σε άλλες υπάρξεις, ώστε να βρίσκεσαι σε ουσιαστική κοινωνία προσώπων. Το ίδιο όμως ακριβώς ισχύει και για την ελευθερία. Δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος χωρίς να αγαπάς. Η ελευθερία βρίσκεται, αγαπητοί ακροατέ, στην απλή εντολή του Κυρίου «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν». Και αυτό που αγαπάει ο άνθρωπος τον εαυτόν του δεν είναι η εγωπάθειά του, η επιφάνεια του εαυτού του, αλλά είναι ο βαθύτατος εαυτός του, ο σφραγισμένος με την εικόνα του Θεού. Και αυτή η αγάπη στην εικόνα του Θεού δεν περιορίζεται μόνον στην εγωτική αγάπη του ανθρώπου, αλλά στην καθολικότητά της, που είναι το αγκάλιασμα όλων των ανθρώπων από τον άνθρωπο εκείνον που αναγνωρίζει την

εικόνα του Θεού, δέχεται την αγάπη του Θεού, την επεξεργάζεται μέσα του και την αντιπροσφέρει διαρκώς στους άλλους ανθρώπους. Για να ακολουθήσεις λοιπόν ελεύθερα τον Χριστόν, πρέπει να τον αγαπάς, και να δούμε με ποιο τρόπο η αγάπη αυτή βοηθεί τον άνθρωπο να ακολουθεί τον Χριστόν και να έρει των πραγματικών του σταυρών.

αγαπητοί ακρότε, συνεχίζουμε να ακούμε την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είπαμε και πριν, όπως μας καθοδηγεί η Ευαγγελική μας περικοπή σχολιάζοντάς την, πως για να ακολουθήσουμε ελεύθερα τον Χριστόν πρέπει να τον αγαπάμε. Και η αγάπη αυτή είναι μια κίνηση που βγαίνει μέσα από το εσωτερικό του ανθρώπου, ο οποίος ξεπερνάει πλέον τον ατομικόν εαυτόν του και τοποθετείται στον χώρο της αληθινής ελευθερίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μια επιλογή ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες που μου προσφέρονται. Η ελευθερία δεν είναι να επιδιώκεις με κάθε τρόπο να ικανοποιείς τις εγωιστικές σου ατομικές επιθυμίες και από την άλλη μεριά να αδιαφορείς και να περιφρονείς τους άλλους ανθρώπους. Ελευθερία αληθινή είναι να σηκώνεις καθημερινά το δύσκολο αγώνα της υπερβάσεως του εγωισμού σου. Ο εγωισμός, αγαπητοί ακροατέ, είναι ο βαρύτατος σταυρός της αμαρτίας. Η ύπαρξή μας αποτελείται από τα θεϊκά δώρα αυτής της αγάπης που συνάπτεται με την ελευθερία του Θεού. Γι' αυτό και η φύση της είναι ουσιαστική, δηλαδή όπως λέγουν οι πατέρες, οντολογικής υπαρξιακής φύσεως. Μέσα από την προσφορά και τη διακονία αφήνουμε ακριβώς την αγάπη του Θεού να κυκλοφορείται στην ύπαρξή μας και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η αδιάκοπη κίνηση είναι ο αληθινός σταυρός της αγάπης που όμως ζωοποιεί και διασώζει την ύπαρξή μας. Αυτόν τον σταυρό της αγάπης τον παραμέρισε, αγαπητοί ακροατές, και τον αρνήθηκε ο άνθρωπος με την αμαρτία του. Με την αμαρτία ο άνθρωπος περιφρόνησε και αναποδογύρισε την αγάπη του Θεού, παραμέρισε το Θεό από την ύπαρξη και τη ζωή του και οργάνωσε τη ζωή του χωρίς να στηρίζεται στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Αυτή η παραφθορά της αγάπης του Θεού σημαίνει: απαρνούμε από τον εαυτό μου τον σταυρό της αγάπης που είναι διακονία, προσφορά και θυσία, και αυτόν τον σταυρόν τον φορτώνω στους ώμους των άλλων ανθρώπων. Με την αμαρτία δεν έρεται, δεν διαγράφεται η πραγματικότητα του σταυρού, αλλά μετατίθεται από την ύπαρξη τη δική μου στους άλλους ανθρώπους. Η άρνηση της ανιδιοτελούς αγάπης, αγαπητοί ακροατέ, φανερώνει εγωισμό και φιλαυτία. Κάθε ενέργεια που κάνω επιστρέφει στον εαυτό μου. Γι' αυτό και κάθε πράξη μου είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Η φιλαυτία και ο εγωισμός με φυλακίζει στα στενά όρια του ατομισμού μου. Έτσι όμως, όπως και πριν υπεγραμμίσαμε, αμφισβητείται από μένα τον ίδιον η αξία της υπάρξεώς μου, που έχει δημιουργηθεί από τον Θεό ακριβώς να αναπτύσσεται, να καλλιεργείται και να διασώζεται, όταν η ίδια διακονεί και προσφέρεται μέσα στην κοινωνία της αγάπης των άλλων ανθρώπων.

Ο άνθρωπος όμως, όπως είδαμε, παρόλο που με δυσκολία μεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι η ύπαρξή του έχει δημιουργηθεί για να προσφέρεται και να διακονεί τους άλλους, όμως στην πραγματικότητα, επειδή είναι εγκλωβισμένος στην αμαρτία του, δεν θέλει να χάσει την ύπαρξή του και αγωνίζεται σε ολόκληρη τη ζωή του να αποκτήσει όσο μπορεί περισσότερα υλικά, θα λέγαμε ακόμα και πνευματικά αγαθά, για να τη στηρίξει αυτή την ύπαρξη. Την βλέπει να πορεύεται στη φθορά και στον αφανισμό, και πρέπει ο άνθρωπος με τον τρόπο που αυτός νομίζει ότι να στηρίξει την ύπαρξή του, νομίζοντας ότι η υπερτάτη αξία του βρίσκεται σε αυτά που μπορεί να έχει, δηλαδή στην περί ουσία του, και όχι σε αυτό που είναι, στην πραγματική του ουσία, δηλαδή ως κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθείς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει, όποιος θέλει να διασώσει την ψυχή του, δηλαδή την ύπαρξή του, πρέπει να την προσφέρει μέσα από τη διακονία και τη θυσία, ώστε να πραγματοποιείται η κοινωνία της αγάπης του Θεού. Αντίθετα, όποιος αγωνίζεται σε αυτή τη ζωή να αποκτήσει ποικίλα αγαθά μόνο για τον εαυτόν του, τελικά ζημιώνει, χάνει και την ψυχή και τη ζωή του. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε ανθρώπους που εργάζονται εντατικά, υπεράνθρωπα, για να αποκτήσουν υλικά αγαθά. Η ζωή τους γεμίζει από κόπο, φόβο, άγχος, αγωνία, αϊπνία. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Βλέπουμε ο άνθρωπος να πεθαίνει πριν από την ώρα του, χωρίς ακόμα να έχει ανακαλύψει την υπερτάτη αξία της υπάρξεώς του. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί καλοί άνθρωποι, ενάρετοι και ηθικοί, αλλά την καλοσύνη τους αυτή την κρατάνε μόνο για τον εαυτόν τους και δείχνουν μια ακατανόητη αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος μας λέγει στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα ότι ο άνθρωπος σώζει την ύπαρξή του και επομένως την αξία του την υπερτάτη όταν είναι δεμένος, ενωμένος με την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Υπήρξαν κάποιοι ανάμεσα στους μαθητάς του Κυρίου, όπως ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που είδαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου το άκτιστον και ακτινοβόλον φως της θεότητός του. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η δυνατότητα του ανθρώπου να υπερβεί τον θάνατον. Γι' αυτό και ο Κύριος ακριβώς στο ανάγνωσμά του μας λέγει ότι υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που δεν θα πεθάνουν και θα προφθάσουν να δουν την βασιλεία και τη δύναμη του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε όμως πως αυτό το σωτήριον φως της θεότητος διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Σταυρόν, την υπομονή, την ταπείνωση και την εκούσια θυσία του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Θεός αυτόν, δηλαδή τον Χριστόν, υπερύψωσε δια της Αναστάσεώς του. Αυτήν την αναστάσιμη, την θεανθρώπινη ζωή του μας προσφέρει ο Χριστός σε όλους, που όμως περνάει μέσα από την άρνηση του αγωισμού μας και κινείται και κυκλοφορείται μέσα στην προσφορά και τη θυσία του καθενός μας. Είναι η ερχόμενη Βασιλεία του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου, γιατί ακριβώς, αγαπητοί ακροατέ, μας εισάγει στην κοινωνία της αγάπης του Τριαδικού Θεού. Ήθε να ευχηθούμε αυτή η αγάπη να γίνει κτήμα ολοκλήρου του κόσμου και επομένως όλων ημών.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του

ασθενώτα αρχίζει, ξεκινάει το ταξίδι της. Στη μουσική επιμελή και στην τραπέζα του ήχου η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

κάθε λειτουργία η Εκκλησία συνάγει τα μέλη της, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού και ανεβαίνει στο επουράνιο θυσιαστήριο, στην Τράπεζα του Χριστού. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία έχει μια ευλογημένη αποκλειστικότητα. Υπερβαίνει την κατάτμιση του χρόνου με το να μένει ταπεινά προσκολλημένη στη Θεία Ευχαριστία. Η ταπείνωση στη λειτουργική ζωή δεν είναι ατομική υπόθεση. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού. Ένα έργο σχηματισμένο από την καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος. Η ταπείνωση της σύναξης δεν είναι κάποιος μέσος όρος μεταξύ των επιμέρους ατομικών συνειδήσεων των μελών της, αλλά το περιεχόμενο του θυσιαστικού της ήθους. Η πύλη της Βασιλείας ανοίγει σε εκείνους που την πλησιάζουν με ταπεινή καρδιά.

σύναξη λειτουργεί το διηναικές θαύμα της σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η πνευματική λατρεία υπερβαίνει κάθε ετερότητα και οδηγεί τους πιστούς στην ενότητα των πάντων. Η ταπείνωση είναι η μυστική της δύναμη που ειρηνεύει μυστηριωδώς την διαλεκτική των αντιθέσεων. Είναι το πνεύμα της παρακλήσεως που διοχετεύεται στο λαό του Θεού με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Στη σύναξη ο πιστός διδάσκεται με την ομοφωνία των θείων οδών την ομοιοφροσύνη προς τα θεία, προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Η ομοφροσύνη δεν βασίζεται σε λογικές αποδείξεις. Το κοινό φρόνημα πηγάζει από την κοινή μυστηριακή ζωή. Τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν μια άπλαστη απλότητα που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. Η Ορθόδοξη Θεολογία αποφάσκει σε κάθε λογική περιγραφή της αόρατης πλευράς των μυστηρίων. Για παράδειγμα, δέχεται και ομολογεί την πραγματική μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, χωρίς να εξηγεί το πώς γίνεται αυτή η μεταβολή. Η Σχολαστική Θεολογία επιχείρησε να χωρέσει το μυστήριο μέσα στην αριστοτελική σκέψη. Οι Προτεστάντες, προσπαθώντας να αντικρούσουν τους σχολαστικούς, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τον ορθό λόγο και αντιμετώπισαν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε η λογική ερμηνεία του θαύματος με τη μεταφορά του από το χώρο του πραγματικού στο χώρο του συμβολισμού. Στην προσπάθεια λοιπόν εξιχνίασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η Δυτική Θεολογία όχι μόνο δεν κατέληξε κάπου, αλλά έχασε και την αφετηρία της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έδειξε μια πιο ταπεινή στάση απέναντι στο θαύμα. Με αποφάσεις συνόδων ομολόγησε την απόλυτη προσήλωσή της στην Ιερά Παράδοση και απέφυγε να αναπτύξει θεωρία αποδεικτική για ένα γεγονός αναπόδεικτο. Η μυστηριακή της ζωή οδηγεί τους πιστούς σε ένα γόνιμο διέξοδο. Τη συνειδητοποίηση της ανικανότητάς τους να αποδείξουν με λογικά επιχειρήματα τον αγιασμό τους. Η σκέψη αυτή τους ασκεί στην ταπείνωση και τους κάνει ιδιαίτερα θρεπτικούς προς τη Θεία Χάρη. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, στους ταπεινούς αποκαλύπτονται τα μυστήρια.

ερωτικό δείπνο. Ο Χριστός πρώτα πλένει τα πόδια των μαθητών του και μετά παραδίδει το σώμα και το αίμα του. Η εικόνα του νηπτήρα είναι με την εικόνα της Σταύρωσης, μετά την εικόνα της Σταύρωσης, μία από τις πιο εμφατικές εποπτείες της Θείας Ταπείνωσης. Ο Χριστός έμπρακτα διδάσκει πως η ανυψωτική δύναμη της λατρείας οφείλεται στην ταπείνωση και στην ταπεινή της διάσταση. Δεν υπάρχει τίποτε το λαμπρό και επιτηδευμένο στην πρώτη σύναξη. Το καταιγηθικό φως της μεταμόρφωσης απουσιάζει από τη μορφή του θεανθρώπου. Αντίθετα, ο Κύριος διακονεί. Συμμετέχει στο λιτό τραπέζι και μιλά με λόγια απλά. Λάβετε, φάγετε. Τούτο εστίν το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο χαρεστίν το αίμα μου. Ο Χριστός δεν επέλεξε κάποια χρονική στιγμή μετά την Ανάστασή του για να ιδρύσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο παραδίδεται πριν την υπέρτατη θυσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ίσως εκτός των άλλων για να μας διδάξει ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας οδηγεί στην άκρα ταπείνωση και την τέλεια δόξα. Η Σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση και η Ανάσταση ο τέλειος τρίαμβος. Σταύρωση και Ανάσταση δεσπόζουν στην Ορθόδοξη συνείδηση. Όχι ως διαδοχικά στάδια, αλλά ως ενίο γεγονός που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Σταυρός αποτελεί την πιο συγκλονιστική στιγμή της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων και δύο θελήσεων του Χριστού στο ένα και μόνο πρόσωπό του. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό υποφέρει ως άνθρωπος, συγχωρεί ως Θεός, προσεύχεται ως άνθρωπος, προσκαλεί στον Παράδεισο ως Θεός και παραδίδοντας το Πνεύμα ως άνθρωπος προκαλεί κοσμογονικό συγκλονισμό ως Θεός. Για τον χριστιανό, ο Σταυρός γίνεται το αιώνιο σημείο επαφής του Θείου και του ανθρώπινου θελήματος. Η κάθετη κατεύθυνση θέλει να αναβιβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ η οριζόντια να τον κρατήσει μέσα στην αιχμαλωσία των γήινων. Το σημείο που τέμνονται οι δύο αυτές κατευθύνσεις συμβολίζει την υποχώρηση του ανθρώπινου θελήματος μπροστά στο Θείο. Λόγω του αυτεξουσίου, η υποταγή του θελήματος του πιστού στο θέλημα του Θεού είναι πράξη ελευθερίας. Η άσκηση αυτής της ελευθερίας είναι πόδινη για τον άνθρωπο που είναι προσκολλημένος στο φιλούλο και φιλοκτήμονα βίο. Η εκκλησιαστική λατρεία τον καλεί να πτερωθεί στο ιστίο του Σταυρού και να αποτινάξει το ζυγό της αμαρτίας.

Για να φτάσει κανείς στη μετάνοια, πρέπει να υπερισχύσει στα πάθη του η αγάπη του για τον Χριστό. Η Παναγία και οι μαθητές του Χριστού τις στιγμές του σταυρικού θανάτου και τις ταφής του γεύονται την οδύνη της απουσίας του. Ο εσωτερικός παραγμός του χωρισμού από τον Χριστό είναι για κάθε χριστιανό ο μισός δρόμος προς την ταπείνωση. Ο άλλος μισός είναι η ελπίδα της Αναστάσεως που γεμίζει την κενότητα της καρδίας με Πνεύμα Άγιο. Η ύμνη της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως είναι χαρμόσυνη και σχεδόν αναστάσιμη. Η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η υποταγή του Χριστού στην Τριαδική Οικονομία μετέτρεψε το Σταυρό από όργανο της νητότητος σε ζωή αργαστήριων και μας μεταφέρει στο χώρο του Ιερού Δέους, της χαράς και της αγαλίασης μπροστά στη θέα του. Μετά την Ανάσταση, το πολίτευμα του Σταυρού γίνεται το καύχημα της Εκκλησίας. Ο αναστημένος Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στους μαθητές του με απλότητα και να συμπεριφέρεται ταπεινά. Αντιμετωπίζει με συγκατάβαση την απιστία του Θωμά. Η αποκεκαλυμμένη πλέον θεϊκή του φύση δεν απορροφά την ανθρώπινη. Συντρώγει μαζί με τους μαθητές του ψάρι και κυρίθρα και δέχεται το ψηλάφισμά τους για να καταδείξει ότι έχει καταργήσει με την ταπείνωσή του τα στεγανά μεταξύ ζωής και θανάτου, Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού με αυτή του τη στάση διδάσκει ότι η ταπείνωσή του με την ανανθρώπιση και την σταυρική θυσία δεν ήταν μια παρένθεση, αλλά υποταγή του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα συνεχίζεται στους αιώνες μέσω της Εκκλησίας. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η καθολικότητα και ενότητα της Εκκλησίας αφαιρεί από την υποταγή την απαξιωτική χρειά της ελευθερίας και της δουλικότητας. Οποιασδήποτε μορφή δουλείας θα καταργηθεί όταν οι πάντες γίνουν δούλοι των πάντων. Η καθολική υποταγή αποτελεί συμπαντική απάντηση του θεανθρώπου στην συμπαντική αμαρτία.

οικία. Κάθε πνεύμα τετελειωμένο. Σύσσωμος ο σύλλογος των Αγίων, οι στρατείες των Αγγέλων, το πλήρωμα της Εκκλησίας συνάγονται γύρω από το θυσιαστήριο με επικεφαλή στην Παναγία, η οποία κράτα τα σκύπτρα της παραμυθίας, μεσητεύοντας ακατάπαυστα για τη σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων των πιστών. Ο Άγιος Σιλουανός σε μια του προσευχή προβάλλει την ταπείνωση ως καθολικό αίτημα. Προσευχηθείτε, διεμέ πάντες οι Άγιοι και πάντες οι λαοί, ή να έλθει επ' εμέ η κατά Χριστόν Αγία ταπείνωσης.

μέσα στη Θεία Λειτουργία προπορεύεται των νοερών δυνάμεων, των Αγίων και των πιστών στην Ιερή Πομπή προς τη Βασιλεία, η Θεοτόκος. Ο έσκατος πόνος μπροστά στα πάθη του τέκνου της την τοποθετεί μπροστά στη χαρά της Βασιλείας και πρώτη στην παρηγορία και βοήθεια κάθε πονεμένου ανθρώπινου πλάσματος. Η εξαίρετη θέση της Θεοτόκου στη λατρεία δεν οφείλεται στην υπέρβαση των κοινών σε όλους τους ανθρώπους ορίων της αγιότητος, αλλά στην ενεργό συμμετοχή της στο μυστήριο της ενανθρώπισης. Είναι η επουράνια κλίμακα, η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, των αγγέλων το πολυθρύλιτο θαύμα. Η Παναγία είναι άπαν των μυστηρίων της οικονομίας. Οι πιστοί εξαιρέτως προσφέρουν την ανέμακτη θυσία υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης Θεοτόκου. Τα επίθετα υπερευλογημένη, Άχραντος και Παναγία προσδιορίζουν τη λέξη Θεοτόκος. Το προβάδισμά της στη λατρευτική ζωή πηγάζει από τη θεομητορική της αγιότητα, η οποία εκβλάστησε τη στιγμή που εξτόμησε το Ιδού, η δούλη Κυρίου, και έγινε δούλη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο δούλο. Είναι υπερευλογημένη γιατί είναι σκεύος εκλογής. Μετά τον Ευαγγελισμό, η Άχραντος Παρθένος απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι το τέλος της ζωής της προοδεύει στην αγιότητα και γίνεται Παναγία. Μετέχει στη θέωση όσον οπειλός εδίδου. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση χρησιμοποιεί συχνά το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων όταν θέλει να παραθέσει την Παναγία δίπλα στους υπόλοιπους Αγίους. Η Παναγία είναι Αγίων Αγιωτέρα και Ιερών Ιεροτέρα και Οσίων Οσιωτέρα, Φιλοθέων Φιλοθεωτέρα, Μισοτέρα Πάντων. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ μεγεθών που έχουν φυσική συστοιχία. Η χρήση συγκριτικού βαθμού υποδηλώνει την ισοτιμία της Παναγίας απέναντι στους άλλους Αγίους ως προς την κοινή δυνατότητα αγιασμού. Η Παναγιότητά της δεν είναι απόρρια μιας εκγενετής φυσικής υπεροχής, ένα προνόμιο εκ Θεού, αλλά καρπός της διδακτικότητάς της προς τη χάρη, όπως αυτή εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε σε όλη την πορεία της ζωής της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ορθόδοξη Λατρεία αναζητεί την αιτιολογία της ευλάβειας προς τη Θεοτόκο, όχι τόσο στη γέννηση της σύλληψή της, αλλά κυρίως στην κοίμησή της. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του Υιού του Θεού και διατηρεί μια διακριτική και ταπεινή παρουσία στη ζωή του. Όταν βλέπει τον καρπόν της κοιλίας της πάνω στο σταυρό, αισθάνεται τον έσχατο ανθρώπινο πόνο, το έσκατο της ταπείνωσης που δοκιμάζει με τον θρίαβο της Ανάστασης του Υιού της. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της τη μητέρα εκείνο που συνέχει τα σήμαντα. Ωστόσο εξακολουθεί να έχει διακριτική παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να λάβει κανένα εκκλησιαστικό αξίωμα. Μέχρι τη στιγμή της κοιμήσεώς της ζει ταπεινά. Η πλατιτέρα των ουρανών δεν γνωρίζει καμιά δόξα στη γη.

ασώματες δυνάμεις, τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσινή και φιλικά όντα, τα πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν, ψάλλουν μαζί με τους πιστούς τον επινίκιο ύμνο και παραστέκονται στο λειτουργό μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Η ταπείνωση των πιστών στο πρόσωπο των αγγέλων εκδηλώνεται με την τιμητική τους προσκύνηση. Η ταπείνωση των αγγέλων στο πρόσωπο των πιστών πηγάζει από το γεγονός ότι ο Θεός τους έθεσε στην υπηρεσία τους. Πιστούς οδηγούς στην ανωδική πορεία προς το ουράνιο θυσιαστήριο. Οι αγγελικές δυνάμεις που γεύονται σύνεγγι στη δόξα του Χριστού δεν μπορούν να λειτουργήσουν την ανέμακτη θυσία της ουράνιας σάρκας, ούτε να τη γευτούν. Το αλληλούια των αγγέλων συμβαδίζει με τη σιγή, πάσης σαρκός βρωτίας, ενώπιον της μεγάλης εισόδου, του βασιλέα. Ενώ οι πιστοί συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία συμψάλλουν με τις νεαρές δυνάμεις τον επινίκιο αγγελικό ύμνο. Σιωπή και ύμνος αλληλοπεριχωρούν την ταπείνωση των όντων, ώστε άγγελοι και άνθρωποι να υπερβαίνουν μυστικά την ετερότητα της φύσης τους. Οι άγγελοι χαίρονται όταν βλέπουν στην ψυχή μας τον πόθο να συμπολιτευτούν μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Η χαρά τους κορυφώνεται όταν ανοίγουν τη θύρα της Βασιλείας τον ταπεινό και μετανοούντα. Με τη μίμηση της ταπείνωσης των πνευματικών δυνάμεων, ο άνθρωπος ασκείται μαζί τους στη θεομιμησία και γίνεται κατοικητήριο πνεύματος. Ο ταπεινός ανοίγει την καρδιά του στην κοινή θέα των αγγέλων και εισέρχεται στο χώρο της αγάπης.

σημασία ζωής παραμένουν ταπεινοί. Γνωρίζουν ότι η τελειότητα στην οποία μετέχει η φύση τους δεν οφείλεται στους ίδιους, αλλά στην του δεσπότου φιλοτιμίαν. Εξαιτίας της δεσποτικής φιλοτιμίας έγιναν αντί πυλήνων ύλη, αντί δούλων οι τιμωμένων οι τίμοι. Γι' αυτό δεν έχουν κόρο στο να υμνούν αγγελικά το Θεό, ούτε και πιστεύουν ότι αυτοί μόνο επαρκούν για τη Θεία Ευχαριστία. Προσφέρουν το πνεύμα τους στην υμνητική συνεργασία με τα λειτουργικά πνεύματα και τα κατοσπνευματικά, λατρεύοντας πιστούς. Συμμετέχουν στην αγιότητα του Χριστού και δίνουν τα μέλη του σώματός τους ως πρώτη ύλης των καθαγιασμό των θυσιαστηρίων. Ο ιερέας πριν την προσφορά της Θείας Ευχαριστίας αναφωνεί τα Άγια της Αγίας, ενώ η σύναρξη των πιστών, σαν κατάπληκτη από αυτή την εξίσωση, εξομολογείται της αναξιότητός της: «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Η ατέλεια των πιστών μπροστά στην τελειότητα των Αγίων είναι αυταπόδεικτη. Ωστόσο, η Εκκλησία με την σαφή παιδαγωγική προοπτική, πολλές φορές μέσα στη λειτουργική ζωή, εξισώνει τους πιστούς με τους Αγίους της. Προσφέρει προκαταβολικώς σε όλους τον έπαινο της αγιότητος και περιμένει από τον καθένα χωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την προσφορά, να εξαλειθεύσει έμπρακτα αυτό τον έπαινο. Η άσκηση μιας τέτοιας φιλοτιμίας αναζωπυρώνει το ζήλο και τον πόθο των πνευματικά αγωνιζόμενων πιστών να μοιάσουν στα πρότυπα των Αγίων.

όμως και αυτή η εκπομπή και αυτό το πνευματικό μας ταξίδι, έστω και ενός ημιώρου, έφτασε στο τέλος του. Τα κείμενα τα οποία ακούσατε αντλήθηκαν από το βιβλίο «Η ταπείνωση» του δάκτωρου αστρολογίας Αθανασίου Γλάρου και του ιερομονάχου της Παπικής Εκκλησίας Αντρελού. Από τις

0: Βασιλόπουλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και την κυρία Βροχίδου που κατέγραφε όλη αυτή την ώρα τα τηλεφωνήματά σας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Υποτασσόμενοι οι Έλληνες στη Βουλή του Θεού ανεβαίνουν στα καράβια, τα οποία και σηκώνουν άγκυρα για να ανοιχτούν στο πέλαγος. Βιάζονται. Πρέπει να γυρίσουν πάλι και πάλι πίσω για να σώσουν από τον κεμαλικό στρατό και τους τσέτες που επιτίθενται σαν άγρια θηρία τον ελληνικό ορθόδοξο πληθυσμό. Καθώς τα καράβια αναπτύσσουν όλη τους την ταχύτητα για να απομακρυνθούν από τη Σμύρνη, όλοι κλαίνε. Κλαίνε γιατί αφήνουν πίσω τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Μπορούμε να φανταστούμε και τον 9χρονο Ιωάννη Μάκο πάνω σε ένα από τα καράβια, έχοντας πλάι του τη θεία του Αγγελική, τους συγγενείς του και τους μπουρνοβιώτες όλους. Μπροστά στο θρήνο των συγγενών και συμπατριωτών του δεν μένει κι αυτός αμέτωχος. Πονάει και η δική του ψυχή και πονάει πολύ. Κι αυτός ο πόνος υγροποιείται, γίνεται δάκρυα. Ο Μπουρνόβας, όσο το καράβι πλέει στον κόλπο της Σμύρνης, φαίνεται πανοραμικά. Η σκέψη του καθυλώνεται στο σπίτι του, στο μνήμα του πατέρα του και της μητέρας του, στην εκκλησία του χωριού, στις όμορφες και γραφικές πλαγιές όπου πολλές φορές έπαιζε. Δεν θα τα ξαναδεί πια. Έτσι τα αποχαιρετά για τελευταία φορά με καυτά δάκρυα που τρέχουν ασταμάτητα στο πρόσωπό του και εξακολουθεί με οδύνη να βλέπει το χωριό του, ώσπου το καράβι αφήνει τον κόλπο της Σμύρνης και ανοίγεται στο ελληνικό Αιγαίο. Απέναντι αντικρίζουν τυχείο. Νέα συγκίνηση προκάλεσε το πρώτο αυτό ελληνικό νησί. Εδώ το καράβι πρέπει να κατεβάσει πρόσφυγες. Προσωρινή διαμονή. Ο Ιωάννης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τυχείο. Κάτι τον ήλκυε στο νησί αυτό. Κάτι βαθύ. Ύστερα από λίγα χρόνια θα δοθεί εξήγηση για την ιδιαίτερη αυτή προτίμηση στοιχείο. Ωστόσο οι δικοί του και ο ίδιος δεν κατέβηκαν στοιχείο. Συνέχισαν το θαλασσινό τους ταξίδι στον Πειραιά, εκεί όπου και το καράβι θα κατέπλεε για να αποβιβάσει όλους τους πρόσφυγες. Ανάσαναν όλοι οι μετανάστες, καθώς το καράβι έπλεε στα ελληνικά νερά και πλησίαζε στο πρώτο και μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος. Όμως η λύπη και η πίκρα που άφησαν τον τόπο τους πίεζαν βαθιά την ψυχή τους. Ναι, σώθηκαν από το θάνατο από τους προαιώνιους εχθρούς της φυλής μας και δόξαζαν γι' αυτό τον Θεό, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο πόνος του ξεριζωμού ήταν πόνος. Τραγική η ζωή των προσφύγων μας, μαρτυρική, αλλά γεννηθήτο το θέλημα του Θεού.

πρόσφυγες της Ιωνικής και Μικρασιατικής γης κατέβηκαν όλοι τους στον Πειραιά και το καράβι πήρε εσπευσμένα και πάλι το δρόμο της επιστροφής για τη Σμύρνη για να σώσει κι άλλους πρόσφυγες από το θάνατο. Ποιο δρόμο να πάρουν οι πρόσφυγες που έφτασαν ασφαλείς στον Πειραιά, που τώρα θα καταλύσουν σε ποιο σπίτι, που αλλού από τους δημόσιους χώρους? Εκεί το κράτος τους τακτοποίησε προσωρινά. Και η Αγγελική με τον Ιωάννη, αυτή με τον ανιψιό της και τους συγγενείς της, βρήκαν κατάλημα σε ένα εργοστάσιο στα κάτω Πατήσια, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά. Από τον οικοκυρεμένο και κατακάθαρο σπίτι του Μπουρνόβα στο εργοστάσιο των Αθηνών. Αλλά ποιος το κοιτούσε και ποιος το λογάριαζε αυτό? Ήταν μια στέγη κι αυτό. Και μέσα στο καλοκαίρι εκείνο του Αυγούστου του 1922 ήταν στέγη δροσερή. Ο Ιωάννης, προβληματισμένος όσο μπορούσε να είναι στην ηλικία των 9 με 10 χρόνων, θέρμανε την ψυχή του με την προσευχή. Και ήταν μια ξέχωρη ευλογία για αυτόν να βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Λουκά. Έτσι, τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούσε μέσα στο ναό. Βίωνε βαθιά μέσα στην ψυχή του τον πόθο του Δαβίδ, που τον εξέφρασε με τον περίφημο στίχο 3 του 83ου ψαλμού του. «Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα». Από τον πόθο αυτό φλεγόταν η ψυχή του Ιωάννη. Από την επιθυμία να βρίσκεται στις σαυλές του Κυρίου έλειωνε η ψυχή του, και η ψυχή του και το σώμα του σκυρτούσαν από χαρά και εφροσύνη για το Θεό. Ο Ιωάννης δεν αρκεί το απλώς να βρίσκεται στο ναό του Θεού και να προσφέρει τη μια και την άλλη διακονία. Ήθελε κάτι περισσότερο να προσφέρει, κάτι που έθελε για την ψυχή του. Ήθελε να βρίσκεται και κοντά στο αναλόγιο, στο χορό των ιεροψαλτών, και να ψάλει κι αυτός τα μεγαλεία και τη δόξα του Θεού. Σε αυτό τον βοηθούσε πολύ και η καλή φωνή του. Η παιδική, κρυστάλλινη φωνή έδινε μία άλλη χάρη στους ύμνους και στα τροπάρια, όσα αυτός γνώριζε. Το εκκλησίασμα του Αγίου Λουκά συναρπαζόταν από τη γλυκιά παιδική φωνή του Ιωάννη.

Παράλληλα με τον ιερό ναό του Αγίου Λουκά Πατησίων, έτρεχε και σε άλλους ναούς, ιδιαίτερα δε σε ιερές μονές στις γύρω περιοχές των Αθηνών. Και στην πρώτη ιερά μονή στην οποία πήγαινε συχνά το παιδί αυτό του Θεού, ήταν η ιερά μονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στη Λυκόβρηση Αττικής. Τον καιρό εκείνο, η ιερά αυτή μονή υστερούσε πολύ σε σχέση με τη σημερινή εν γέννη μορφή της. Ήταν μια απλή και φτωχή μονή, δίχως τις σημερινές επιμέρους οικοδομές και τα πανύψηλα τείχη της. Ο Ιωάννης πήγαινε συχνά στην ιερά μονή Χρυσοβαλάντου, ιδιαίτερα κάθε φορά που είχε ολονύκτιες αγρυπνίες. Ήταν μια προσευχόμενη ψυχή, γι' αυτό και δεν έλειπε σχεδόν από καμιά αγρυπνία. Αλλά κι άλλες φορές έτρεχε στην ιερά αυτή μονή. Μάλιστα βοηθούσε και αυτό στους εράνους που έκανε η ιερά μονή για να βελτιώσει και τις συνθήκες διαβιώσεως των αδελφών, αλλά το περισσότερο για να βελτιώσει τις κτηριακές εγκαταστάσεις με κέντρο βάρους πάντα το καθολικό της μονής. Η τότε γερόντισσα Μελετία εκτιμούσε πολύ το θείο ζήλο του Ιωάννη και τη δίψα που είχε στα πνευματικά. Γι' αυτό και τον βοηθούσε με τις γνώσεις που διέθετε και με την εμπειρία της στα πνευματικά. Αλλά ο Ιωάννης, έχοντας αγάπη προς το μοναχισμό, βρήκε κι άλλο μοναστήρι στο οποίο πήγαινε παράλληλα με το πρώτο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Και αυτό ήταν η Ιερά Μονή Παναγίας Κερατέας ή Πευκοβουνογιατρήσης, ανατολικά των Αθηνών, με πνευματικό προϊστάμενο το γέροντα Ματθαίο, ο οποίος ήταν και ιδρυτής της μονής. Οι συμβουλές του γέροντα έκαναν βαθιά εντύπωση στο μικρό προσκυνητή της μονής και ρύθμιζαν τη ζωή του όλη. Έτσι θα πολιτεύεται στο εξής ο πρόσφυγας Ιωάννης και έτσι θα πορεύεται όπου ο Κύριος θα οδηγεί τα βήματά του.

0: Ο Ιωάννης δεν έμαθε γράμματα στον Μπουρνόβα και ήταν μία έλλειψη μεγάλη αυτή. Γι' αυτό, διψώντας να διαβάζει βίους Αγίων, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην Αθήνα, φοιτώντας στο δημοτικό σχολείο και αργότερα θα συμπληρώσει αυτά τα γράμματα στην Αγία Γη, όπου θα τον οδηγήσει η Θεία Πρόνοια. Εδώ στην Αθήνα, άλλοτε διαβάζοντας όσο μπορούσε και άλλοτε ακούγοντας το βίο του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, φλόγησε την αγνή ψυχή του ο πόθος του μοναχισμού που είχε ήδη γεννηθεί βαθιά μέσα του τότε που σύχναζε στις ιερές μονές της Αττικής. Η ζωή του Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στον τρόπο της παραπέρα βιωτής του. Είχε πάρει πια την απόφαση και ήταν η απόφαση αυτή οριστική. Και η θεία του Αγγελική, η θεία του, η δεύτερη αυτή μητέρα που είχε όλη τη μέρημνα για τον Ιωάννη, δεν θα αντιδρούσε και δεν θα έκαναν το ίδιο και οι άλλοι συγγενείς του. Πώς θα αντιμετώπιζε την αντίδρασή τους? Αυτό δεν τον σκεπτόταν. Το θείο πόθο που πυρπολούσε την εφηβική του ψυχή τον εμπιστεύτηκε σε εκείνον που πίστευε βαθιά και λάτρευε με όλη του την ψυχή, σε εκείνον που όχι μόνο διακονούσε σε ναούς των Αθηνών και σε ιερές μονές, αλλά και τον έψαλε με τη γλυκιά φωνή του και ήθελε να τον ψάλει σε όλη του τη ζωή, γιατί ο πόθος του προφητάνακτα Δαβίδ είχε γίνει και δικός του πόθος. Όπως εκείνος, το ίδιο ψιθύριζαν και τα δικά του χείλη: «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Θα έψαλε το Θεό μέχρι που ο Κύριος θα τον καλούσε κοντά του. Το μυαλό του δεν το απασχολούσαν οι συγγενείς του. Το μυαλό του το απασχολούσε ένα και μόνο: σε ποιο μοναστήρι θα πήγαινε, που θα έβαζε μετάνοια.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Η Εκκλησία μας τιμά την ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Ως άλλοι Σίμωνες Κυριναίοι, οι Ορθόδοξοι πιστοί, θεωρώντας τον Τίμιο Σταυρό με το ακύρατο σώμα προσιλωμένο πάνω του, ως σφάγιο ιερό να υψώνεται πανμέγιστος κάτω από τους αγιασμένους θόλους των εκκλησιών, ρηγούμε και νιώθουμε ενδόψυχη την ανάγκη ως αληθινοί σταυροφόροι να σηκώσουμε πάνω μας τούτο το τρισμακάριστο τρόπαιο της ζωής, υπακούοντας στην πρόσκληση του αμνού του Θεού. Και είναι όντως τούτη η πρόσκληση, τούτη η σταυροφορία, το ξεκίνημα της σωτηρίας μας. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός, ξέχωρο ή άσχετο με την υπόλοιπη ιστορία της ανθρωπότητος και του συνόλου κόσμου. Είναι το τέρμα προς το οποίο έτεινε όλη η προπαρασκευαστική αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το μέγα μυστήριο της σοφίας του Θεού που μας αποκαλύφθηκε και μας δωρήθηκε με του Χριστού το Ευαγγέλιο. Είναι το κεντρικό γεγονός της ιστορίας της υψίστης αποκαλύψεως του Θεού στον κόσμο, της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό το μοναδικό γεγονός, ερμηνεύοντας ο Κύριος, μαρτυρεί από το ύψος του βυζαντινού αναλογίου: «Τα νότα μου παρέδωσα σε μαστίγωση, το πρόσωπό μου δεν το απέστρεψα από την τροπή των εμπτισμάτων. Στο βήμα του Πιλάτου στάθηκα και σταυρό υπέμεινα για του κόσμου τη σωτηρία». Είναι καθαρός παραλογισμός για τον άνθρωπο το να αποσύει από τις πλάτες του το σταυρό της σωτηρίας, το να μην είναι σταυροφόρος. Όταν αρχίζει την ακολουθία της ιεράς προθέσεως ο ιερέας, κρατώντας συντετριμένος στα χέρια του την ιερή προσφορά μαζί με την Αγία Λόγχη και υψώνοντάς την μέχρι του μετόπου του, ψελίζει: «Μας εξαγόρασες, Κύριε, από την κατάρα του νόμου με το τίμιο αίμα σου». Με το να καρφωθείς στον σταυρό και με το να τρυπηθείς στην πλευρά με την Λόγχη, ανάβλησες την αθανασία σε μας τους ανθρώπους. Δοξασμένος να είσαι, σωτήρα μας. Ομολογεί ότι ο Χριστός γεννάται για να σταυρωθεί, καθώς ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: «Γι' αυτό έφτασα, γι' αυτό ήλθα μέχρι την ώρα αυτή, μέχρι την ώρα του πάθους και του σταυρού». Επαναλαμβάνει ο ιερέας την κατηγορηματική δήλωση του Χριστού μας πρώτου πάθους του, ότι ο όλος σκοπός της ζωής του ήταν να υποστεί τον σταυρικό θάνατο. Κηρύσσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι άρση και εξάλειψη της αμαρτίας, απαλλαγή του ανθρώπου από την αμαρτία και το θάνατο. Κηρύσσει ακόμη ότι η σωτηρία ολοκληρώθηκε και τελειώθηκε επί του Σταυρού με το αίμα του Σταυρού. Όχι μόνο με τα πάθη στο Σταυρό, αλλά και με το θάνατο επάνω στο Σταυρό. Έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Με το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας, ο άνθρωπος εξαγοράστηκε διπλά. Εξαγοράστηκε πρώτα από την κατάρα του νόμου και έπειτα από την εξουσία του διαβόλου. Όταν πέθανε ο Χριστός και δόθηκαν τα λύτρα και καταστράφηκε το δεσμοτήριο του διαβόλου, τότε αποκτήσαμε την ελευθερία, θα πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και ο Απόστολος Παύλος
μη γίνεστε δούλοι των ανθρώπων. Είστε αγορασμένοι από τον Κύριο με τίμημα μεγάλο. Η Εκκλησία, απολαμβάνοντας αυτές τις θείες δωρεές μυστικά, τιμά κατά χρέος τον Σταυρό του Χριστού, γιατί το νικηφόρο αυτό όπλο ενσαρκώνει και αποκαλύπτει τον πυρήνα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, όντας συνάμα η απτή έκφραση της πίστεως των χριστιανών. Εμείς οι πιστοί αποτυπώνουμε πάνω στο σώμα μας το σημείο του Σταυρού για να δηλώσουμε φανερά τόσο την εκούσια αυτοπαραίτησή μας από την ατομική αυτοτέλεια, όσο και τη θυσιαστική προσφορά, μάλλον δε αναφορά της ζωής μας στο θέλημα του Πατρός. Ο Κύριός μας πάνω από το Σταυρό παρέδωσε το Πνεύμα του στον Πατέρα, και εμείς σφραγιζόμενοι με το Σταυρό παραδίδουμε τη ζωή μας στο θέλημα του Πατέρα. Δηλώνουμε ότι η ύπαρξή μας έχει ανάγκη να αντλήσει τη ζωή, όχι από την κτιστή φύση και τις δυνάμεις του εγώ, αλλά από την προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό το ακαταμάχητο τείχος των Ορθοδόξων ο Άγιος Εφραίμου Σύρος θα πει: «Ο Σταυρός είναι που στάθηκε μέσα στην οικουμένη, που φυτεύθηκε στον τόπο του κρανίου και αμέσως βλάστησε το κλίμα της ζωής. Με τούτο το Άγιο όπλο διέριξε ο Χριστός την αχόρταγη κοιλιά του Άδη και έφραξε το πολυμήχανο στόμα του διαβόλου. Αυτόν βλέποντας ο θάνατος, τρομάζοντας και φρύτοντας όλους όσους κρατούσε φυλακισμένους από την εποχή του πρωτόπλαστου, άφησε ελεύθερους». Και ο Μέγας Φώτιος θα συμπληρώσει: «Τον Σταυρό προσκυνούμε, πάνω στον οποίο απλώθηκε το δεσποτικό σώμα και ανάβλησε το αίμα που καθάρισε τον κόσμο. Και τούτο γιατί η φύση του ξύλου, ποτισμένη με αιωνιότητα από εκείνες τις ρανίδες του τιμίου αίματος, ζωή ανεβλάστησε αντί για θάνατο. Έτσι λοιπόν τον τύπο του Σταυρού προσκυνούμε, εξαιτίας του οποίου φυγαδεύονται τα στήφη των δαιμόνων και πολυπίκυλα πάθη θεραπεύονται, αφού εκδηλώθηκε και δόθηκε στο αρχικό ξύλο, άπαξ διαπαντός η χάρη και η δύναμη, η οποία χάρη και δύναμη διοχετεύεται μέχρι τα σημερινά ίδια σύμβολα με την ίδια ευεργετική ενέργεια». Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα στοιχειρά του εσπερινού της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

τίμιος σταυρός, αγαπητοί ακροατές, είναι σύμβολο της Βασιλείας του Θεού. Μη λησμονούμε ότι την ώρα που ο ιερέας αρχίζει τη Θεία Λειτουργία, μακαρίζει και ευλογεί τη Βασιλεία του Θεού, σχηματίζοντας με το Ιερό Ευαγγέλιο του σημείου του Σταυρού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίδει τον λόγο στο ληστή τον σταυρωμένο με τον Κύριο, ώστε από το ύψος του σταυρού του να ερμηνεύσει την αλήθεια αυτή και να θεολογήσει. Ο σταυρός της Βασιλείας του Θεού είναι σύμβολο. Για τούτο τον αποκαλώ βασιλιά, επειδή τον βλέπω να σταυρώνεται. Γιατί είναι γνώρισμα του βασιλιά το να πεθαίνει χάρη των υπηκών του. Επειδή λοιπόν την ψυχή του έδωσε, γι' αυτό τον αποκαλώ βασιλιά και τον παρακαλώ. Μνήσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ο ίδιος μεγάλος πατέρας θα μας πει σε άλλη του αποστροφή ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίστηκε με το Σταυρό. Τον Παράδεισο, 5.000 χρόνια και περισσότερο κλεισμένο, σήμερα με τη Σταύρωσή του για μας άνοιξε. Σήμερα μας παρέδωσε την αρχαία μας πατρίδα. Σήμερα μας επανέφερε στην πατρική μας πόλη. Και η Εκκλησία του Χριστού, βιώνοντας μεν λειτουργικά και επιβεβαιώνοντας μυστηριακά την πατερική αυτή διδασκαλία, γνωρίζοντας δε χαρισματικά ως μοναδική πατρική πόλη του ανθρώπου τον Παράδεισο, βλέπει τον Τίμιο Σταυρό όχι μόνο σαν οδό και θύρα του Παραδείσου, αλλά και σαν τον ωραίο δικό της Παράδεισο. Όργανο της σωτηρίας μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σημαία της Εκκλησίας μας και φυλαχτό της ζωής μας, ο Τίμιος Σταυρός. Μόνο το σχήμα του να κάνουμε και τίποτα άλλο είναι αρκετό για προσευχή μας. Και όταν μας γονατίζει η θλίψη, και όταν μας λυγίζει ο πόνος, και όταν μας περικυκλώνει η αμαρτία, εμείς ας βλέπουμε το Χριστό μας στο Σταυρό, όπως έχει απλωμένα τα χέρια του. Δείχνει σε μας την αγάπη του Θεού. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός που έδωκε το μονογενή του Υιό για να έχουμε εμείς ζωή αιώνιο. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τα απόστοιχα του εσπερινού της εορτής, τα οποία είναι τονισμένα στον πλάγιο του πρώτου ήχου. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, καθώς επίσης και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χρόνια πολλά.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

είσαι οικίσας θέλων, πως εκλάπεις, πως μετετέθεις, ποιος δε τόπος τόσων ζωή φόρων κατέκρυψε σώμα. Αλλά δέσποτα, όσοι πέσχουν ημίν εμφανηθεί και πάψον αφή.

0: ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Φιωτίας. Η καταγωγή της οικογένειας του Οσίου Λουκά, του ιδρυτή της Μονής, ήταν από την Αίγινα. Για το φόβο όμως των Σαρακινών, οι πρόγονοι του εγκαταστάθηκαν στα παράλια της Φωκίδας, κοντά στους πρόποδες του όρους του Ιωάννου ή Ιωνιτζίου, ή όπως τον λένε σήμερα οι δεσφινιώτες, Γιαννημάκη. Για τον ίδιο όμως λόγο έφυγαν και από εκεί και πήγαν στο Καστόριο, το σημερινό Καστρί. Όπως είναι γνωστό, εκεί ήταν η Δελφή, ο ιερός δηλαδή χώρος του Θεού Απόλλωνα με το περίφημο μαντήρι.

Αγίου της Πυθίας. Εκεί γεννήθηκε ο Λουκάς τον Ιούλιο του 896 μετά Χριστόν. Ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά του Στέφανου και της Εφροσύνης. Από μικρός έδειχνε μεγάλη κλίση για τον ασκητικό βίο και περνούσε τις ώρες του με συνεχή προσευχή. Το 910, σε ηλικία 14 ετών, ακολούθησε δύο μοναχούς στην Αθήνα. Στην εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, που τότε ήταν πάνω στην Ακρόπολη ή όπως λένε άλλοι στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας, το σημερινό μοναστηράκι, ο Λουκάς έγινε μοναχός. Πιθανόν να έμεινε για λίγο σε ένα ασκητήριο στην πλαγιά του Ημιτού, όπου σήμερα είναι η Μονή του Αστερίου, ασκητήριο Λουκά από του Αστερίου, κατά κάποια εκδοχή. Με τις πολλές όμως παρακλήσεις της μητέρας του ξαναγύρισε στο Καστόριο. Μετά από λίγους μήνες πήγε να ασκητέψει στο Γιαννημάκι, όπου έμεινε 7 χρόνια, κοντά σε ένα μικρό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Θαμιανού. Από δύο μοναχούς που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας στη Ρώμη, πήρε το μέγα αγγελικό σχήμα, έγινε δηλαδή μεγαλόσχημος. Για να αποφύγει τις βαρβαρικές επιδρομές πήγε στο Ζεμενό της Κορινθίας, όπου έμεινε κοντά σε έναν ασκητή στη Λίτη 10 χρόνια. Το 927, σε ηλικία 31 ετών, γύρισε και πάλι στο Γιαννημάκι, όπου έμεινε 12 ολόκληρα χρόνια. Από εκεί πήγε στο Καλάμι, ένα ωραίο και δροσερό μέρος με νερό ανατολικά της Αντίκυρας. Σήμερα το μέρος λέγεται Ζάλτσα. Μετά όμως από 3 χρόνια, για να σωθεί από τις επιδρομές των Τούρκων, κατέφυγε στον Αμπελώνα, ένα έρημο ξερονήσι, όπου έμεινε 3 χρόνια. Εκεί πήγαν οι στηριώτες και τον έπεισαν να έρθει κοντά στο χωριό τους. Το 946, όταν ο Όσιος Λουκάς ήταν περίπου 49 ετών, εγκαταστάθηκε στην καταπράσινη και μαγευτική θέση όπου σήμερα είναι το μοναστήρι του. Έκτισε το κελί του, ένα εκκλησάκι για να προσεύχεται και έφτιαξε έναν ωραίο κήπο όπου καλλιεργούσε τα χορταρικά του. Η φήμη του τράβηξε εκεί και άλλους ασκητές όπως το Γρηγόριο, το Παγκράτιο, το Θεοδόσιο. Μαζί τους και με την οικονομική βοήθεια πολλών θαυμαστών του, στρατηγών και άλλων αξιωματούχων του κράτους, άρχισε την οικοδόμηση της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας. Δεν πρόλαβε όμως να την τελειώσει. Το Νοέμβριο του 952 πρόβλεψε το θάνατό του και στις 7 Φεβρουαρίου του 953 εγκατέλειψε την επίγεια ζωή. Έζησε 56 έτη, 7 μήνες και 8 ημέρες. Ο μαθητής του Γρηγόριος τον έθαψε μέσα στο κελί του. Ύστερα από 2 χρόνια, το 955 μετά Χριστόν, οι συνασκητές και μαθητές του γιόρτασαν για πρώτη φορά τη μνήμη της κοίμησής του. Ο Όσιος Λουκάς, εκτός από την αυστηρή ασκητική ζωή που έκανε, την ταπεινοφροσύνη του, την αγάπη του για όλους τους ανθρώπους, την απέραντη φιλανθρωπία του, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό και γενικά την ευσέβειά του, είχε μεγάλη θαυματουργική και θεραπευτική δύναμη. Άπειρα είναι τα θαύματα που έκανε στη ζωή του, αλλά και μετά το θάνατό του, εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενείς έρχονταν προσκυνητές και οικέτες στον τάφο του, από τον οποίο ανέβλιζε μύρο και έβρισκαν τη θεραπεία τους. Αλλά εκτός από τα άλλα, ο Όσιος είχε και προφητική ικανότητα. Πολλά γεγονότα είχε προβλέψει, όπως την επιδρομή των Βουλγάρων, την απελευθέρωση της Κρήτης από την κατοχή των Αράβων, το θάνατό του και άλλα. Δικαιολογημένη λοιπόν ήταν η εκτίμηση και η αγάπη που είχαν γι' αυτόν όλοι οι χριστιανοί. Η απελευθέρωση μάλιστα της Κρήτης, την οποία είχε προβλέψει το 942 και η οποία πραγματοποιήθηκε αρκετά χρόνια μετά, το 961, από τον Νικηφόρο Φωκά, συντέλεσε στο να αυξηθεί ο σεβασμός προς τη μνήμη του σε όλη τη χριστιανοσύνη και ιδιαιτέρως στη βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη. Πλούσιες δωρεές στέλνονταν στη Μονή τακτικά. Έτσι, όχι μόνο τελείωσε η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας,
οι οποίες σήμερα είναι αφιερωμένοι στη Θεοτόκο, αλλά ύστερα από χρόνια, το 1011 μετά Χριστόν, κτίστηκε και ο δεύτερος μεγάλος ναός, το καθολικό, από τον ηγούμενο Φιλόθεο και τους συνασκητές του Γαβριήλ, Γρηγόριο, Πέτρο και άλλους. Η εκκλησία αυτή αφιερώθηκε στον Όσιο Λουκά και μέσα σε αυτήν τοποθετήθηκε το ιερό λειψανό του. Ο ναός είναι διακοσμημένος με περίφημα ψηφιδωτά και ορθομαρμαρώσεις. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η Αγία Σοφία της Ρούμελης. Το μοναστήρι είχε πολλές ατυχίες και πέρασε μεγάλες δυσκολίες. Στη Φράγκικη κατοχή το 1204 έπαθε ζημιές και έχασε πολλά από τα πολύτιμα κοιμήλια του και τα πλούτη του. Το ιερό λείψανο του Οσίου Λουκά μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στη Βενετία και ένα τμήμα της Αγίας Κάρας του στη Μονή του Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Με ενέργειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδίας, το ιερό λείψανο επιστράφηκε πίσω στη Μονή από το ναό του Αγίου Ιώβ της Βενετίας, όπου ήταν αποθησαυρισμένο. Η μετακομιδή του ιερού λειψάνου εορτάζεται την Κυριακή των Προπατώρων το μήνα Δεκέμβριο. Η Μονή σήμερα αποτελείται από τους δύο μεγάλους ναούς με την κρύπτη, την τράπεζα, τον πύργο του Κωδωναστασίου και τα κελιά με τους βοηθητικούς χώρους. Η κύρια και αρχική πύλη βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της Ανατολικής Αυλής. Σήμερα ο επισκέπτης μπαίνει από μια μικρή τοξωτή πύλη που ανοίγεται στο νότιο τοίχο του περιβόλου κάτω από τον πύργο του Ρολογιού. Κατά την επανάσταση του ελληνικού γένους το 1821 ήταν το ορμητήριο των οπλαρχηγών και των αγωνιστών της Βιωτίας, της Λοκρίδας και της Φωκίδας. Ο ηρωικός επίσκοπος των Σαλώνων, Ισαΐας, ύψωσε εκεί τη σημαία της επανάστασης στη Ρούμελη στις 26 Μαρτίου 1821 μαζί με τους μοναχούς και πολλούς αγωνιστές, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Πανουριά, τον Δουβουλιώτη, τον Σκαλτσά, τον Τράκα και άλλους. Η Μονή πανηγυρίζει στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα της κοιμήσεως του Οσίου Λουκά, και στις 3 Μαΐου, ημέρα της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του. Στην παλαιά τραπεζαρία της Μονής, που ανακαινίστηκε πρόσφατα, λειτουργεί θαυμάσιο μουσείο με εκθέματα από την ιστορία της Μονής.

0: Μονή Ανοξενιάς. Η ιστορική Ιερά Μονή της Ανοξενιάς βρίσκεται στις βορειοανατολικές πλαγιές της Όθριος, του βουνού που χωρίζει τη Μαγνησία από τη Φθιώτιδα και σε υψόμετρο 500 περίπου μέτρων. Ανήκει διοικητικά στον νομό Μαγνησίας και εκκλησιαστικά στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού. Απέχει οδικά από το Βόλο 60 χιλιόμετρα και 25 από τον Αλμυρό. Έχει να παρουσιάσει μια υπερχιλιόχρονη ιστορία αφού λείψανα της παρουσίας του πρώτου χριστιανικού ναού ανάγονται στον 6ο και 7ο αιώνα. Ωστόσο, οι ιστορικοί υποστηρίζουν πως η ίδρυση της Μονής πρέπει να τοποθετηθεί στα τέλη του 10ου αιώνα. Αποτελεί ένα από τα λίγα μοναστήρια που μέσα από τις ποικίλες διακυμάνσεις της ιστορικής τους διαδρομής κατάφεραν να διατηρήσουν αδιάσπαστη και συνεχή τη μοναχική παρουσία, μαρτυρία και προσφορά τους μέχρι και τις μέρες μας. Υπέστη αρκετές καταστροφές. Πρώτη μπορεί να θεωρηθεί η πυρπόλησή της από τον καρδινάλιο Πελάγιο στα 1213 και η θανάτωση των 800 σύμφωνα με την παράδοση μοναχών της. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας πρέπει να αναζητήσουμε τουλάχιστον δύο καταστροφές που συνδέονται με ανακαινήσεις του καθολικού της Μονής. Στην προσφορά της Μονής στον αγώνα κατά της γερμανοϊταλικής κατοχής οφείλεται και η πυρπόληση όλων των κτηρίων της πλην του καθολικού από απόσπασμα Ιταλών στρατιωτών στις 26 Μαΐου 1942. Ως τελευταία πληγή μπορούμε να θεωρήσουμε τον καταστροφικό σεισμό του καλοκαιριού του 1980 που επέφερε σοβαρότατες ζημιές στο καθολικό όπως ρογμές στους τοίχους, αποκολλήσεις των τοιχογραφιών και άλλα. Η θαυματουργός εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι η εφαίστειος εικόνα της Ιεράς Μονής, αποτελεί έργο άριστης βυζαντινής τέχνης και είναι αχρονολόγητη, ενώ φέρει ασημένιο κάλυμα που κατασκευάστηκε στον Βόλο το 1900. Εντυπωσιακός είναι ο μεγάλος αριθμός των προσώπων που εικονίζονται στην όλη σύνθεση 30 στον αριθμό. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε μέσα σε κυσσούς στον τόπο που στη συνέχεια κτίστηκε ο πρώτος ναός και γι' αυτό η Μονή αρχικά ονομάστηκε Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Κυσσιωτήσης. Ονομασία που αναγράφεται σε παλαιά σφραγίδα της Μονής. Καθημερινά η Παναγία μας, δια της θαυματουργού εικόνας της, σκορπίζει πλούσια τη χάρη της και την παρηγορία της όχι μόνον στους μοναχούς της Μονής της, αλλά και σε άλλους όσους με πίστη καταφεύγουν σε αυτήν. Κατά καιρούς έχει επιτελέσει πολλά και διαμφισβήτητα θαύματα, όπως οι αντιμετωπίσεις επιδημιών, θεομηνιών, ανομβριών, αλλά και οι ιάσεις σοβαρότατων προβλημάτων υγείας. Σήμερα εγκαταβιούν στην Ιερά Μονή 7 πατέρες, οι οποίοι με περισσό ζήλο έχουν επιδοθεί στο μεγάλο πράγματι έργο της εκβάθρων ανοικοδόμησης των κτηρίων της Μονής, σε σχέδια που εκπονήθηκαν με τη δική τους έμπνευση και καθοδήγηση και εκτελέστηκαν με το δικό τους σκόπο και χειρονακτική εργασία, καθώς επίσης και με την ευγενική συνδρομή των φιλομόναχων προσκυνητών της. Φιλοδοξούν κατά Θεόν να αναδείξουν το μοναστήρι φάρο πνευματικό αντάξιο των παλαιών ημερών και του αρχαίου κάλους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι πτυχιούχοι της θεολογίας και επιδίδονται πέρα από την άσκηση, τη μελέτη και την προσευχή στην αγιογραφία, τη συνδρομή στο ποιμαντικό έργο της Μητροπόλεως με κατηχητικά και κηρύγματα, με ραδιοφωνικές εκπομπές, με την αρθογραφία σε εφημερίδες και στα εκκλησιαστικά περιοδικά της Ιεράς Μητροπόλεως, τις εκδόσεις ωφέλιμων και επικοδομητικών βιβλίων κλπ. Στην νεόδμητη πτέρυγα που στεγάζει το αρχονταρίκι της Μονής, κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία προσφέρεται κέρασμα στους προσκυνητές της Μονής που σειραίουν από πολλά σημεία της Θεσσαλικής γης. Εδώ επίσης φιλοξενούνται και όσοι φυλακόλουθοι χριστιανοί προσέρχονται στις ιερές αγρυπνίες που τελούνται στη Μονή και σε μεμονωμένες περιπτώσεις επισκέπτες από μακρινές περιοχές. Αλλά η Ιερά Μονή δεν είναι μόνο τα κτίρια και η ιστορία. είναι κυρίως η ζωντανή παρουσία του Ορθόδοξου μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο. Πολλοί ώρες ακολουθίες που τελούνται καθημερινά κατά το αγιορείτικο τυπικό, ο μυσταγωγικός χαρακτήρας του αρχαίου ναού με τα κεριά στους πολυελαίους, στιγμές κατανήξεως και πνευματικής ανάτασης κατά τις λατρευτικές ευκαιρίες, παρηγοριά και ανακούφιση από το βάρος των πολλών πλημελημάτων μέσα από το μυστήριο της μετανοίας, φιλοξενία και γεύση και του επίγειου άρτου στην τράπεζα της Μονής, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα η ανατένιση του βλέμματος στον ουρανό και η ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας, η τόσο αισθητή, είναι στοιχεία που τραβούνε κάθε προσκυνητή που σπάνια την επισκέπτεται μόνο μία φορά.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γεάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Τελέησον να Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλημείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν.

0: Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

εχθές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Σήμερα 20 του μηνός Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτού, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορα Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ήταν πολύ πλούσιος, αλλά όχι σκληρόκαρδος. Αντιθέτως, ο στρατιλάτης Πλακίδας διακρινόταν για τη φιλανθρωπία του, τις ελεημοσύνες του προς όλους τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους συνανθρώπους του, αν και ήταν ειδωλολάτρης.

Κάποια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, μπροστά του εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανέμορφο ελάφι. Τότε ο Πλακίδας με τη συνοδεία του άρχισε να το καταδιώκει. Εκείνο έτρεχε πολύ γρήγορα, τόσο που τα άλογα των συνοδών απέκαμαν. Ο Πλακίδας τότε μόνος του συνέχισε να το καταδιώκει και εκείνο έφτασε σε ένα μεγάλο χαντάκι και χωρίς να χάσει καιρό πήδηξε απέναντι. Το άλογο όμως του Αγίου ήταν αδύνατο να πηδήξει σε αυτό το μεγάλο χαντάκι και ο Άγιος στάθηκε, κοιτούσε καλά μήπως βρει κάποιο πέρασμα. Οπότε ξαφνικά βλέπει ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν μεγάλο σταυρό να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και πάνω του έφερνε σταυρωμένον αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του μιλούσε και του έλεγε «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσύ, χωρίς να το ξέρεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Οι ελεημοσύνες και η καλοσύνη που κάνεις προς τους πτωχούς είναι ενώπιόν μου. Γι' αυτό σήμερα σου εμφανίστηκα, για να σε συλλάβω στα δίχτυα της δικής μου φιλανθρωπίας. Διότι δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος καλός και φιλάνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κοφά είδωλα. Εγώ για να σώσω το ανθρώπινο γένος έλαβα ανθρώπινη μορφή και ήρθα στον κόσμο». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμενε αναίσθητος. Όταν συνήλθε και σηκώθηκε, κοιτούσε γύρω του ξαφνιασμένος και με δέος ερωτά «Τι είναι η φωνή που ακούω? Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα». Ο Χριστός αμέσως του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα του οράματός του, λέγοντάς του ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, εσταυρώθη από τους ανθρώπους και ετάφη, και την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ των νεκρών. Ο Πλακίδας, φύση αγαθή και καλοπροαίρετη όπως ήταν, πίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και ζήτησε από τον Κύριο να του υποδείξει τι να κάνει για να σωθεί. Και ο Κύριος του μίλησε και τον προέτρεψε να πάει να συναντήσει τον αρχιερέα των χριστιανών, να βαπτιστεί αυτός και όλη η οικογένειά του. Και ύστερα του λέγει «Έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι πρόκειται να σου συμβεί».

Συγκινημένος από το όραμα και τα λόγια του Χριστού, ο στρατηγός Πλακίδας έφτασε το βράδυ στο σπίτι του. Κάθισε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους φανέρωσε όλα όσα του συνέβησαν. Η γυναίκα του τον άκουγε με προσοχή και του είπε: «Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Θεός που σου φανερώθηκε? Είναι ο Θεός των χριστιανών και οπωσδήποτε είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Άκουσε Πλακίδα και κάτι άλλο: «Αυτόν τον Θεό τον είδα και εγώ εχθές το βράδυ στον ύπνο μου να μου λέγει: αύριο να έρθετε σε μένα, εσύ, ο σύζυγός σου και τα παιδιά σας, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός». Ύστερα από όλα αυτά, χωρίς άλλο, ο Πλακίδας και όλη η οικογένειά του ήρθαν στον αρχιερέα των χριστιανών, όπου έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Και ο Πλακίδας ονομάστηκε Ευστάθιος, η γυναίκα του Θεοπίστη και τα δύο μικρά παιδιά τους Αγάπιος ο ένας και Θεόπιστος ο άλλος. Λουσμένος με τη χάρη του Θεού πλέον Ευστάθιος, το ίδιο εκείνο πρωινό, μετά τη βάπτισή του, πήρε 2-3 στρατιώτες και πήγε δήθεν για κυνήγι. Στην πραγματικότητα όμως έτρεξε προς το σημείο εκείνο που είχε δει το όραμα. Άφησε τους στρατιώτες να ασχολούνται με το κυνήγι και εκείνος πλησίασε με δέος προς το μέρος της Χαράδρας, γονάτισε και από τα βάθη της καρδιάς του ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να τον γνωρίσει. Τότε ακούει και πάλι την υπερκόσμια φωνή του Χριστού να του λέγει: «Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, διότι δέχτηκες το σωτήριο βάπτισμα και κατενίκησες τη δύναμη του πονηρού δαίμονα. Γνώριζε ότι ο διάβολος θα σου κηρύξει μεγάλο και σκληρό πόλεμο. Συνέχεια θα σου προκαλεί πειρασμούς, ώσπου να σε αναγκάσει να βλαστημήσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιώνια. Θα πάθεις όσα και ο Ιώβ τον καιρό εκείνο. Τελικά όμως θα νικήσεις τον διάβολο». Τότε ο Άγιος Ευστάθιος παρακαλεί τον Κύριο να τον δυναμώσει ώστε να μείνει σταθερός στην πίστη του. Ενθαρρυντική ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέγει: «Αγωνίσουμε Ανδρία Ευστάθιε υπέρ των καλών έργων. Η χάρη μου δεν θα σε εγκαταλείψει εσένα ούτε την οικογένειά σου. Θα διαφυλάξει τις ψυχές σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού». «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου», ψιθύρισε ο Άγιος και η σύζυγός του όταν έμαθε ότι επρόκειτο να δοκιμαστούν τόσο σκληρά.

Πράγματι δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο Ευστάθιος άρχισε να δοκιμάζεται σκληρά. Μία λοιμώδη νόσο έπεσε στο σπίτι του και πέθαναν οι συγγενείς και όλοι οι δούλοι του. Έπειτα από μία ασθένεια ψόφησαν και όλα τα ζώα του. Δεν απογοητεύεται ο Άγιος, αλλά μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, στα αλλεπάλληλα αυτά χτυπήματα, έρχεται στην εξοχή για να απαλύνει τη θλίψη του. Στο διάστημα όμως αυτό της απουσίας του, κλέφτες μπαίνουν στο σπίτι του και το ερημώνουν. Έμειναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Τότε αποφασίζουν να φύγουν από τη Ρώμη και να έλθουν να ζήσουν άγνωστοι και ταπεινοί στους Αγίους Τόπους, στα μέρη δηλαδή εκείνα όπου έζησε και σταυρώθηκε από αγάπη ο Κύριος. Πάμπτωχοι πλέον και κρυφά εγκαταλείπουν τη Ρώμη, αποφεύγοντας έτσι το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας και ταξιδεύουν για άγνωστους και ξένους τόπους. Το πλοίο αρχικά προσάρεξε στην Αίγυπτο. Ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβίβασης κράτησε τη θεοπίστη, τη σύζυγο του Αγίου, προφασιζόμενος ότι δεν του είχε πληρώσει ολόκληρο τον άβλο. Οι παρακλήσεις του Αγίου και οι υποσχέσεις δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέναντίας ο καπετάνιος δίνει εντολή να τον κατεβάσουν δια της βίας από το πλοίο μαζί με τα δύο παιδιά του και να κρατήσουν τη θεοπίστη, η οποία ήταν νέα και ευπαρουσίαστη γυναίκα. Με δάκρυα και στεναγμούς ο Άγιος Ευστάθιος κατέβηκε από το πλοίο. Όλη η οικογένεια έκλαιγαν γοερά και σπαραξικάρδια για αυτόν τον φοβερό χωρισμό. Με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα, βάδιζαν μηχανικά ο πατέρας με τα δύο μικρά παιδιά του. Το μυαλό και η καρδιά τους είχαν μείνει πίσω εκεί στο καράβι, στην αγαπημένη σύζυγο, στη γλυκιά μάνα. Ξαφνικά, καθώς προχωρούν, έπεσαν μπροστά σε ένα ποτάμι που κατέβαζε πολύ νερό. Έπρεπε να περάσουν στην αντίπερα όχθη και γέφυρα δεν υπήρχε. Τότε ο Άγιος έκανε το σταυρό του, πήρε το ένα παιδί και το πέρασε στην απέναντι όχθη. Γύρισε πίσω να πάρει και το άλλο και ενώ βρισκόταν στη μέση του ποταμού, αντικρίζει ένα λιοντάρι αγριεμένο να αρπάζει στο στόμα του το παιδί. Και ενώ εκράβγαζε απελπισμένα, μην μπορώντας να κάνει τίποτα, συμβαίνει κάτι άλλο πιο απελπιστικό. Ένας μεγαλόσωμος λύκος από την άλλη όχθη αρπάζει και το δεύτερο παιδί του και εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Μουδιάζουν τα πόδια του. Μουδιάζει ο νους, η σκέψη του θολώνει. Δάκρυα καυτά βλακώνουν τα μάγουλά του. Ο πόνος πέφτει σαν μολύβι μέσα του. Στη δύσκολη αυτή στιγμή, ο σατανάς προσπαθεί να τον κερδίσει ψιθυρίζοντάς του. «Τι κάθεσαι, Ευστάθιε, σκέψη χρειάζεται. Μπροστά σου το νερό, δώσε ένα τέλος. Τι θέλεις πλέον τη ζωή, τι σου απέμεινε?» «Όχι», φωνάζει με λυγμούς ο Άγιος, «όχι, δεν θα βλασφημίσω το όνομα του Κύριου μου. Ζει Κύριος ο Θεός μου». Βρήκε το κουράγιο και σηκώθηκε και σαν ένας νέος Ιώβ, έρημος και συντετριμένος, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού, αφού για μέρες περπάτησε νηστικός και άϊπνος, έφτασε σε μία πόλη που ονομαζόταν Βάδισος. Εδώ στάθμευσε. Έπιασε κάποια δουλειά για να βγάζει το ψωμί του. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, ο μέγας στρατιλάτης του αυτοκράτορα, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου διορίστηκε φύλακας κάποιων αμπελιών. Και όπως αναφέρει ο ιερός συναξαριστής, σε αυτήν την εργασία δούλεψε για πολλά χρόνια.

Πανάγαθος Θεός όμως δεν εγκατέλειψε τον Ευστάθιο ούτε την οικογένειά του. Από το στόμα των θηρίων έσωσε τα παιδιά του. Ιδού πως. Κάποιοι βοσκοί που ήσαν εκεί κοντά από τις κραυγές του αντελήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει και αμέσως έτρεξαν και έσωσαν το παιδί από το στόμα του λιονταριού. Αλλά και κάποιοι γεωργοί που είδαν το άλλο παιδί στο στόμα του λύκου έτρεξαν και το γλίτωσαν. Και επειδή δεν είδαν τον πατέρα, νόμισαν ότι τον παρέσυρε στα νερά του το ποτάμι. Κράτησαν τα παιδιά κοντά τους. Έτσι μεγάλωσαν τα δύο παιδιά, δίχως να γνωρίζει το ένα το άλλο. Αλλά και η γυναίκα του Αγίου γλίτωσε από την ατίμωση, διότι ο βάρβαρος εκείνος καπετάνιος, κατά θεία οικονομία, την ίδια μέρα που κατέβασε τον Άγιο Ευστάθιο με τα παιδιά από το καράβι, αρρώστησε βαριά και έτσι δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την αισχρή του επιθυμία. Όταν μάλιστα έφτασε στην πατρίδα του, πέθανε και έτσι η Θεοπίστη ζούσε στο σπίτι του φυλαγμένη από τη χάρη του Θεού. Βέβαια, όλα αυτά ο Άγιος Ευστάθιος δεν τα γνώριζε, γι' αυτό με δάκρυα και πόνο περνούσε τις ημέρες του. Συνέβη όμως τον καιρό εκείνο, οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η ενάρετη Θεοπίστη να επαναστατήσουν, τότε οι Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του στρατού. Ο βασιλιάς θυμήθηκε τις πολλές και μεγάλες ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους του να τον αναζητήσουν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Κατά θεία οικονομία, οι βασιλικοί απεσταλμένοι ήρθαν και στην πόλη Βάδισο, όπου ο ίδιος ο Άγιος Ευστάθιος τους φιλοξενεί. Εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν, δεδομένου ότι οι καρκουχίες και ο πόνος είχαν αλλάξει την όψη του. Ο Άγιος τους αποκαλύπτεται και εκείνοι με ανέκφραστη χαρά του φόρεσαν τη στολή του ανώτατου αξιωματικού. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι του τόπου εκείνου θαύμαζαν για την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του Αγίου, καθώς έμαθαν για το μεγάλο αξίωμά του και τη λαμπρή καταγωγή του. Οι βασιλικοί απεσταλμένοι τον έφεραν στην Αίγυπτο, όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός, ο οποίος πανηγύρισε την ανέβρεση του στρατηγού Πλακίδα και του έκανε θερμή υποδοχή. «Ευστάθιος ονομάζομαι», του είπε ο Άγιος, και με παρησία ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Ο αυτοκράτορας όμως δεν έδωσε σημασία και του απέδωσε τους παλιούς τίτλους και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονταν, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα δύο παιδιά του Αγίου. Βλέποντάς τα, ο Άγιος Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε κοντά του ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτό, ο Άγιος Ευστάθιος κατέλαβε την πόλη στην οποία ζούσε και η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στο σπίτι όπου έμενε η σύζυγός του και έστησε τη σκηνή του στην αυλή αυτού του αρχοντικού. Μία μέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, μιλούσαν και διηγούνται τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Ο ένας γρήγορα αναγνωρίζει τον άλλον. Σηκώνονται με χαρά και κλαίγοντας από συγκίνηση ευτυχίας αγκαλιάζονται. Η Θεοπίστη μέσα από το σπίτι άκουσε αυτή τη συζήτηση και κατάλαβε ότι ήσαν τα δύο παιδιά της. Χαιρόταν και αυτή περισσότερα από τα παιδιά. Θέλησε να τους φανερωθεί, μα δεν πρόλευε, γιατί γρήγορα μπήκαν στη σκηνή του στρατηγού. Την άλλη μέρα η Θεοπίστη επισκέφθηκε το μέγα στρατηγό για να ζητήσει να δει τα παιδιά. Τον βρήκε μόνο να κάθεται ήρεμος και μελαγχολικός. Για μια στιγμή ταράχτηκε η Θεοπίστη, διότι διαπίστωσε πως ο στρατηγός έμοιαζε πολύ με τον άντρα της. Ωστόσο μια φωνή μέσα της έλεγε ότι πράγματι αυτός είναι ο σύζυγός της, ο Ευστάθιος. Ήθελε να του μιλήσει, αλλά δίσταζε. Τελικά παίρνει το θάρρος και τον πλησιάζει. Του μιλά για την περιπέτεια της ζωής της και έτσι αναγνωρίζονται. Τι κι αν ο πόνος, οι κακουχίες και ο χρόνος είχαν μεταβάλει τα πρόσωπά τους, δάκρυα χαράς και ευτυχίας πλημμύρισαν τα μάτια τους και από τα χείλη τους ξεσπάει ένας ευχαριστήριος ύμνος στο Θεό που τόσο θαυμαστά οικονόμησε τα πάντα. «Ευστάθιον, βούς παγγενή, χαλκούς φλέγη,
και παγγενήσει του Θεού σώζεις λόγε. Τον επιφανέστατο δηλαδή Ευστάθιο, τον κατέκαυσε ένα χάλκινο βόδι. Εσύ όμως λόγε του Θεού, αυτόν τον επιφανέστατο και γενναιότατο άνδρα, τον αξίωσες της απολαύσεως της ουρανίου βασιλείας σου.

0: για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ομολογητών Μαρτύρων Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου Αναστασίου του Πρεσβυτέρου του Αποκρισαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμίδωρου και Θαλού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των σύν αυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου, ως διδάσκων καθ' όλη τη ζωή αυτού των λαών του θείων λόγων και διαμοιράζον στους φτωχούς τα υπάρχοντα αυτού εν ειρήνη τελειώθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ιωάννου του εν Κρήτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος εν έτη 1804. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αναγής Πατρός Σιμών Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ ηγεμόνος του Τσερνίγκοφ και του Κιέβου και Θεοδόρου του Βογιάρου αυτού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Όλεγκ Πρίγκιπος Μπριάνσκ. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της Καινής Διαθήκης αλλά και της πνευματικής ζωής γενικά είναι το μυστήριο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι το μυστήριο της αγάπης του Χριστού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και η αγάπη του πιστού προς τον Χριστό και η ένωση του ανθρώπου με το Θεό είναι πραγματικά βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Χριστός συνεσταύρωμε. Εκείνος που αγωνίζεται να ζήσει πνευματικά μπορεί να κατανοήσει το κήρυγμα περί του μυστηρίου του Σταυρού. Ο Σταυρός που στήθηκε στο Γολγοθά δεν είναι ένα τυχαίο ιστορικό επεισόδιο και η τυπική εκτέλεση μιας ποινής ή συμβολοποίηση ορισμένων ηθικών αξιών, αλλά η εν χρόνω φανέρωση της θυσίας της τριαδικής αγάπης. Σε ομιλία του ο Φιλάρετος λέγει: «Ο Σταυρός που έστησε επί του Γολγοθά το μίσος των Εβραίων, η απανθρωπία των εθνικών, η τύφλωσης και η άλογος βία της αμαρτίας δεν είναι παρά μία γήινη εικόνα, μία σκιά του επουρανίου Σταυρού που έχει ψώσει μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδας η αγάπη. Στο Σταυρό λοιπόν του Κυρίου μας είναι αφιερωμένη η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στον ήχο έχουμε τον Γιώργο τον Τζίτο που θα έχει και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας, ενώ στα τηλέφωνα του σταθμού μας θα απαντάει και πάλι η Δεσποινής Μαρίνα Ρουμπή. Φίλες και φίλοι, καλή ακρόαση».

Η ληστική νοοτροπία, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου. Οι άνθρωποι σήμερα είμαστε φιλόηλοι και φιλόσαρκοι. Ο πλούτος, τα υλικά αγαθά, η ευμάρεια και οι ανέσεις αποτελούν την πρώτη στη επιδίωξη των περισσότερων από τους συνανθρώπους μας. Αν μπορούσαμε, θα θέλαμε να κατακτήσουμε τον κόσμο ολόκληρο. Ο υλισμός, βλέπετε, επιστρατεύει πάντοτε ως σύμμαχό του την απληστία. Με όσα κι αν έχουμε δεν είμαστε ικανοποιημένοι και όσα κι αν αποκτήσουμε δεν μας φτάνουν. Για την πλεονεξία του ανθρώπου διαβάζουμε στο βιβλίο των Παριμιών. Ο Άδης και ο Θάνατος δεν χορταίνουν να δέχονται νεκρούς. Έτσι και τα μάτια των ανθρώπων είναι αχόρταγα, το λέμε μεταφρασμένα. Κυριαρχούμενοι από αυτή την ηλιστική αντίληψη και τη σύμφυτη απληστία, λησμονούμε τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το νόημα της ζωής, τις προτεραιότητες που ο Θεός έχει τάξει στη ζωή μας. Λησμονούμε την ασύγκριτη αξία του ανθρώπου εν σχέση με τα υλικά αγαθά, τα πλούτη και τις απολαύσεις του παρόντος κόσμου. Τον κίνδυνο αυτό μας επισημαίνει ο Κύριός μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δηλαδή, γιατί, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και να χάσει την ψυχή του? Ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατό να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Οφείλουμε καταρχήν να διευκρινίσουμε τι είναι η ψυχή, τι σημαίνει αυτός ο όρος τον οποίο τόσο συχνά αναφερόμαστε. Ψυχή είναι ο έσω άνθρωπος, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ψυχή, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένα από τα δύο συστατικά που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος, κατά το Μέγα Βασίλειο, είναι σύνθετος εκ ψυχής και σώματος. Το σώμα ελήφθη από της γης, ενώ η ψυχή του είναι ουράνια. Αλλά και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο Θεός εξορατίστε και αοράτου φύσεως δημιουργεί τον άνθρωπο, εκ γης μεν το σώμα διαπλάσας, ψυχήν δε λογικήν και νοεράν, δια του οικείου εμφυσίματος δούς αυτό. Ψυχή λοιπόν είναι αυτή η θεία πνοή με την οποία ο Δημιουργός Κύριος μας μετέδωσε το ατίμητο δώρο της ζωής. Μας κατέστησε δικές του εικόνες. Σύμφωνα με το λόγο της γραφής, ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Το κατ' εικόνα λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή, είναι η ψυχή. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το μεν κατ' εικόνα των νοερών δειλή και αυτεξούσιον, το δε καθομοίωσιν την της αρετής κατά το δυνατόν ομοίωσιν. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, το τελευταίο είναι που αποδεικνύει και τη μεγάλη αξία της ψυχής και κατ' επέκταση του ανθρώπινου προσώπου. Η ψυχή μας έχει ανυπολόγιστη αξία, γιατί προέρχεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο εκ Θεού, είναι θεία και μετέχει της άνωθεν ευγενίας. Τίποτε δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την αξία της ψυχής μας, ούτε και ο κόσμος ολόκληρος. Η θεία προέλευση της ανθρώπινης ψυχής την καθιστά μοναδική και ασύγκριτη. Πάσο κόσμος, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ψυχής ουκ αντάξιος. Ο μεν γάρ παρέρχεται δηλαδή, η δε άφθαρτος.

αυτός και την αξία των ψυχών, γιατί ο ίδιος θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό για να τις εξαγοράσει. Η θυσία του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό αποτελεί μια δεύτερη απόδειξη της αξίας της ψυχής μας. Για να εξαγοράσει ο Κύριος τις ψυχές μας που ήταν εχμάλωτες του διαβόλου και της αμαρτίας, χρειάστηκε να προσφέρει ως λύτρο το τίμιο αίμα του. Τίποτε άλλο, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορούσε να μας χαρίσει την ελευθερία μας από το ζυγό της αμαρτίας. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για χάρη μας αποκαλύπτει την αξία του ανθρώπου, την ανυπολόγιστη αξία της ανθρώπινης ψυχής. Η αξία της ανθρώπινης ψυχής προσδιορίζει πολύ φυσικά και το χρέος μας απέναντί της. Ο θεμελιώδης σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής, να εισέλθουμε στην ετοιμασμένη αποκαταβολής κόσμου Βασιλεία του Χριστού. Είναι αυτό που στη χριστιανική γλώσσα ονομάζουμε σωτηρία της ψυχής. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οφείλουμε να επιδείξουμε πολλή επιμέλεια. «Μεταφόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε», συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτη μας φροντίδα λοιπόν η σωτηρία της ψυχής μας. Πρώτη μας επιδίωξη η ζωή που εμπνέει ο Χριστός μας. Πρώτος μας πόθος η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού. Προσοχή μη μας εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου. Αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει επιθυμία σαρκός, επιθυμία των οφθαλμών. Προσοχή μη μας παγιδεύσουν τα εφήμερα και τα γήινα, και έτσι λησμονήσουμε την αξία της ψυχής και τον αληθινό σκοπό της ζωής. Αυτό που είναι ανάγκη να θυμόμαστε πάντοτε είναι ότι ο κόσμος παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Αντίθετα, αυτός που εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Η Εκκλησία μας προβάλλει το ζωοποιό σταυρό του Κυρίου και μας προσκαλεί να τον προσκυνήσουμε όλοι οι πιστοί ευλαβικά. Και για ποιο σκοπό? Για να αντλήσουμε η πιστή δύναμη και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό αγώνα. Ταυτόχρονα, ο Σταυρός του Κυρίου μας αποκαλύπτει και το μέτρο τόσο της αγάπης του Θεού όσο και της αξίας του ανθρώπου. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού και τέτοια η αξία της ανθρώπινης ψυχής, ώστε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος να ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό χάριν της σωτηρίας της. Την ανυπολόγιστη αξία της ψυχής μας καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς και να ζούμε κατά το θέλημα του Κυρίου. Να τον ακολουθούμε πιστά, σηκώνοντας με υπομονή και ελπίδα το σταυρό του χριστιανικού μας χρέους. Έτσι και μόνο θα κερδίσουμε την ψυχή μας, που σημαίνει ότι θα γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας και αληθινής ζωής.

Η κεντρική σημασία του Σταυρού για τη ζωή της Εκκλησίας μας εκφράζει ανάγλυφα ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζουμε γεγονότα που σχετίζονται μαζί του. Η υμνογραφία αλλά και τα αναγνώσματα που διαβάζονται στους ιερούς ναούς αναφέρονται στο σταυρικό ήθος του αληθινού

πιστού στον τρόπο μεθέξεως της χάριτος του μυστηρίου του Σταυρού. Είναι γνωστή, αγαπητοί ακροατές, η σύνδεση του χάλκινου φιδιού που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με το Σταυρό του Χριστού μας. Τη σύνδεση αυτή την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτοντας το πραγματικό νόημα του γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης. Η ολιγοψυχία του λαού των Εβραίων κατά την περιπλάνησή του μέσα στην έρημο τον οδήγησε στον γογγισμό εναντίον του Θεού και του Μωυσή, που τον έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου. Αισθανόταν τη δουλεία πιο υποφερτή από τη σκληρή ζωή της ερήμου. Ήταν τυφλός απέναντι στις δωρεές του Θεού. Η παιδεία που του δόθηκε κατόπιν από το Θεό ήταν αποκαλυπτική και προφητική. Αποκάλυπτε το εσωτερικό δράμα των ιών του Ισραήλ και προέλεγε συμβολικά τη λύτρωση από αυτό το δράμα. Τα φίδια που θανάτωναν τους Εβραίους ήταν αισθητές εικόνες των φαρμακερών λογισμών της αμαρτίας και της απιστίας που θανάτωναν τις ψυχές τους. Ενώ το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με εντολή του Θεού ήταν τύπος του Σταυρού, του σωτηρίου ξύλου, που επάνω του ο Χριστός συνέτριψε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Στο Σταυρό βλέπουμε το σώμα του Χριστού μας. Είναι σώμα ανθρώπου, αλλά χωρίς αμαρτία, όπως το χάλκινο φίδι ήταν χωρίς δηλητήριο. Ο Χριστός σήκωσε πάνω του όλες τις συνέπειες της αμαρτίας του κόσμου. Ο ίδιος όμως ήταν αναμάρτητος. Ο θάνατός του ήταν άδικος. Ήταν από μέρους του διαβόλου μια κατάχρηση εξουσίας, γιατί ο διάβολος είχε το κράτος του θανάτου μόνο για αυτούς που είχαν πληγωθεί από το κεντρί της αμαρτίας. Στο Χριστό μας όμως πραγματοποίησε την ακρότατη αδικία του. Γι' αυτό ο Θεός, ο οποίος δικαιοσύνα συγάπησε, με το θάνατο του Χριστού κατάργησε την εξουσία του. Οπότε στο Σταυρό επάνω βλέπουμε τελικά την έκρωση της αμαρτίας. Το χάλκινο φίδι είναι σύμβολο της νεκρώσεως του νοητού φιδιού, του διαβόλου. Στρέφοντας λοιπόν την εσωτερική μας προσοχή, όλη μας δηλαδή την ύπαρξη στο Σταυρό, αναπτερωνόμαστε από την έκρωση του θανάτου και του διαβόλου και ερχόμαστε σε κοινωνία με την αληθινή ζωή, το Χριστό μας. Είναι φανερό ότι ο Σταυρός δεν χωρίζεται από τον Εσταυρωμένο. Δεν είναι ένα απλό σχήμα ή σύμβολο μιας ιδέας. Συνοψίζει όλη την αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Είναι η ενέργεια του Θεού που ανακαινίζει την κτήση. Ο Σταυρός επίσης δεν χωρίζεται από την Ανάσταση. Ο Σταυρός, αν δεν συνδεόταν με την Ανάσταση, θα ήταν ένα φωνικό μέσο. Τώρα είναι η πύλη της ζωής. Αυτή η αλήθεια έχει συνέπειες μέσα στην καθημερινότητα του πιστού. Ο Σταυρός και η Ανάσταση εκφράζουν μαζί το βίωμα του Ορθοδόξου, στο οποίο δεν υπάρχουν μονομέρειες. Δεν υπάρχει ούτε απαράκλητη λύπη, ούτε και ξέφρενη χαρά. Υπάρχει χαρμολύπη, δηλαδή χαρά μαζί και λύπη. Γι' αυτό ψάλουμε: «Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως, που κέντρο της ζωής της έχει το Σταυρό. Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Η να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Σε αυτό το πυκνό σε νοήματα χωρίο, βλέπουμε την πίστη να συνδέεται με το Σταυρό και να έχει ως συνέπεια την αιώνια ζωή. Καθώς επίσης η όραση του χάλκινου φιδιού να αντιστοιχίζεται με την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Στην περίπτωση του χάλκινου φιδιού, πάσο δεδειγμένος ειδών αυτόν ζήσετε. Τώρα, πάσο πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωή αιώνιον. Η ορθόδοξη πίστη είναι σταυρός, γιατί περιεχόμενό της είναι ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Η ορθόδοξη πίστη κηρύσσει Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και καθοδηγεί τους πιστούς
ώστε να γίνουν μέτοχοι της χάριτος του Σταυρού. Μετέχουμε στη χάρη του Σταυρού με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο, αγαπητοί ακροατές, τις περισσότερες φορές έρχεται σε σύγκρουση με το δικό μας θνητό και αμαρτωλό θέλημα. Σε αυτή τη σύγκρουση η πραγματική νίκη μας πηγάζει από την εκούσια σταύρωση του σώματος της αμαρτίας πάνω στο σταυρό των εντολών του Χριστού μας. Αυτό είναι ένας πόνος που γεννιέται από την πίστη. Η πίστη μας οδηγεί στον εκούσιο θεραπευτικό πόνο της μετάνοιας. Ζούμε σε μια εποχή αντίθετη με το σταυρικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Ο εμπαθής άνθρωπος της πτώσεως θεωρείται φυσικός άνθρωπος και έχει τεθεί ως κριτήριο όλων των πραγματικοτήτων. Μέσα στην οτροπία του σύγχρονου κόσμου, πολλοί θέλουν την Εκκλησία να είναι διαλλακτική με την αμαρτία. Η Εκκλησία πράγματι είναι ποιητική στον αμαρτωλό, όχι όμως για να δικαιώσει την αμαρτία του, αλλά για να του δώσει δύναμη να απαλλαγεί από αυτήν. Σύμφωνα με τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, η πίστη είναι θύρα των μυστηρίων. Με τους μεγάλους οφθαλμούς της πίστεως βλέπουμε τα μυστήρια του Θεού. Η πίστη είναι φως που ερευνά σκοτεινές περιοχές για την ανθρώπινη διάνοια. Με αυτήν βλέπουμε τον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης και γιατρευόμαστε από τα δείγματα της αμαρτίας. Η ζωή μας είναι πορεία στην έρημο. Όταν στους διάφορους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής αρχίζουμε να γκογγίζουμε εναντίον του Θεού, δίνουμε ελευθερία στους φαρμακερούς λογισμούς της απιστίας και της αμαρτίας να χύνουν το κολαστικό τους δηλητήριο στην ψυχή μας. Οι λογισμοί που γεννά ο γκογγισμός είναι από τους πιο βασανιστικούς και θανατηφόρους. Μας μπλέκουν σε φαύλους κύκλους σκοτεινών σκέψεων και δεν μας αφήνουν να δούμε το νόημα των γεγονότων. Δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τα μηνύματα του Θεού που είναι κρυπτογραφημένα μέσα στις αντίξωες συνθήκες της ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές, η πίστη στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού είναι κοινωνία με τον αναστημένο νικητή του θανάτου. Αυτή η κοινωνία, που είναι υπακοή στο θέλημά του και προσευχή στο όνομά του, είναι όραση ενεσόπτρο, μέσα από καθρέπτη, δηλαδή δεν είναι ακόμα πλήρης και τέλεια, και πρόγευση της ζωής του μέλλοντος αιώνος.

Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού, είπε ο Κυριός μας. Και για τους σημερινούς χριστιανούς έχουν ξεχωριστεί βαρύτητα τα λόγια αυτά του Χριστού. Αναφέρονται στους ανθρώπους κάθε καιρού και κάθε τόπου που θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεάνθρωπο σαν μαθητές του, που επιθυμούν να βαδίσουν στα ίχνη της δικής του ζωής και διαγράφουν τις προϋποθέσεις και μαζί τις συνέπειες ενός τέτοιου έργου. Όμως, πρέπει να ομολογήσουμε πως οι περισσότεροι από εμάς που θρησκεύουμε δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει πραγματικά ακολουθώ τον Χριστό. Γι' αυτό συνδέουμε τη χριστιανική ζωή με μια προνομιακή μεταχείριση εκ μέρους του Θεού. Προσπαθούμε να ζούμε κοντά στο Θεό από τη μια για να μας απαλλάσσει από τα δυσάρεστα και τις δοκιμασίες και από την άλλη για να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας, να ικανοποιεί το θέλημά μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να τα έχουμε καλά με το Θεό για να μας πηγαίνει καλά. Σε τελευταία ανάλυση, η ευσέβειά μας υπολογίζει περισσότερο τον εαυτό μας και λιγότερο το Θεό. Αν τύχει και χτυπήσει την πόρτα μας κάποιος πόνος, εύκολα ανεβαίνει στα χείλη μας το παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, ταλαιπωρούμε? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αντίθετα, ζω κοντά στο θέλημά σου. Πίσω από μια τέτοια νοοτροπία και τακτική κρύβεται, αγαπητοί ακροατές, κάποια εγωιστική αξίωση αμοιβής για την πραγματική ή υποτιθέμενη αρετή μας και μαζί κάποια αντίληψη ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες στέλνονται από το Θεό μόνο στους αμαρτωλούς σαν ένα είδος τιμωρίας ή αντεκδίκησης. Το γεγονός όμως ότι η εκλεκτή του Θεού, η Άγιοι της Εκκλησίας, είναι εκείνοι που δοκίμασαν τις μεγαλύτερες θλίψεις και υπέστησαν τις περισσότερες δοκιμασίες στη ζωή τους, δείχνει με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι μια τέτοια αντίληψη δεν είναι σωστή. Τα λόγια του Χριστού μας είναι αποκαλυπτικά. Δηλώνουν απερίφραστα ότι εκείνοι που θέλουν να τον ακολουθήσουν οφείλουν να τηρήσουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να πάψουν να υπάρχουν για τον εαυτό τους και δεύτερον, να σηκώσουν στους ώμους τους ένα σταυρό. Η χριστιανική ζωή είναι πορεία προς την ελευθερία. Για να φτάσει όμως κανείς σε αυτήν, όσο περίεργο και αν φαίνεται, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του και να υποτάξει το θέλημά του στο θεϊκό θέλημα, να σκλαβωθεί θεληματικά στο Θεό. Ελεύθερος, γράφει γνωστός λογοτέχνης, είναι ο σκλάβος του Θεού. Όλες οι άλλες ελευθερίες είναι σκλαβιές. Αυτή η υποταγή στο θεϊκό θέλημα, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι παρά η εφαρμογή του χριστιανικού νόμου της αγάπης. Σε μια λέξη συνοψίζεται το θέλημα του Θεού, στη λέξη αγάπη. Αγάπη όμως σημαίνει ολοκληρωτική προσφορά, προσφορά μέχρι θυσίας του εαυτού μας τον άλλον. Εκείνος που αγαπά αληθινά δεν κοιτάζει τι θα πάρει, αλλά τι θα δώσει. Στον ισολογισμό της αγάπης σημασία δεν έχει το λαμβάνειν, αλλά το διδώνε. Και η επιτυχία μετριέται με την ποσότητα και την ποιότητα της προσφοράς. Όπου κυριαρχεί αγάπη, το εγώ εκμηδενίζεται. Ταυτίζεται με το «συ». Αυτή η ταύτιση πραγματοποιείται δια της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό. Μια τέτοια εκμηδένιση του εγώ φανερώνουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμί Χριστός». Ο Χριστός ενσωματώνει στη θεανδρική φύση του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό «ζω κατά Χριστόν» σημαίνει «κλείνω μέσα μου τον πόνο και την αγωνία κάθε ανθρώπου». Το να ακολουθεί κανείς τον Χριστό προϋποθέτει το να είναι μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του, η προέκταση και προβολή της δικής του θεανθρώπινης φύσεως, εν τόπο και χρόνο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, πρώτα-πρώτα ξαναγεννιέται, νεκρώνοντας μέσα του τον παλιό άνθρωπο συν τες πράξεις συν αυτού. Και ύστερα πάβει να ζει σαν ξεχωριστό άτομο και γίνεται πρόσωπο σε κοινωνία με το Θεό και τους αδελφούς του. Δια της Εκκλησίας, το ανθρώπινο εγώ γίνεται μέλος του Χριστού και ουσιαστικά καταργείται,
αφού ο άνθρωπος αποκτά τώρα καινούρια φύση, θεανθρώπινη, και γίνεται θεάνθρωπος κατά χάρη. Έτσι ελευθερώνεται, αγαπητοί ακροατές, λυτρώνεται, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα. Το απαρνησάς το εαυτόν, λοιπόν, που ζητά από μας ο Χριστός, σημαίνει την έκρωση του αμαρτωλού εγώ μέσα μας και την απελευθέρωση, τη λύτρωσή μας, που πραγματοποιείται με την ενσωμάτωσή μας στην Εκκλησία, την ένωσή μας με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας. Η απάρνηση του εαυτού μας, σαν ένωσή μας με τον Χριστό και δια του Χριστού με τον άνθρωπο, μας οδηγεί υποχρεωτικά σε συμμετοχή και στα παθήματα του θεανθρώπου. Η χριστιανική ζωή δεν είναι περίπατος, είναι ορειβασία. Ο χριστιανός ανεβαίνει ανήφορο, βαδίζει γολγοθά και είναι ένας σταυροφόρος, πιστό αντίγραφο του πρώτου σταυροφόρου, του πρωτομάρτυρα του Γολγοθά. Όπως ο θεάνθρωπος πέρασε από την οδύνη του Σταυρού για να φτάσει στην Ανάσταση, έτσι και ο άνθρωπος από το δρόμο του Σταυρού οδηγείται στην Ανάσταση. Ο Σταυρός είναι στοιχείο γνησιότητας στον αγώνα του χριστιανού. Ο Χριστός δεν απαλλάσσει από το Σταυρό τους εκλεκτούς του. Τους δίνει τη δύναμη να τον σηκώσουν. Όσοι ζητούν από το Θεό να αφαιρέσει από τη ζωή τους το Σταυρό, τον πόνο δηλαδή και τις δοκιμασίες, είναι δειλοί και ανάξιοι του χριστιανικού ονόματος. Επιδιώκουν να γίνουν ρυψάσπιδες και λιποτάχτες στον αγώνα που καταξιώνει τον άνθρωπο. Ο Χριστός δεν θέλει κοντά του δειλούς, θέλει γενναίους, θέλει ήρωες. Τα ίχνη του θεανθρώπου που έχει χρέος να ακολουθεί ο άνθρωπος είναι ίχνη δακρύων, υδρότος, αίματος, όχι ανέσεως και χλειδής. Μόνο αυτά τα ίχνη οδηγούν στην αιωνιότητα. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Χριστός μας δεν προσπάθησε να στρώσει με τριαντάφυλλα ένα δρόμο ποτισμένο με αίμα και δάκρυα. Όμως, ας μην ξεχνάμε πως η ζωή μας στη γη αυτή δεν είναι τέρμα. Είναι πορεία και στάδιο. Το τέρμα αυτής της πορείας είναι η Ανάσταση, όχι ο Σταυρός. Η πείρα εκατομμυρίων αγωνιστών και νικητών μας βεβαιώνει ότι στη ζωή κανένας δεν νίκησε χωρίς να αγωνιστεί. Δεν χάρηκε χωρίς να πονέσει. Δεν αναστήθηκε χωρίς να σταυρωθεί. Γι' αυτό δεν υποψυχούν ποτέ κάτω από το βάρος του πόνου, της δοκιμασίας, του σταυρού, όσοι πρόθυμα και ηρωικά ακολουθούν στη ροή των αιώνων τη διακήρυξη του Χριστού. Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτων των σταυρών αυτού.

πει όμως και κάτι άλλο, αγαπητοί ακροατές, ο κύριός μας. Ως γαρ εάν επεσχυνθήν με, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν. Η δειλία του ανθρώπου να δεχτεί τον λόγο του Χριστού μας δημιούργησε αιρέσεις και νοθευμένες διδασκαλίες που σκοτίζουν το νου, ρυπαίνουν την καρδιά και κλείνουν τη θύρα της Βασιλείας των Ουρανών σε αυτούς που τις δέχονται. Για να δεχτεί κανείς το λόγο του Χριστού χρειάζεται τόλμη και αυταπάρνηση, γιατί είναι λόγος του Σταυρού. Ο Χριστός, απευθυνόμενος σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, παρουσιάζει καθαρά την κατάληξη της δειλίας μας. «Ως γάρ εάν επεσχυνθήν με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού». Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας λόγος σκληρός. Είναι χρήσιμο λοιπόν να επισημάνουμε κάποιες λεπτομέρειες αυτού του χωρίου που ακούστηκε από το στόμα του Χριστού μας και να κάνουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος και η αδυναμία μας μια ανατομία της δειλίας μας αυτής. Μια ένσταση που μπορεί να φέρει κανείς σε αυτά που προηγουμένως αναφέραμε είναι η εξής. Πώς μπορούμε να λέμε ότι η άρνηση του Χριστού είναι η κρατούσα πίστη στο σημερινό κόσμο τη στιγμή που βλέπουμε αθεϊστικά καθεστώτα να πέφτουν και η πίστη του Χριστού να αφήνεται ελεύθερη στις χώρες που πρώτα διωκόταν? Πρέπει να πούμε ότι έχει βέβαια μεγάλη σημασία η ελευθερία που δίνει το κράτος, αλλά η άρνηση του Χριστού μπορεί να βιώνεται χωρίς να υπάρχει εξωτερική τρομοκρατία. Μπορεί να ζει στην καρδιά του ανθρώπου κρυμμένη πίσω από ποικίλα προκαλήματα αδιαφορίας ή ακόμα και συνεπούς θρησκευτικότητας κατά το πρότυπο των Φαρισαίων της εποχής του Χριστού. Κάτι επίσης που δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας είναι ότι η ελευθερία της θρησκείας δεν εξαρτάται μόνο από τους νόμους του κράτους. Εξαρτάται και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τον τύπο, το σχολείο, την κρατούσα νοοτροπία στον πολύ λαό. Ας δούμε όμως ορισμένα πράγματα με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Χριστός λέει «Ως γάρε αν επεσχυνθήν με και τους εμούς λόγους», ταυτόχρονα διακρίνει και συνδέει το πρόσωπό του με το λόγο του. Αυτοί για τους οποίους θα αισθανθεί ντροπή όταν θα έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού είναι εκείνοι που ντράπηκαν να ομολογήσουν είτε το θεανδρικό πρόσωπό του είτε το λόγο του. Υπάρχουν πράγματι δύο κατηγορίες αρνητών ανάλογα με τη στάση που κρατούν απέναντι στην πίστη του Χριστού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που θεωρούν τον Χριστό σαν ένα φιλόσοφο, κοινωνικό επαναστάτη, αλλά όχι σαν Θεό. Εκπλήσονται από τη διδασκαλία του, την οποία βλέπουν συμπυκνωμένη στην επί του όρους ομιλία, την εξαντλούν όμως σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, αφαιρώντας από αυτήν κάθε τι το θείο. Οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Βρίσκονται έξω από τον περίβολό της και το μόνο αξιόλογο που βρίσκουν σε αυτήν είναι ότι ηθικοποιεί την κοινωνία, τη συγκρατεί από τη διάλυση η οποία προκαλείται από την έξαρση των παθών. Η δεύτερη κατηγορία των αρνητών βρίσκεται μέσα στον περίβολο της Εκκλησίας. Είναι αυτοί που τυπικά πιστεύουν στο Θεάνθρωπο Χριστό, ομολογούν την ορθή πίστη της Εκκλησίας, όμως θεωρούν υπερβολικό τον λόγο του Χριστού, ανεφάρμοστο στην εποχή μας. Χωρίζουν τις εντολές του Ευαγγελίου σε αυτές που είναι για τους κοσμικούς χριστιανούς και σε αυτές που είναι για τους μοναχούς, αγνώντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί η ζωή της Εκκλησίας είναι ενιαία. Επίσης ξεχνούν ότι σύμφωνα με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, εάν κάποιος στηρίσει όλο τον νόμο, παραβεί όμως μία εντολή του, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Πού οφείλεται όμως η δειλία του ανθρώπου απέναντι στην αλήθεια του Χριστού? Πολλές φορές μας προβληματίζει το ότι δεν έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε τον Χριστό σε περιβάλλοντα που τον αρνούνται ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια για το πρόσωπό του. Μπορεί να αισθανόμαστε τότε προδότες της πίστης μας, αρνητές του ονόματος του Χριστού. Πρέπει όμως, χωρίς να συγχυζόμαστε, να βρίσκουμε τις αιτίες της δειλίας μας και να τις θεραπεύουμε. Τις αιτίες, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες.
στις εξωτερικές και τις εσωτερικές. Στις εξωτερικές αιτίες, όπως ήδη επισημάναμε, ανήκουν η τηλεόραση, ο τύπος, το σχολείο, η νοοτροπία του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Η άρνηση και η αφαιία δεν είναι υποχρεωτικό να κηρύσσονται φανερά και μαχητικά. Ασκούνται στις συνειδήσεις των χριστιανών με τρόπους πολύ πιο αποτελεσματικούς από την καταμέτωπο επίθεση. Όταν παραδείγματος χάρη τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν και επιβάλλουν τρόπους ζωής που βρίσκονται στους αντίποδες του χριστιανισμού, όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος επιβίωσης, τα παραφύσει πάθη ως φυσική κατάσταση και η Εκκλησία με την τέχνη της σαν το ωραίο μας παρελθόν, που μπορεί να εκτεθεί στο μουσείο για τους ειδικούς και τους περίεργους, όμως εμείς σήμερα έχουμε άλλα πρότυπα ζωής. Τότε δημιουργείται περιβάλλον εχθρικό για την αλήθεια της πίστεώς μας. Η χειρότερη πνευματική τρομοκρατία είναι η ύπουλη προσπάθεια που γίνεται για να πιστεί ο χριστιανός ότι η ζωή που επέλεξε είναι μια εκτροπή από τα κοινώς ανθρώπινα. Από τις εσωτερικές αιτίες, βασικές είναι δύο. Η αδυναμία της ανθρώπινης λογικής να καταλάβει τη θεότητα και η ανεπάρκεια της ανθρώπινης θελήσεως να τηρήσει στο ακέραιο τις εντολές του Χριστού. Η θεότητα αποκαλύπτει τον εαυτό της και δεν αποκαλύπτεται από τη λογική. Επίσης ο Χριστός μας είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Η τήρηση των εντολών του γίνεται με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Η πίστη που σώζει είναι θεανθρώπινο έργο. Η θεολογία της Εκκλησίας είναι γολγοθάς της νοήσεως και η ζωή της είναι βίωση του Σταυρού. Η ζωή του χριστιανού είναι ζωή σταυρική. Ο πιστός νεκρώνει τον κόσμο και νεκρώνεται για τον κόσμο. Ζει με τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού που νίκησε τον κόσμο. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται τις ύπουλες τρομακτικές επιθέσεις του. Ο σύγχρονος χριστιανός, κυρίως ο νέος, επομίζεται το Σταυρό του Χριστού με δύο συνήθως τρόπους. Πιστεύει και αγαπά το Χριστό μας σε ένα κόσμο που αδιαφορεί γι' αυτόν και προσεύχεται ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν προσεύχονται. Ο Σταυρός λοιπόν που προβάλλει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πρέπει να γίνει το κέντρο της ζωής κάθε πιστού. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα όπως πάντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας. Γεια σας.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο της

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Με τη χάρη και το έλεος του Θεού και πάλι κοντά στην τακτική συνάντησή μας στα φιλόξενα Ερτζιανά στα πλαίσια της εκπομπής «Ο μυστικός κήπος της Ορθοδοξίας». Το ημερολόγιο σημειώνει 20 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο τον Πλακίδα, τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα δυο τους παιδιά, τον Αγάπιο και το Θεόπιστο. Μία οικογένεια ολόκληρη Αγίων. Δεν είναι η μόνη. Έχουμε πολλές οικογένειες οι οποίες αγίασαν εξ ολοκλήρου. Η αγιότητα δεν είναι υπόθεση μόνον των μοναχών, των ασκητών, των αναχωρητών. Δεν είναι υπόθεση μόνον εκείνων οι οποίοι εγκατέλειψαν τον κόσμο και αναζήτησαν οικειότητα Θεού κατά μόνας στας ερήμους και στα σπήλαια και στις σωπές της γης. Βεβαίως, εκείνοι ευρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικών αγώνων και απερίσπαστοι από την κοσμική τύρβη και μέρημνα εργάζονται τον αγιασμό τους κατά τρόπον ο οποίος μερικές φορές είναι δυσκολότερος, μερικές φορές όμως είναι και ευκολότερος από τον εντοπελάγη του εγγάμου βίου θαλατευόντων πιστών μέσα στον κόσμο. Όμως έχουμε πολλούς εγγάμους οι οποίοι αγίασαν και πολλές περιπτώσεις όπου αγίασε όλη η οικογένεια, γονείς και παιδιά. Μια από αυτές τις ευλογημένες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της οικογένειάς του. Ο Άγιος Ευστάθιος ήταν Ρωμαίος στην καταγωγή, στρατηγός του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλεψε από το 98 μέχρι το 117 μετά Χριστόν. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης, το όνομά του ήταν Πλακίδας και ήταν ονομαστός για την αρετή και τις πολλές ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας την καλή διάθεση της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με ένα τρόπο παρόμοιο με εκείνον που χρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Μια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού ένα σταυρό λαμπρότατο και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε: «Πλακίδα, γιατί με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσύ, χωρίς να το γνωρίζεις, έμεσα λατρεύεις με τις αγαθοεργίες σου. Ήρθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Τρόμαξε ο Πλακίδας και από την τρομάρα του έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε αναίσθητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός το εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεως που είδε, λέγοντάς του ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από απροσμέτρητη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Τότε ο Πλακίδας πίστεψε πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε και αυτός και όλη του η οικογένεια. Και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ευστάθιος. Η σύζυγός του, που μέχρι τότε ονομαζόταν Τατιανή, ονομάστηκε Θεοπίστη, ένα όνομα που το συναντούμε συχνά στην Κύπρο σήμερα, και οι δυο του γη ονομάστηκαν Αγάπιος και Θεόπιστος, πολύ συμβολικά ονόματα όλων. Ο Ευστάθιος σταθερός πλέον στην καινούργια πίστη του αληθινού Θεού. Η Θεοπίστη, αυτή που πιστεύει στον αληθινό Θεό, και ο Θεόπιστος βεβαίως ακριβώς το ίδιο. Αγάπιος, αυτός ο οποίος εμφορείται από την αγάπη
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός αγάπη εστίν, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αυτός ο οποίος δεν αγαπά, δεν γνωρίζει τον Θεό, δεν είναι πιστός, δεν είναι χριστιανός. Ο συμβολισμός των ονομάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προσέχουμε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, τι ονόματα δίνουμε στα παιδιά μας. Να έχουν ένα βαθύ συμβολισμό, να έχουν μια κατευθείαν διασύνδεση με την πίστη, με τη χριστιανική ιδιότητα και με κάποιον συγκεκριμένον Άγιο, ώστε τα παιδιά και λέγοντας και ακούγοντας, και όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά, το όνομά τους, το όνομά μας, κατευθείαν μέσα μας να ξυπνάει αυτή η αίσθηση της ευθύνης απέναντι στην ιδιότητα τη χριστιανική, αλλά την ίδια στιγμή και να εμφανίζεται μπροστά μας το πρότυπο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Ανόητα ονόματα, ειδωλολατρικά ή ξενόφερτα επειδή τα φέρουν κάποιες διασημότητες της showbiz ή της εβδόμης τέχνης του κινηματογράφου ή της μουσικής ή του ποδοσφαίρου ή δεν ξέρω τι, που συνηθίζουν πολλές φορές να δίδουν αρκετοί γονείς στα παιδιά τους, δεν είναι σωστό να δίδονται. Όπως επίσης, κάνω μία παρένθεση, δεν είναι σωστό να δίδονται περισσότερα του ενός ονόματα στους χριστιανούς. Ένας είναι ο άνθρωπος, μία η προσωπικότητα, μία η όλη ψυχοσωματική παρουσία του. Από τη στιγμή που έχει δεύτερο ή πολλές φορές δυστυχώς και τρίτο όνομα, δημιουργείται μία σύγχυση και στον ίδιο και στους άλλους, και νομίζω ότι κακώς πράττουν όσοι εκ των κληρικών δέχονται να δίδουν δεύτερο ή πολλές φορές δυστυχώς και τρίτο όνομα στους βαπτιζομένους. Ένα χριστιανικό, γεμάτο νόημα και να παραπέμπει κατευθείαν είτε στο Χριστό, είτε στην Παναγία, είτε στον Πρόδρομο, είτε σε κάποιον συγκεκριμένο Άγιο, να ξέρει ο χριστιανός πού στέκεται, να μελετά τον βίο του συγκεκριμένου Αγίου και να φροντίζει να κατευθύνει την πορεία του και την οδόν του ανάλογα με τα βήματα του προστάτου του Αγίου, και να εορτάζει στη γιορτή του ονομαστήρια τα οποία θα τον παραπέμπουν κατευθείαν στο γεγονός της βαπτίσεως, δηλαδή της αναγεννήσεως του εν Χριστώ, της εισόδου του στην Εκκλησία, και όχι απλώς τα γενέθλια τα οποία μας ήρθε η μόδα από τη Δύση να γιορτάζουμε και εμείς, τα οποία σηματοδοτούν την είσοδο στην κοιλάδα τούτη του Κλαθμόνος, την είσοδο στον κόσμο τούτο. Μετράει περισσότερο η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού, η πολιτογράφησης στα δέλτους του ουράνιου ληξιαρχείου που γίνονται με τη βάπτιση και με το όνομα το οποίο δίδεται στον νεοφώτιστο. Κλείνω την παρένθεση. Ο Κύριος εμφανίστηκε άλλη μια φορά στον Ευστάθιο και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από μέρους του διαβόλου, όπως ο Ιώβ, αλλά η χάρις του Θεού δεν θα τον εγκαταλείψει. Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία, έμεινε πάμπτωχος, και τότε αποφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει τον περίγελο της ρωμαϊκής κοινωνίας. Πήρε ένα πλοίο και, φτάνοντας στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος του πλοίου, άνθρωπος

Μέος στρατιωτικός και αριστοκράτης, διαμάντη της υπομονής, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου εγκαταστάθηκε στην μια πόλη ονομαζόμενη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δέντρων, δραγάτης δηλαδή, για 15 χρόνια. Εκείνο τον καιρό συνέβη οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν. Οι Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου εναντίον των βαρβάρων. Τότε ο βασιλιάς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες, τις νίκες και τα προσόντα και την αρετή του Πλακίδα που έδειξε στους πολέμους κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον ξαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα Ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που πολύ δύσκολα τον αναγνώρισαν. Ο Αυτοκράτορας του απέδωσε τους παλαιότερους τίτλους του και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των Ρωμαϊκών Λεγεώνων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσο χρειαζόταν, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα δυο παιδιά του Αγίου, τα οποία κάποιοι βοσκοί είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντας τα, ο Ευστάθιος, μορφοκαμωμένα και ευγενικά, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν μαζί του στο τραπέζι. Κατά τον πόλεμο αυτό, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στο σπίτι όπου εκείνη έμενε και έστησε τη σκηνή του στον κήπο της. Μια μέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, διηγούνταν τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Η Θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και κατάλαβε ότι ήταν τα παιδιά της. Αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άντρα της Ευστάθιο, του αποκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και την ίδια σώα και απείραχτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ο διάδοχος του Τραϊανού Αδριανός βασίλεψε από το 117 μέχρι το 138, γνωστός και στα Αθήνας, η πύλη του Αδριανού, με επινίκιους εορτασμούς και λαμπρές ευοχίες ετοίμησε τη νίκη του δαφνοστεφούς στρατηγού του. Κατόπιν τον προσκάλεσε να προσφέρουν ευχαριστήριες σπονδές στους θεούς των ειδώλων για τη νίκη και την ανέβρεση της οικογενείας του. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ο Πλακίδας ήταν πλέον χριστιανός. Όμως ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλέως, Ευστάθιος πλέον, του απάντησε ότι αυτή η νίκη οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονίμων θεών, των ειδώλων. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά στέρισε τον Ευστάθιο από τους τίτλους του και διέταξε να ξαμολυθεί εναντίον του Αγίου, της συζύγου και των τέκνων τους ένα μεγάλο λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Επειδή το θηρίο δεν ετόλμησε να τους αγγίξει, τους κλείσανε μέσα σε ένα χάλκομα που ήταν φτιαγμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από 3 ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το πυρωμένο χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, αναφώνησαν: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Ντροπιασμένος ο Αδριανός απομακρύθηκε από τον τόπο, δίνοντας ευκαιρία στους χριστιανούς να πάρουν κρυφίως τα ιερά λείψανα των Αγίων και να τα ενταφιάσουν με τιμές.
τον Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα,

τιμά ο σεπτός Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, ο Παναγιώτατος ως Μονεμβασίας και Σεβασμιώτατος ως Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος, στον οποίο η εκπομπή μας στέρνει ευλαβείς και εγκάρδιες ευχές για μακροημέρευση και επί μακράν σειράν ετών συνέχιση της λαμπρής ποιμαντικής του εργασίας στην Θεόσωστη Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Είπα Παναγιώτατος ως Μονεμβασίας και Σεβασμιώτατος ως Σπάρτης, διότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας κατά αυτοκρατορικήν φιλοτιμίαν και με αυτοκρατορικό διάταγμα έφερε τον τίτλο του Παναγιωτάτου. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τον φέρει στα όρια της επαρχίας του κατά ιστορικών προνόμιων και όχι με επίσημη πράξη αυτοκρατορική ή πατριαρχική, και προφανώς για το γεγονός ότι πολλοί εφησυχάζοντες οικουμενικοί πατριάρχοι ελάμβανον προεδρικός των θρόνων της Θεσσαλονίκης μετά την απομάκρυσή τους από τον Οικουμενικό, και βεβαίως δεν εμοιούτο η προσφώνησης από Παναγιώτατος σε Πανιερότατο ή Σεβασμιότατο, αλλά έμενε Παναγιώτατος, και έτσι έμεινε το ιστορικό προνόμιον ο Θεσσαλονίκης να προσφωνείται Παναγιώτατος αυστηρός και μόνον εντός των ορίων της μητροπολιτικής του περιφερίας και ουχή έξω αυτής. Ο Σπάρτης ως Αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας με αυτοκρατορικών χρυσόβουλων έχει την δυνατότητα να φέρει τον τίτλο και να προσφωνείται εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Μονεμβασίας ως Παναγιώτατος. Βεβαίως ως Σπάρτης Σεβασμιώτατος, γι' αυτό και αυτός ο σύνθετος τίτλος τον οποίο ακούσατε. Να ζήσει και να συνεχίσει να κλαίζει την Εκκλησία. Μαζί με τον Άγιο Ευστάθιο, τον Πλακίδα, αυθημερών εορτάζουμε, μια που αναφερθήκαμε έμεσα και στην Θεσσαλονίκη, και τη μνήμη ενός μεγάλου ιεράρχου της Θεσσαλονίκης από τους επιφανεστέρους ανά τους αιώνας, του Αγίου Ευσταθίου, συνώνυμος του Αγίου Πλακίδα, Αγίου Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1115 με 1135. Διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα σε μια σχολή που λειτουργούσε στο μοναστήρι της Αγίας Εφημίας, στο οποίο και ενωρίτατα εκάρι μοναχός. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές στην περιβόητη Πατριαρχική Σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγίας Σοφίας δηλαδή, στην Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για τη μεγάλη του μόρφωση και τη ρητορική του δυνότητα, αναγορεύτηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαγίστρου των Ρητόρων. Στη διδασκαλία του αποδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπενίδα, δηλαδή υπηρέτρια της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε πάσα η φιλόλογος νεολαία της πόλεως συνοστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία να ακούσει τα μαθήματά του. Και όταν έφευγε, έμοιαζε με σμήνη μελισσών που βγαίνουν μέσα από την Κυψέλη. Έχοντας αποσπάσει την ιδιαίτερη εκτίμηση του αυτοκράτορος Μανουήλ του Πρώτου του Κομνηνού 1143-1180 για την πολυμάθειά του, αλλά και τον θαυμασμό της Εκκλησίας για την αρετή του και τον άμεμπτο βίο του, το 1174 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας,
της επαρχίας δηλαδή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Ευθύς αμέσως όμως μετά την εκλογή του επανεξελέγει αρχιεπίσκοπος της Χειρεβούσης Θεσσαλονίκης. Τον εξέλεξαν μύρον, αλλά ταυτόχρονα πληροφορήθηκαν ότι εκενώθη ο Μητροπολιτικός θρόνος της περιβλέπτου Θεσσαλονίκης και έκριναν ότι ένας τέτοιος παμφαής λίχνος θα έπρεπε να τεθεί σε μία ανάλογη μεγάλη λιχνία και να εξακτηνώνει το φως του Ευαγγελίου, το φως της γνώσεως της αληθινής και το φως της αρετής του σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Ήταν πολύ μεγάλη μηχανή, να το πω έτσι απλά, ο Άγιος Ευστάθιος για να μπει σε ένα μικρό καΐκι όπως ήταν τα μοίρα της Λυκίας. Έπρεπε να μπει σε ένα μεγάλο πλοίο όπως ήταν η Θεσσαλονίκη. Αληθινός μοναχός πάντοτε, ο Ιερός Ευστάθιος, ως πρώτη στο μέλημά του θεώρησε την ανόρθωση του πεπτοκότος ηθικός και πνευματικός λαού και κλήρου της Θεσσαλονίκης και την βελτίωση και εξύψωση του μοναχικού βίου. Ο αυστηρός έλεγχος και η ανυποχώρητη στάση του στις παρεκτροπές λαϊκών και μοναχών ερέθιζε τους παρεκτρεπομένους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν δημοσίως και άρχισαν να επιβουλεύονται την ίδια του τη ζωή. «Μη έλεγχε κακούσι να μη μισεί σωσίσαι», λέει η Αγία Γραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αληθινοί ποιμένες πρέπει να κάνουν στραβά μάτια και να αφήνουν τους φαύλους να κάνουν και να ενεργούν κατά το δοκούν. Η ευθύνη ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον της ιστορίας επιβάλλει κάποτε σιδηράν ράβδον και ισχυρότατους χαλινούς. Και ο Άγιος Ευστάθιος ανήκε στους πραγματικά υπεύθυνους ποιμένες. Οι καταγγελίες των φαύλων φτάσανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος αναγκάστηκε προσωρινά να απομακρυνθεί στη Φιλιππούπολη το 1191. Εκεί συναντήθηκε με τον βασιλέα Ισαάκιο Άγγελο 1185-1195, ο οποίος τον εδικαίωσε χωρίς να του ζητήσει καμία απολογία. Επιστρέφοντας στο θρόνο του στη Θεσσαλονίκη το 1193, ο Ιερός Ευστάθιος συνέχισε τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της ηθικής καταστάσεως του ποιμνίου του, εστιλίτευε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, ενώ με πολύ πατρικό ενδιαφέρον περιέθαλπε τους πτωχούς και τους δυστυχισμένους που κατέφευγαν για βοήθεια στη Μητρόπολη από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαμοιράζοντάς τους ο ίδιος ό,τι είχε και δεν είχε. Κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς τον Αύγουστο του 1185, ενώ θα μπορούσε να σωθεί ο Ευστάθιος φεύγοντας, παρέμεινε ως καλός ποιμένας στην πόλη, συγκακουχούμενος με τα πνευματικά του παιδιά και δεν εδίστασε να καταγγείλει δημοσίως την αδιαφορία και την αμέλεια του τότε διοικητού της, Δαβίδ Κομνηνού. Με σπαρασόμενη καρδιά έβλεπε τις φοβερές σκηνές σφαγής και λαιλασίας του λαού και τις πρωτοφανείς βαρβαρότητες των Λατίνων εισβολέων. Τον ίδιο τον συλλάβαν από τους πρώτους. Με βρισχές και με χτυπήματα σύρθηκε δέσμιος μέχρι τα καράβια, περνώντας ανάμεσα από τα πτώματα των συμπολιτών του. Αντί να δηλιάσει μπροστά στο βάρβαρο αρχηγό, τον κόμι Αλδουίνο, ο γενναιόψυχος ιεράρχης του ζήτησε υπιότερη μεταχείριση για το λαό, απέτησε την κατάπαυση των βιοπραγιών και επέτυχε η λατρεία κατά το ορθόδοξο δόγμα να συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Επειδή οι εχθροί του διέδωσαν φήμες ότι ο Άγιος έκρυβε τάχατες πλούτο στην Αρχιεπισκοπή, οι Νορμανδοί του ζήτησαν πολλά λίτρα. Μετά όμως από εξονυχιστικό έλεγχο και έρευνα, αποδείχθηκε πως ήταν πάμπτωχος, όπως αρμόζει σε κάθε αληθινό επίσκοπο και ποιμένα, και τον άφησαν ελεύθερο. Όταν επέστρεψε στην Αρχιεπισκοπή, τη βρήκε κατηλημένη από Λατίνους και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στον κήπο, όπου παρέμεινε με συνεχή στέρηση των αναγκαίων μέχρι την απελευθέρωση της πόλεως από τους κατακτητές Νορμανδούς το Νοέμβριο του 1185. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης κοιμήθηκε ειρηνικά το 1194. Το στόμα, το θεόσοφο, το οποίο εκήρυτε τα μεγαλεία του Θεού, αντλώντας από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους προαυτού, από τις θείες γραφές, αλλά χρησιμοποιώντας και την αρχαία ελληνική σοφία στο ποσοστό που αυτή ήτο όντως θεραπενής του Ευαγγελίου και της ενθέου σοφίας, έκλεισε σε τούτη τη γη για να ανοίξει στο αιώνιο οσανά και αλληλούια των ουρανών. Όλη η Θεσσαλονίκη έκλαψε για την απώλεια του ποιμενάρχου της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος παλαιότερα της Πατριαρχικής Σχολής, είχε γράψει σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητάς της ελληνικής αρχαιότητος, ενώ το συγγραφικό θεολογικό του έργο που άφησε ως αρχιερεύς αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε Αγίους. Βλέπετε, οι Άγιοι αγαπούν τους Αγίους και κάνουν το παν για να τιμήσουν τους Αγίους, και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο, κάτι το οποίο και εμένα ως τελευταίων φιλολογούντα με συγκινεί ιδιαίτερα. Να έχουμε την ευχή αμφωτέρων των Αγίων Ευσταθίων και του Πλακίδα και του Θεσσαλονίκης.

Και άλλη φορά, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, μας έχει δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους πειρασμούς που εμφανίζονται στη ζωή μας. Και σήμερα επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με μια πτυχή του θέματος «Πειρασμοί στη ζωή των χριστιανών» με βάση τα κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο, γιατί η ζωή μας πάνω στη γη δεν έπαψε να είναι πειρατήριον κατά τον δίκαιο Ιώβ, καιρός πειρασμών δηλαδή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Η κατά των βίων τούτων υπό της θείας προνοίας εις ευσέβειαν εγυμναζόμενοι, δια των τριών τούτων πειρασμών δοκιμάζονται, ίον η ίδια της των ιδέων δόσεως, ως επί υγείας και κάλους και ευτεκνίας και χρημάτων και δόξης και των ομοίων, ή δια της των λυπηρών επιφοράς, ίον στερήσεως τέκνων και χρημάτων και δόξης, ή δια των οδύνας εμποιούντων το σώματι, ίον νοσημάτων και βασάνων και τον εξής. Και προσμέν τους πρώτους λέγει ο Κύριος, ή της ου καποτάσετε πάση της υπάρχουσιν αυτό, ου δυνατέ μου είναι μαθητές. Προς δε τους δευτέρους και τρίτους, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Σας το μεταφράζω. Εκείνοι οι οποίοι σε τούτη τη ζωή γυμνάζονται στην ευσέβεια από την Θεία Πρόνοια, δοκιμάζονται με τους εξής τρεις πειρασμούς. Ήτι, ή με το δόσιμο των ευχαρίστων, όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η απόκτηση καλών παιδιών, τα χρήματα, η δόξα και τα παρόμοια, ή με τον ερχομό των λυπηρών, όπως είναι η στέρηση των παιδιών, των χρημάτων, της δόξης κλπ, ή με τον ερχομό εκείνων τα οποία δημιουργούν οδύνες στο σώμα, όπως οι αρρώστιες, τα βάσανα και τα διάφτα. Και προς μεν τους πρώτους λέει ο Κύριος, αν κάποιος δεν αρνηθεί όλα όσα έχει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους δε και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τη σωτηρία της ψυχής σας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να πλησιάσουμε το κατά δύναμη τα θεόσοφα αυτά λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Θεία Πρόνοια γυμνάζει στην ευσέβεια τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Όσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο, δεν αγαπά ο άνθρωπος τον εαυτό του. Η αγάπη αυτή και φιλανθρωπία του Θεού τον κάνει να μετέρχεται πολλούς τρόπους για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Όχι βέβαια καταργώντας και καταπατώντας την ελευθερία με την οποία ο ίδιος τον επρίκησε, αλλά βοηθώντας τα σπέρματα της αγιότητος που υπάρχουν στην ψυχή του ανθρώπου να αυξηθούν και να καρπίσουν εις βάρος των ζυζανίων των παθών και της αμαρτίας. Έτσι γυμνάζει τους ανθρώπους στην ευσέβεια και επιτρέπει πειρασμούς τις μεν προς ήδη γεγονότων αμαρτημάτων ανέρεσιν, τις δε προς νυν ενεργουμένων, άλλης προς μελόντων ενεργήστε ανακοπήν επάγονται, δίχα των προσδοκιμήν επισυμβενόντων ως επί του Ιώβ, όπως διδάσκει ο Θεοφόρος Μάξιμος. Δηλαδή, σε άλλους μεν, για διόρθωση και τακτοποίηση παλιών λογαριασμών, λογαριασμών από αμαρτίες που ήδη έχουν διαπράξει, ενώ σε άλλους για να σταματήσουν τις αμαρτίες που τώρα διαπράττουν, και σε άλλους πάλι για να μην προχωρήσουν σε άλλες αμαρτίες που σχεδιάζουν, εκτός βέβαια των πειρασμών εκείνων που μας συμβαίνουν για να δοκιμαστεί η πίστη και η σταθερότητά μας στην αρετή και τη θεοσέβεια,
όπως ακριβώς συνέβη με τον Ιώβ. Η γυμνασία λοιπόν των πειρασμών είναι ανάλογη με την ψυχική κατάσταση του καθενός ανθρώπου. Όπως πάλι ο Άγιος Μάξιμος αλλού αναφέρει, κατά την εγκυμένην τη ψυχή αιτίαν των παθών και το φάρμακον ο ιατρός των ψυχών δια των αυτού κρυμάτων επιτίθησιν. Δηλαδή, ανάλογα με την αρρώστια της ψυχής είναι και το φάρμακο το οποίο χορηγεί ο Θεός. Μια πρώτη λοιπόν κατηγορία ανθρώπων δοκιμάζεται με τον πειρασμό που συνιστά η δαψίλια των ευχαρίστων περιστάσεων στη ζωή. Πρόκειται για τους ανθρώπους που έχουν καλή υγεία και είναι αρκετοί αυτοί που βεβαιώνουν ότι δεν ξέρουν τι θα πει αρρώστια και γιατρός. Αυτοί που δεν έχουν πάρει ούτε μία ασπιρίνη, όπως λένε. Εγώ προσωπικώς έχω καταπιεί ένα ολόκληρο φαρμακείο και με τα ράφια του, όπως συνηθίζω να λέω χαριτολογώντας. Πρόκειται επίσης για τους ανθρώπους που η εμφάνισή τους είναι προνομιακή. Σώμα όμορφο, σφριγγυλό, καλοφτιαγμένο, πρόσωπο ευηδές και ελκυστικό. Για τους ανθρώπους που έχουν οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία. Καλό σύντροφο της ζωής τους, καλά παιδιά κτλ. Για τους ανθρώπους που δεν τους έλειψε τίποτε, αλλά βρέθηκαν και κινούνται μέσα σε άνεση οικονομική και ευμάρεια. Για τους ανθρώπους που έχουν τίτλους και θέση κοινωνική περίοπτη. Για τους ανθρώπους που χόρτασαν δόξα και τιμές και ούτω καθεξής. Θα διερωτηθούν μερικοί, μα είναι πειρασμοί όλα αυτά? Αυτά είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να μακαρίζονται όσοι τα έχουν και να λογαριάζονται ως οι κατεξοχήν ευτυχισμένοι. Και όμως αγαπητοί μου, πειρασμοί είναι όλα τούτα και μάλιστα σκληροί και υπερβολικά δύσκολοι πειρασμοί. Έχεις φέρει πίν υγεία. Πώς τη χρησιμοποιείς? Τη χρησιμοποιείς για να εργάζεσαι το θέλημα του Θεού ή για να τερατουργείς τα έργα του σκότους? Τη χρησιμοποιείς για το καλό ή για το κακό? Για την αιώνια ζωή ή για την αιώνια απώλεια? Δοξάζεις τον Θεό για το δόρημα αυτό ή τον ατιμάζεις αμαρτάνοντας? Έχεις ομορφιά. Δεν σου δόθηκε για να τη χρησιμοποιείς σαν δόκανο και παγίδα για να ρίχνεις τους άλλους στην πορνεία και την κάθε λογής ακαθαρσία, αλλά για να αγωνιστείς να καταστήσεις και την ψυχή σου εξίσου και ισόρροπα όμορφη και χαριτωμένη με την ωραιότητα και τον στολισμό των Αγίων Αρετών. Έχεις καλή οικογένεια, καλό σύντροφο της ζωής σου, καλά και χαριτωμένα παιδιά. Δεν σου δόθηκε η ευλογία αυτή για να κλειστείς με εγωιστική αυτάρκεια σε αυτό το στενό σου οικογενειακό περιβάλλον και να εξαντλείς όλο σου το ενδιαφέρον και την αγάπη στα προσφυλή σου πρόσωπα, αλλά για να τεθείτε όλοι μαζί κάτω από την αγάπη και τον ελαφρό ζυγό του Κυρίου και να είστε μια κατοίκον εκκλησία και να προσφέρετε τους καρπούς της αρετής και της αγάπης σας και στους άλλους, στους γύρω, στην κοινωνία, στους ταπεινούς αδελφούς του Ιησού, στην πατρίδα. Καλή ώρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, για τον Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα με τη σύζυγό του την Αγία Θεοπίστη και τα παιδιά τους τον Αγάπιο και το Θεόπιστο. Έχεις χρήματα, πλούτο αγαθών. Μη γελιέσαι, δεν είναι δικά σου. Δεν τα άφερες μαζί σου όταν γεννήθηκες, ούτε και πρόκειται να τα πάρεις μαζί σου όταν θα πεθάνεις. Διαχειριστής είσαι. Οικονόμο τους σε κατέστησε ο Θεός. Μην τα κάνεις αυτά, Θεός σου. Μην τους δώσεις την καρδιά σου. Μην κολλήσεις αυτά. Κάποιοι άλλοι στερούνται. Σε αυτούς ανήκει το δικό σου περίσσευμα. Φοβήσου το πάθημα του άφρονος πλουσίου του Ευαγγελίου. Μη γίνεσαι άδικος. Μη στερείς τους υπαλλήλους σου από ό,τι δικαιούνται. Άκουε και πρόσεξε τα λόγια
του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου που λέει «Άγενήν οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες». Ιακώβου 5 κεφάλαιο στίχος 1 και εξής. «Άντε εσείς οι πλούσιοι να κλάψετε γοερά για τις ταλαιπωρίες που έρχονται κατά πάνω σας. Ο πλούτος σας θα σαπίσει και τα ρούχα σας θα τα φάει ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι θα σκουριάσουν και η σκουριά τους θα γίνει μαρτύριο για σας και θα καταφάει τις σάρκες σας. Φωτιά εθησαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Ακουέτωσαν ταύτα ιδιαίτερο σήμερα οι έχοντες και κατέχοντες τη στιγμή που με τη σοβούσα οικονομική κρίση αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου ο αριθμός των αναγκεμένων συνανθρώπων μας, των ανέργων, των νεοπτώχων οι στρατιές. Ο μισθός που στερήσατε από τους εργάτες σας κράζει και οι φωνές των θεριστάδων σας που αδικήσατε έφτασαν στα αυτιά του Κυρίου Σαβαώθ, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Τα χρήματα, αγαπητοί, όπως λέει το όνομά τους, είναι προς χρήσιν, να τα χρησιμοποιούμε προς δόξαν Θεού. Αλλά υπάρχει και η άλλη λέξη, νομίσματα. Τι όμορφη η ελληνική μας γλώσσα. Νόμισμα. Δεν είναι κάτι αληθινό. Νομίζω ότι το έχω. Στην πραγματικότητα δεν το έχω. Δεν είναι δικό μου. Νόμισμα είναι. Νομίζω. Δεν είναι κτήμα. Νόμισμα, χρήμα. Με την επίσκεψη των δύο ονομάτων ας προσγειωνόμαστε καθημερινά. Και όσοι έχουν και κατέχουν και αυτοί οι οποίοι στερούνται. Έχεις δόξα, αγαπητέ φίλε. Θέσεις, τιμές, αξιώματα. Μην αλαζονεύεσαι, μην υπερηφανεύεσαι. Ο Κύριος ανυψεί και ταπεινεί. Τη μια μέρα είσαι στην κορφή, την άλλη δεν σε ξέρει του θεωρός πολυκατοικία σου. Πάσα σάρξ χόρτος, φωνάζει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Κάθε άνθρωπος είναι ένα χορτάρι και κάθε είδους ανθρώπινη δόξα είναι σαν το λουλούδι του χορταριού. Ξεράθηκε το χορτάρι, χάθηκε και το λουλούδι του. Τα ανθρώπινα πράγματα είναι τρεπτά, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αυτός που σήμερα είναι μέγας και τρανός και μεριάζουν όλοι στο πέρασμά του, αύριο είναι άδοξος και ταπεινωμένος. Σούργελο αυτόν που χθες του φώναζαν ζήτω και τον χειροκροτούσαν. Ας είσαι λοιπόν ταπεινός και ας δίδεις στο Θεό τη δόξα σου. Το αξίωμα και τη θέση σου να τα χρησιμοποιείς όχι για το βόλεμά σου, μα για το καλό των άλλων, για το χτίσιμο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο μας. Θα έλεγα, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτού του είδους οι πειρασμοί είναι οι πιο δύσκολοι. Θυμηθείτε τον ευσεβή νέο του Ευαγγελίου που όταν ο Χριστός του ζήτησε να αρνηθεί τα πλούτη του και να τον ακολουθήσει, εκείνος απήλθε λυπούμενος, ειν γαρ πλούσιος σφόδρα, κατά Λουκάν, Άγιο Ευαγγέλιο, στίχη 18 μέχρι 28. Προτίμησε τον χρυσό από τον Χριστό και χάθηκε μέσα στην ανωνυμία του όχλου. Δέστε αυτούς που έχουν τα κάλλη και τις ομορφιές και τα ωραία σώματα. Στόματα άδου και απολίας ψυχών είναι οι περισσότεροι. Δέστε τους ενδόξους της γης, πώς αλαζονεύονται και γαβριούν και λογαριάζουν τους εαυτούς τους σαν θεούς επί της γης. Πόση φθορά δεν προξενούν γύρω τους. Πόσες συμφορές δεν σωρεύουν στην πολυτλήμονη ανθρωπότητα. Ακούστε παρακαλώ με προσοχή
τι λέει ο Θεοκήρυξ Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 7ο κεφάλαιο, στίχους 29-31. Τούτο δε φημί αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες σώσει, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Και αυτοί που έχουν γυναίκες να είναι σαν να μην έχουν, και αυτοί που κλαίνε σαν να μην κλαίνε, και αυτοί που χαίρονται σαν να μην χαίρονται, και αυτοί που αγοράζουν σαν να μην είναι κάτοχοι αυτών που αγόρασαν, και αυτοί που χρησιμοποιούν τα πράγματα του κόσμου σαν να μην είναι δικά τους. Το σχήμα αυτού του κόσμου μεταβάλλεται, τρέχει, αλλάζει, φεύγει γρήγορα. Αυτός είναι ο κανόνας με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρώτο και στην ουσία δυσκολότερο, όπως είπαμε, είδος των πειρασμών.

0: Αλλά ας έλθουμε και στο δεύτερο είδος των πειρασμών. Εδώ έχουμε πειρασμούς λύπης. Ο ένας χάνει τη σύζυγό του, της άλλης πεθαίνουν τα παιδιά της. Εκείνος καταστρέφεται οικονομικά και βρίσκεται ξαφνικά πάμπτωχος. Ο άλλος χάνει τη θέση του, τη δουλειά του, μένει άνεργος. Άλλος χάνει το αξίωμά του και ταπεινώνεται μέχρι κάτω. Άλλου τα παιδιά μπλέκουν στην κόλαση των ναρκωτικών και αργοσβήνουν και ούτω καθεξής. Το τρίτο είδος των πειρασμών είναι η οδυνηρή για το σώμα πειρασμή. Μια ασθένεια κατά το μάλλον και ήτον σοβαρή. Μια αναπηρία, μια παραλυσία, μια τύφλωση, ένας ακροτηριασμός, μια δυσμορφία και ούτω καθεξής. Τα δύο αυτά τελευταία είδη των πειρασμών συμφωνούμε όλοι ότι είναι οδυνηρότατες δοκιμασίες. Φουνάρες τα λένε στην Κρήτη. Συμφορές τα χαρακτηρίζουμε. Ποτήρια και σταυρούς δεν δυσκολευόμαστε να τα ονομάσουμε. Και πράγματι είναι. Όπως και αν τα πεις, είτε συμφορές, είτε δυστυχίες, είτε καμίνια, είτε σταυρούς, δεν έχεις άδικο. Και τούτο γιατί όλα αυτά είναι ξένα προς την ανθρώπινη φύση. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για αυτά. Για μακαριότητα και χαρά παντοτινή μας έπλασε ο Θεός. Αλλά ας μην βιαστούμε να γονγκίσουμε. Ας μην βιαστούμε να τα βάλουμε με κανέναν. Και καταρχήν να θυμηθούμε τον αρχηγό της ζωής και της σωτηρίας μας, Ιησού Χριστό. Υπήρξε άμυρος τέτοιων πειρασμών, εννοώ ως άνθρωπος. Όχι. Ίσα-ίσα, από τη γέννησή του μέχρι και τον θάνατό του πάνω στον Σταυρό, ο ένας πειρασμός διαδεχόταν τον άλλον. Και όταν βρέθηκε μπροστά στον οδυνηρότερο πειρασμό, τον πειρασμό του πάθους, του Σταυρού και του θανάτου, τι είπε, άκουσε τι είπε. «Το ποτήριον ο δέδο και έμι ο πατήρ, ου μη πείω αυτό» κατά Ιωάννην, Άγιο Ευαγγέλιο, 18ο κεφάλαιο, στίχος 11. «Το ποτήρι, το πικρό εννοεί, που μου έδωσε ο πατέρας μου, δεν θα το πιω» και το ήπιε μέχρι τριγός, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ας δούμε τον Ιώβ. Χάνει την περιουσία του, χάνει τα παιδιά του, μένει στο δρόμο. Στο τέλος παθαίνει λέπρα, τον εγκαταλείπουν οι πάντες και η ίδια η σύζυγός του. Καταντά στα μάτια τουλάχιστον των άλλων ο πιο δυστυχισμένος από τους ανθρώπους και όμως δεν γονγίζει κατά του Θεού, δεν αγανακτεί. Του λένε βλαστήμα επιτέλους αυτόν τον Θεό να πεθάνεις, να γλιτώσεις. Δεν το κάνει, δεν βλαστήμα. Υπομένει με τέτοια εγκαρτέρηση ώστε σήμερα όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το άκρον άωτον της υπομονής μιλάμε για Ιώβιο υπομονή. Και όχι μόνο έδειξε τέτοια υπομονή αλλά ευχαριστούσε κιόλας το Θεό λέγοντας «Ως το Κυρίο έδοξε ούτω και γένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Ας δούμε όλους τους Αγίους. Θυσίασαν με κάθε προθυμία τα πάντα για τον Χριστό και τα τερπνά και τα ευχάριστα και τις νόμιμες χαρές ακόμη του κόσμου. Κοπίασαν και αγωνίστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στη δούλεψη του Ευαγγελίου. Υπέμειναν με καρτερικότητα τα πάντα για τον Κύριο. Θυσίασαν στο τέλος και την ίδια τους τη ζωή για το όνομά του. Δεν γόγγισαν για τίποτα, δεν μεμψιμήρισαν, δεν αρνήθηκαν κανένα ποτήριο. Υπέμειναν κάθε είδους πειρασμό και δοκιμασία. Πέρασαν μέσα από φωτιά και από νερό και ο Κύριος στο τέλος τους οδήγησε σε αναψυχή. Ας δούμε τον Απόστολο Παύλο. Του δόθηκε σκόλοπ στη σαρκή, άγγελος Σατάν, όπως λέει ο ίδιος, για να τον κολαφίζει, να τον ταλαιπωρεί. Μια ασθένεια οδυνηρή, βασανιστικότατη, σατανική. Τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο να τα απαλλάξει. Και εκείνος του είπε «Παύλε, σε αρκεί η χάρις που σου έχω δώσει». Έσκυψε το κεφάλι, δέχτηκε αγόγγιστα τον πειρασμό και τον υπέμεινε ως το τέλος της ζωής του. Διαβάστε στη Δευτέρα προς Κορινθίους 12ο κεφάλαιο του στίχους 7 έως 9. Όχι μόνο τον δέχτηκε, αλλά και με ευχαρίστηση μάλιστα. «Ήδιστα ουν μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενίες μου», σημειώνει, ή να επισκηνώσει επεμέ η δύναμη του Χριστού. Διό ευδοκώ εν ασθενίες, εν ύβρεσιν, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στενοχωρίες υπερ Χριστού. Όταν γάρα στενώ, τότε δυνατός ημί. Πάλι στη Δευτέρα προς Κορινθίους 12ο κεφάλαιο, στίχους 9 έως 11. Βλέπετε, φίλοι μου, μεγαλείο ψυχής. Βλέπετε πνευματική αντιμετώπιση των λυπηρών της ζωής. Βλέπετε πνευματική λεβενδιά. Ας δούμε την Αγία Συγκλητική, την κορυφαία ασκήτρια, αυτή που είναι για τις γυναίκες ότι ο Άγιος Αντώνιος για τους άνδρες ασκητές και αναχωρητές. Έπαθε καρκίνο, πονούσε αφάνταστα. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία εκείνη εποχή που έζησε δεν υπήρχε ούτε ασπιρίνη για να πάρει μια ιδέα παρηγοριάς από τον πόνο. Σάπισε το πρόσωπό της. Βρωμούσαν απέσια οι πληγές και δεν μπορούσε να την πλησιάσει άνθρωπος. Και όμως αυτή εδόξαζε το Θεό και τον ευχαριστούσε για τη δοκιμασία της. Τον ευχαριστούσε που την επισκέφθηκε με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο. Οι Άγιοι λοιπόν ας είναι τα παραδείγματά μας όταν βρισκόμαστε στο καμίνι των θλίψεων και των οδυνηρών πειρασμών. Πίσω απ' όλα ας διακρίνουμε το φιλάνθρωπο χέρι του Θεού και ας τον ευχαριστούμε μάλλον, διότι έστω και με τον στιφό τρόπο αυτό μας ευεργετεί. Μας καθαρίζει από αμαρτίες, μας εμποδίζει από το να πράξουμε άλλες, μας δοκιμάζει, μας λαμπικάρει όπως ο χρυσοχώος το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήριο. Ας δεχόμαστε με ταπείνωση και υπομονή τα πάντα και αυτή η υπομονή θα γίνει για μας πρόξενο σωτηρίας. Ας μην απογοητευόμαστε. Ο προσωπικός μας σταυρός είναι στα μέτρα μας. Οι πειρασμοί είναι ανάλογοι με τις δυνάμεις μας και προπαντός ας μην ξεχνάμε τη διαβεβαίωση ότι πιστός ο Θεός, ο σου και άσυ ημάς πειραστή είναι υπέρ ο δύναστε, αλλά ποιήσει σύν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν. Α Κορινθίους 10ο κεφάλαιο στίχος 13. Είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και την έκβαση, το ξεπέρασμα, ώστε να μπορέσουμε να τον υποστούμε. Και θα τελειώσω με μια ακόμα φράση του Αγίου Μαξίμου. «Ο μεν εχέφρον των θείων κρυμάτων την ιετρίαν αναλογιζόμενος, ευχαρίστως φέρει τας δια τούτων επισυμβενούσας αυτό συμφοράς, μηδένα άλλων τούτων αίτιων ήτα σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος». Αυτός που έχει, λέει, μυαλό, αναλογίζεται τη θεραπεία που του προσφέρουν οι βουλές του Θεού και ευχαρίστως υπομένει τις συμφορές που του συμβαίνουν κατά το θέλημα του Θεού και δεν θεωρεί κανέναν άλλον φταίχτη για αυτές τις συμφορές παρά τις δικές του αμαρτίες. Ο δε άφρον την του Θεού αγνοών σοφωτά την πρόνοιαν αμαρτάνων και παιδευόμενος ή των Θεών ή τους ανθρώπους των εαυτού κακών αιτίους λογίζεται. Ο ανόητος όμως, ο άμυαλος αγνοεί τη σοφότατη πρόνοια του Θεού και ενώ παιδεύεται καθώς αμαρτάνει θεωρεί ως αίτιο των κακών που το έρχονται ή τον ίδιο το Θεό ή τους ανθρώπους. Η επιβεβλημένη στάση, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, για μας τους χριστιανούς, είναι να ζητάμε από το Θεό, αν αυτό είναι προς το συμφέρον μας, να απομακρύνει από μας τους πειρασμούς και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμών. Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αλλά, αν εκείνος, ο πάνσοφος και φιλάνθρωπος, νομίζει ότι ο πειρασμός, ο οποιοδήποτε είδους πειρασμός, θα μας ωφελήσει η σωτηρίαν, ας δεχτούμε ταπεινά και αγόγγιστα την απόφασή του, δοξάζοντας τη σοφία και την αγάπη του, που διά των πειρασμών απεργάζεται τον αγιασμό και τη θέωσή μας. Στη Θεία Λειτουργία ευχαριστούμε το Θεό υπέρ των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. οι πειρασμοί και κυρίως οι δεύτεροι, δηλαδή οι οδυνηροί, σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία των αφανών, των κρυφών δηλαδή, ευεργεσιών του Θεού ανήκουν. Πιστεύω πως για αυτούς ακριβώς χρωστάμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Ας είμαστε πάντα έτοιμοι να λέμε μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν» και μαζί με τον δίκαιο Ιώβ «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές, καλή αντάμωση, ο Κύριος μαζί σας.
1: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή μετά την Ύψωση. Κανένας δεν γνωρίζει καλά τον άνθρωπο. Όποιος νομίζει ότι γνωρίζει καλά τον εαυτό του ή τους άλλους ανθρώπους, αυταπατάται. Ο άνθρωπος δεν είναι πέτρωμα για να τον αναλύσουμε. Δεν είναι αλγευρική εξίσωση για να τον εξισώσουμε. Δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο για να τον αντικειμενικοποιήσουμε. Είναι μυστήριο. Είναι πολύπτυχος. Όσο και αν θέλουν να τον ανατέμνουν οι ψυχοχειρούργοι, ο άνθρωπος θα παραμένει για αυτούς αυτό το άγνωστο. Ο αητός έχει οξύτερο μάτι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με το τηλεσκόπιο ξεπέρασε τον αητό. Το λιοντάρι είναι δυνατότερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με την εξυπνάδα του έβαλε στο κλουβί το λιοντάρι. Τα βουνά και οι θάλασσες έχουν μεγαλύτερη έκταση από τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι ζει και ότι πεθαίνει. Μυστήριο λοιπόν ο άνθρωπος. Μετέχει σε δύο κόσμους, στον ορατό και στον αόρατο, στον επίγειο και στον ουράνιο. Γι' αυτό θα μας πει το Ευαγγέλιο, αντάλλαγμα του ανθρώπου δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, υπερέχει από όλο τον υλικό κόσμο. Σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει όμοιος με τον Θεό. Το κατοικώνα αποσκοπεί στο καθομοίωση. Ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να μας κάνει θεανθρώπους. Το μυαλό πάει κόντρα στην καρδιά και η καρδιά κόντρα στο μυαλό. Έχουμε πάθει σύγχυση. Γι' αυτό δεν νιώθουμε ότι αντάλλαγμα της ψυχής μας δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρξει αφού είμαστε εικόνα της Τριαδικής Θεότητος. Το Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής μας θέτει μπροστά στο μεγαλύτερο θέμα της ζωής μας, στο θέμα της ελευθερίας μας. Με το «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», ο Χριστός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε χωρίς βία και χωρίς δημαγωγία. Προϋπόθεση της συμπορεύσεώς μας μαζί του είναι η ελευθερία μας. Χωρίς την ελευθερία μας είναι άκυρη η πορεία μας προς τον Χριστό. Όταν όμως μιλάμε για ελευθερία, πρέπει να την τοποθετούμε πάντα μέσα στα πλαίσια της σχέσης του ανθρώπου, του ανθρωπίνου μάλλον προσώπου, με την Τριαδική Θεότητα. Η ελευθερία μας ξεκινά από την ελευθερία του Θεού Πατέρα, που από αγάπη ελεύθερη γεννά άναρχα τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Έτσι δημιούργησε και τον άνθρωπο. Από αγάπη ελεύθερα. Μόνο ό,τι γίνεται από τέλεια αγάπη είναι τέλεια ελεύθερο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μόνο όταν νιώσει την τέλεια αγάπη του Θεού προς Αυτόν και καλλιεργήσει και αυτό την ίδια αγάπη προς τον Θεό, νιώθει ελεύθερα. Όπου συμπίπτει δηλαδή η τέλεια αγάπη Θεού και ανθρώπου, εκεί υπάρχει και η τέλεια ελευθερία του ανθρώπου. Έχουμε όλη την ελευθερία που μας χρειάζεται για την πλήρη εξέλιξη της υπάρξεώς μας, αρκεί να δεχόμαστε και να προσφέρουμε αγάπη. Είναι γεγονός ότι δεν διαλέγουμε εμείς το φίλο μας, την κληρονομικότητά μας, τους γονείς μας, την πατρίδα μας αν θέλετε, και τόσα άλλα παρόμοια που μας ανήκουν. Όμως μόνο στη βιολογική μας υπόσταση, στη χρονικότητα, όλα αυτά θα καταργηθούν οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Αυτά είναι γέφυρα για να περάσουμε από την βιολογική στην πνευματική μας υπόσταση. Στην αιωνιότητα ανήκουν και θα μείνουν οι σχέσεις του προσώπου μας. Αυτές αποτελούν την βάση της υπάρξεώς μας και αυτές θα κρίνουν τη θέση μας στον ουρανό. Αυτές μας κρατάνε ακατάλλητους πέρα από το χρόνο και το χώρο. Με αυτές υπερβαίνουμε τη βιολογική μας οντότητα. Αυτό σημαίνει αληθινή ελευθερία. Και απόδειξη είναι
ότι δύο άνθρωποι, ακόμη και αδέλφια, με τις ίδιες συνθήκες διαλέγουν δύο εντελώς αντίθετους δρόμους. Ο ένας διαλέγει την αγιότητα και ο άλλος την εγκληματικότητα, όπως συνέβη με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ελεύθερα ξεπέρασε την αχριότητα, ο άλλος πάλι ελεύθερα διάλεξε την εγκληματικότητα. Ήταν αδύνατον ο Θεός να φτιάξει λογικά όντα ρομπότ. Το μεγαλείο της αγιότητος στηρίζεται στην ελευθερία. Ο Χριστός προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του παρά την ελευθερία μας. Ο Θεός θα μπορούσε πολύ εύκολα να μας κάνει αναγκαστικά αγίους. Αγιότητα χωρίς την ελευθερία είναι ανύπαρκτη για τον Θεό. Σκοπιμότητα και αγιότητα είναι αδιανόητες. Αλίμονο σε αυτούς που έστω και από καλή πρόθεση θέλουν να την επιβάλλουν με την βία. Αυτοί καταστρέφουν το έργο του Θεού. Ένας άγιος με τη θέλησή του αξίζει περισσότερο από δισεκατομμύρια κατά ανάγκην ή κατά συνθήκη χριστιανός. Αλίμονο όμως και σε αυτούς που εν ονόματι της ελευθερίας ζουν μέσα στην ασυδοσία. Αυτοκαταστρέφονται. Η βία και η ασυδοσία είναι το ίδιο εγκληματικές. Μόνο η αληθινή ελευθερία είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο. Όποιος διαλέγει ελεύθερα την πορεία του Χριστού σηκώνει σταυρό. Πάει κόντρα στα ρεύματα που κυκλοφορούν μέσα του και γύρω του. Βρίσκεται συνέχεια σε στάση μάχης. Είναι όμως η πιο ταιριαστή στάση για κάθε αληθινό και ελεύθερο άνθρωπο.

Αγαπητοί ακροατέ, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και αράδω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Ο Θεός, τοποθετώντας τον άνθρωπο στον παράδεισο, του έθεσε έναν όρο. Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Αυτό κατά την ευρύτερη θεολογική θεώρησή του σημαίνει τη διπλή αποστολή του ανθρώπου. Θετικά μένα εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αρνητικά δε να αποφεύγει το κακό και την αμαρτία. Ιδρύοντας το νέο πάνω στη γη παράδεισό του ο Χριστός, την Εκκλησία, θέτει και πάλι έναν όρο σε εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Και εδώ ο όρος είναι διμερής. Αυταπάρνηση και θυσία τα σκέλη του. Τότε μόνο μπορεί να ακολουθήσει κανείς πραγματικά τον Χριστό. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η ακολουθία του Χριστού είναι ακατόρθωτη. Θα κατανοήσουμε όμως βαθύτερα τα λόγια αυτά, αν εντάξουμε την περικοπή στο όλο πλαίσιο της δράσεως του Χριστού μας. Τα λόγια αυτά ελέγχθησαν όταν ο Πέτρος, ακούγοντας τον Χριστό να αποκαλύπτει ότι πορεύεται προς το πάθος, αντέδρασε αρνητικά και επιχείρησε να τον αποτρέψει από το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Πέτρος, όπως και οι άλλοι μαθητές, είχε ακόμη την εικόνα του πολιτικού Μεσσία μέσα του. Έτσι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με την εικόνα του πάσχοντος Μεσσία, που για δόξα του θα είχε το μαρτύριο. Ο Χριστός επιτιμά τον Πέτρο και τον ονομάζει Σατανά, με τον βαρύτερο δηλαδή χαρακτηρισμό. Όπως η προηγούμενη ομολογία του Πέτρου για την θεότητα του Χριστού ήταν αποκάλυψη του Θεού Πατέρα, έτσι και η δυσφορία του Πέτρου για το επικείμενο εκούσιο πάθος του Χριστού ήταν έμπνευση σατανική. Το γεγονός αυτό έρχεται να επικυρώσει κάτι που περνά ίσως απαρατήρητο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτα αληθινός και πιστός, δηλαδή σταθερός και αναλύωτος στις αποφάσεις του. Ο άνθρωπος και σφάλματα διαπράττει και ευμετάβολος είναι. Άρα, μια και μόνη αυθεντία υπάρχει ο Θεός. Η περί αλαθήτου ανθρώπου θεωρίες είναι εκτός πραγματικότητος. Ο Χριστός επετίμησε τον Πέτρο, γιατί σκέπτεται όχι όπως ο Θεός θέλει, αλλά όπως οι χωρίς Θεό άνθρωποι. Είναι σαν να του λέει, με συμβουλεύεις να αποφύγω τη θυσία, γιατί θέλεις να περάσεις ήσυχα και ευχάριστα κοντά μου. Αν δεν κάνεις όμως αυτά που συζητώ, φύγε από κοντά μου. Μαζί μου δεν υπάρχει καλοπέραση όπως νομίζεις, ξεγνιασιά και ησυχία. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να με ακολουθήσει. Αν δεν με ακολουθήσει όμως τον ανήφορο του Γολγοθά, σηκώνοντας και αυτός δίπλα μου το σταυρό του, δεν έχει θέση στη δόξα της βασιλείας μου και συνεπώς ούτε και στην επίγεια βασιλεία μου την Εκκλησία. Ο Χριστός μας ομιλεί με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή επαφή μαζί του, συνοδοιπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου, αλλά σε όλο το δρόμο, μέχρι το τέρμα. Για να έχει λοιπόν μια παρόμοια απόφαση συνέπεια, πρέπει κανείς να δεχθεί τους όρους του Χριστού και πρώτα την αυταπάρνηση. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια, λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Όχι μόνο με την απόλυτη έννοια του ασκητισμού, λησμονεί το εγώ του, το συμφέρον του, την άνεσή του. Είναι συνεχώς ένας στρατευμένος αγωνιστής του Χριστού. Στην εποχή μας μιλάμε συνήθως για στρατευμένους οπαδούς διαφόρων ιδεολογιών και συστημάτων. Ας ζητήσουμε να μάθουμε χριστιανοί, όσοι μάλιστα νομίζουμε το χριστιανισμό σαν ευκαιρία για επιτυχία, τι σημαίνει

να είναι κανείς στρατευμένος οπαδός για να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Αλήθεια, αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο στρατευμένος οπαδός μιας ιδεολογίας περνά τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στις θερήσεις? Είναι δυνατόν να αγαπά κανείς την πλάνη περισσότερα από την αλήθεια? Αν λοιπόν είναι κανείς μαθητής του Χριστού, δεν ζει πια για τον εαυτό του, ζει για τον Χριστό. Γι' αυτό και αρνείται τον παλαιό εαυτό του, τον άνθρωπο της αμαρτίας, γιατί δεν ζει πια αυτός σαν άνθρωπος της πτώσεως, μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως λοιπόν ο Χριστός δεν εφίστη εαυτού, αλλά προσέφερε εαυτόν αντίλητρον υπέρ του κόσμου, έτσι και κάθε μαθητής του Χριστού συνεχίζει τη θυσία εκείνο. Είναι μέσα στον κόσμο ένας μικρός Χριστός που και αυτός μαρτυρεί την αλήθεια. Τι σημαίνει όμως αυταπάνηση για τον Χριστό? Φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας, αράτο τον σταυρό αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με τη φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον, εννοεί κάτι περισσότερο, μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό τον μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτό του χάρη του Χριστού γνωρίζει ότι δεν θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα, κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητές του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του. Ο χριστιανός όπου και να ζει θα βρίσκει μόνο διωγμό και από τον διωγμό αυτό θα φαίνεται και η χριστιανικότητά του. Δεν έγινε πουθενά τόσο αγγελική η κοινωνία για να αγκαλιάζει αυθόρμητα τους χριστιανούς και να τους βραβεύει, ή τόσο έντονα από πολλούς υποστηριζόμενη χριστιανοποίηση του κόσμου. Δεν είναι παρά προσπάθεια να φημώσουν τη συνείδησή τους που βοά, γιατί θυσιάζουν τον Χριστό στη ραστόνη και καλοπέραση που δίνει στους δούλους του ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, δόξα και καλοπέραση. Η προοπτική τους είναι ανθρωποκεντρική, ορίζοντάς τους ασφικτιά στα όρια του κόσμου αυτού. Τους λείπει και απλή ακόμη γεύση αιωνιότητος. Με ανάλογα συνθήματα ζητούν να επιβληθούν. Ο Χριστός μας όμως προσφέρει μονάχα αγώνα και μαρτύριο. Αν όμως ο Χριστός υπόσχεται αγώνα και μαρτύριο, δεν οφείλεται αυτό και στη διάθεσή του να υποφέρουν οι πιστοί του μέσα στον κόσμο. Ο Θεός χάρη του ανθρώπου δεν δημιούργησε κόλαση αλλά παράδεισο. Η κόλαση είναι ετοιμασμένη το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ο άνθρωπος αυτοκατεδικάστη να μετέχει της κολάσεως αφού προτίμησε να ακολουθεί τον διάβολο στη ζωή του. Επειδή όμως ο κόσμος κείται εν το πονηρό, όπως μισεί τον Χριστό, μισεί και τους δικούς του. Γι' αυτό είναι αδύνατον να μην έχει και ο χριστιανός την τύχη του Χριστού στον κόσμο. Τότε ο κόσμος θα δεχθεί τους μαθητές του Χριστού, ή όταν απαρνηθεί τον εαυτό του και υποταχθεί στον Χριστό, ή αν οι του Χριστού προδώσουν τον Χριστό και υποταγούν στον κόσμο. Μέση λύσης δεν υπάρχει. Όλα όμως αυτά, αντί να θλίβουν τον χριστιανό, τον κάνουν να χαίρεται. Γιατί έχοντας πιστεύσει στη μορία του Σταυρού, έχει πεθάνει για τον κόσμο και πάντα ηγείται σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Αντίθετα, αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του, ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Η αυταπάρνηση και ο σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό.
Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό Του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες που δεν γίνονται ένεκεν του Χριστού και του Ευαγγελίου Του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται έστω και αν το αγνοούμε για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό Του. Ο χριστιανός θυσιάζεται όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα. Και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα. Και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στον συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στον Χριστό, να διαπιστώσουμε αν θέλουμε πόσο πραγματικά είμαστε δικοί Του. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, έως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
1: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

0: εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας ιδρύθηκε το 1999 με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ΚΕΣΟ για την υλοποίηση των στόχων του έχει Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης στην Οδό Ακαδημίας 95, σχολές γονέων στις ενορίες των εκκλησιών, εξειδικευμένα σεμινάρια, κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική στήριξη, ιατρικό τμήμα, νομική υπηρεσία, τμήμα ευπαθών ομάδων, σελίδα στο περιοδικό Τόλμη, ιστοσελίδα και τμήμα ευρέσεως εργασίας ευπαθών ομάδων. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Οδό Ακαδημίας 95 στον 4ο όροφο. Τα τηλέφωνά μας είναι 210-3811-274 και 210-3841-536. Υπεύθυνη είναι η κυρία Γωγό Μαντά. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο για ερωτήσεις και παρεμβάσεις απαντάει η κυρία Βίκη Τριβιζά. Στον ήχο βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακόπουλος και στο μικρόφωνο η Βάλια Σμυρλή. Και στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΣΟ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ την Τρίτη. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι υγεία, ευεξία και πρόληψη. Και τι άλλο θα συζητήσουμε για την καρδιά. Η καρδιά μας αναπτύσσεται μαζί με εμάς. Αρχίζει να λειτουργεί την 21η μέρα στην κοιλιά της μητέρας μας, στην ευριακή φάση της ύπαρξής μας. Τελειοποιείται σιγά σιγά και είναι πανέτοιμη να μας υπηρετήσει μόλις γεννηθούμε. Είναι η ίδια στα αγόρια και τα κορίτσια και τις πρώτες εβδομάδες της ζωής μας κάνει ακόμα και 160 με 180 συστολές το λεπτό που λιγοστεύουν όσο περνάει ο καιρός. Όταν γίνουμε ας πούμε 4 χρονών είναι μόλις πάνω από 85 σφιγμούς. Στα 6 μας φτάνει περίπου στα φυσιολογικά όρια, ενώ μετά την ηλικία των 12 οι σφίξεις είναι όσες και ενός ενήλικα. Η καρδιά μας όμως εξελίσσεται και σε μέγεθος στη βασική της λειτουργία, δηλαδή στην απόδοσή της, στις διάφορες φάσεις της ζωής μας, ενώ αλλάζει θέση μέσα στο θώρακά μας. Αν θέλετε να μάθετε τι μέγεθος έχει η δική σας η καρδιά, δεν έχετε παρά να σφίξετε τη γροθιά σας, αφού στον καθένα μας η καρδιά είναι περίπου ίση με τη σφιγμένη μας γροθιά. Σε άλλους πιο μεγάλη, σε άλλους πιο μικρή και στα παιδιά ακόμη μικρότερη. Για να δούμε τώρα πότε γερνάει. Η γύρανση της καρδιάς μας είναι σχετική. Μπορεί να έρθει και στα 25 και στα 35 μας αν δεν έχουμε σχηθεί, αλλά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση στα 60 μας αν έχουμε μάθει να περπατάμε και να γυμναζόμαστε. Βέβαια, ο χρόνος παραμένει πάντα ο εχθρός της καρδιάς. Έτσι, όσο προχωράει η ηλικία μας, διάφορα μυοκαρδιωτικά κύτταρα αρχίζουν σιγά σιγά να γερνάνε και να καταστρέφονται. Αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα να πέφτει η λειτουργικότητα της καρδιάς. Ωστόσο, η γύρανση αυτή δεν εκδηλώνεται οπωσδήποτε με κάποια πάθηση. Ακόμα όμως και τότε κάποιος που περπατούσε 10 χιλιόμετρα τη μέρα θα διαπιστώσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι βόλτες του θα γίνονται όλο και πιο σύντομες. Για να δούμε τώρα. Η καρδιά της γυναίκας, το ασθενές φύλλο που λέμε, αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ισχυρό και από καρδιολογική άποψη, αφού η καρδιά της γυναίκας είναι πιο γερή από το άνδρα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αιώνα της ζωής της. Έχει την τύχη να προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις παθήσεις του καρδιαγγειακού και κυρίως από τα εφράγματα, χάρη στις ορμόνες της που αποτελούν και την ασπίδα έως ότου φτάσει στην εμμηνόπαυση. Όταν όμως τελειώσει ο κύκλος, αρχίζουν να είναι πιο εκτεθειμένες στις παθήσεις της καρδιάς όσο και οι άνδρες. Μια καρδιά που έχει ασχηθεί, δηλαδή ανήκει σε κάποιον που περπατάει, γυμνάζεται, αθλείται, έχει πολύ χαμηλές σφίξεις. Νεαροί αθλητές, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν ακόμη και 45 με 50 σφίξεις το λεπτό όταν βρίσκονται σε ηρεμία. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί η καρδιά τους έχει προπονηθεί και στέλνει την ίδια ποσότητα αίματος στους ιστούς, κάνοντας λιγότερες συστολές σε σύγκριση με την καρδιά κάποιου ανθρώπου που δεν γυμνάζεται καθόλου. Όταν κάποιος αρχίσει να προπονείται, να κάνει για παράδειγμα ποδήλατο, οι σφίξεις του αυξάνονται. Μπορεί τον πρώτο καιρό να φτάσουν και τις 130. Αν συνεχίσει όμως να αθλείται συστηματικά, θα μειωθούν οι σφίξεις. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά του προπονήθηκε και αποδίδει αποτελεσματικότερα με την κάθε συστολή. Παρόλο που η κληρονομικότητα ενοχοποιείται για τις παθήσεις της καρδιάς, το ποσοστό της ευθύνης της δεν είναι καθορισμένο, γιατί τα πιο πολλά καρδιακιακά νοσήματα είναι πολυγονιδιακά. Η υπέρταση, για παράδειγμα, δεν εκφράζεται από ένα μόνο γονίδιο, αλλά από πολύ περισσότερα. Η καρδιά μας συστέλλεται πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια φορές κατά μέσον όρο σε όλη μας τη ζωή. Οι ειδικοί δε προβλέπουν ότι έως το 2020 οι καρδιοπάθειες θα είναι η πρώτη θανατηφόρος νόσου. Το όριο ηλικίας δε για την εμφάνιση φράγματος δυστυχώς έχει πέσει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τώρα ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου. Πολλές από τις αιτίες που προκαλούν παθήσεις στην καρδιά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη σωστή πρόβλεψη και φροντίδα και να σωθούν εκατομμύρια άνθρωποι που κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από καρδιακές προσβολές. Για να είναι όμως πετυχημένη μια προληπτική στρατηγική, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι προδιαθεσιακοί παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία της αρτηριοσκλήρυνσης. Η καταπολέμηση και η μείωση αυτών των προδιαθεσιακών παραγόντων οδηγεί σε μείωση των στεφανιαίων επεισοδίων. Γνωστοί παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση των καρδιακών αυτών παθήσεων είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο, η ηλικία μας, το κάπνισμα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία, το άγχος μας, η καθιστική ζωή. Η κληρονομικότητα, το φύλλο και η ηλικία και η κρίσιμη ηλικία για τους άνδρες είναι δεκαετία από 40 μέχρι 50, ενώ για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Είναι οι τρεις εχθροί της καρδιάς που δεν μπορούμε δυστυχώς να ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε τους υπόλοιπους παράγοντες, που είναι η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, το στρες, και τότε θα κινδυνεύουμε πολύ λιγότεροι. Για να δούμε τους παράγοντες κινδύνου της αρτηριακής αρτηριοσκλήρυνσης. Υπάρχουν οι τροποποιήσιμοι. Και αυτοί ποιοι είναι? Με το να κόψουμε το κάπνισμα, να περιορίσουμε την αρτηριακή υπέρταση, το ζαχαρώδη διαβήτη, την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, το μορφωτικό επίπεδο επίσης μπορούμε να το τροποποιήσουμε, την κατάθλιψη, το άγχος μας, επίσης το χρόνιο άγχος που είναι το επαγγελματικό ή το οικογενειακό, η ρήπανση της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιοι είναι οι μη τροποποιήσιμοι. Είναι το φύλλο μας. Δηλαδή αν είμαστε άνδρες ή γυναίκες, η ηλικία μας. Οι άνδρες κινδυνεύουν μετά τα 45, ενώ οι γυναίκες μετά τα 55. Είναι το οικογενειακό ιστορικό μας, της πρώιμης στεφανιαίας νόσου. Επίσης ο γονότυπος και ο φαινότυπος. Υπάρχουν τώρα προληπτικά μέτρα. Βεβαίως, για να προστατέψουμε την καρδιά μας, χρειάζεται απλώς να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Αν είμαστε παχύσαρκοι, να προσπαθήσουμε να χάσουμε τα περιττά κιλά. Να γυμναζόμαστε. Να σταματήσουμε αμέσως το κάπνισμα, αν ανήκουμε στην ομάδα των καπνιστών, και να περιορίσουμε στο μέτρο του δυνατού το άγχος και το στρες. Η μεσογειακή διατροφή δε είναι ο καλύτερος φίλος της καρδιάς. Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν πολύ σπανιότερα σε σχέση βέβαια με εκείνους που ζουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική στεφανιαίο νόσο, αλλά και μορφές καρκίνου, όπως είναι αυτός ο καρκίνος του εντέρου ή του μαστού. Πριν από 30 χρόνια, οι δείκτες γενικής θνησιμότητας των ενηλίκων Ελλήνων ήταν μεγάλοι. Η μεσογειακή διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ψάρι 2-3 φορές την εβδομάδα, 70-80 γραμμάρια, κρέας 1-2 φορές την εβδομάδα, γαλακτοκομικά περιορισμένα, άφθονα λαχανικά, φρούτα, ξηρούς ανάρατους καρπούς όσο πιάνει η χούφτα μας, ψωμί 150 γραμμάρια και πρέπει να καταναλώνουμε περίπου 1,5 λίτρο νερό την ημέρα. Το μαγείρεμα πρέπει να γίνεται πάντα με λάδι ελιάς, χωρίς να πλημμυρίζει το φαγητό, κυρίως τα όσπρια και οι σαλάτες μας. Η μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από κατανάλωση μικρής ποσότητας κορεσμένων λιπαρών οξέων, με τακτική κατανάλωση τροφίμων πλουσίων σε ίνες και εμπλουτισμένων με φυτικές στερόλες. Κύρια χαρακτηριστικά της υγιεινής διατροφής ποια είναι? Η διατροφή μας πρέπει να καλύπτει τις θρεπτικές ανάγκες του παιδιού και του ενήλικα. Το ποσό των λαμβανόμενων θερμίδων ρυθμίζεται έτσι ώστε η περιφέρειά μας να είναι για τις γυναίκες 80 έως 88 και για τους άνδρες 94 έως 102, να μην είμαστε δηλαδή παχύσαρκοι. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητο να φτάνουν στο 15% της θερμιδικής απόδοσης. Οι υδατάνθρακες καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 55 έως 65% των θερμίδων, ενώ τα λίπη πρέπει να περιορίζονται σε ποσοστό 30% ημερεσίως. Πρακτικά αυτό γίνεται με καθημερινή λήψη λιπαρών κάτω από 95 γραμμάρια στους άνδρες και κάτω από 70 γραμμάρια στις γυναίκες. Στο λίπος αυτό πρέπει να κυριαρχούν τα μονοακόρεστα 15% περίπου και λιγότερο τα πολυακόρεστα λιπαρά. Τα λίπη και η χοληστερόλη είναι απαραίτητα για τις γενετικές ορμόνες, για τη χολή μας και τις μεμβράνες των κυττάρων μας. Η μερίσια λήψη της χοληστερίνης όμως θα πρέπει να είναι χαμηλή. Επίσης πρέπει να περιορίσουμε το κροκό του αυγού. Εκτός από το αυγό, που συνίσταται να το παίρνουμε σε μικρές ποσότητες, πρέπει επίσης να περιορίσουμε και τις τροφές που είναι πλούσιες σε ζωικά λίπη και χοληστερόλη, όπως είναι το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, ιδιαίτερα το χοιρινό και το προβάτου, να περιορίσουμε το τυρί και τα παγωτά. Προτιμότερο είναι το βοδινό ή το κόκκινο κρέας και το κοτόπουλο, χωρίς φυσικά την πέτσα, επειδή έχει σημαντικά μικρότερο ποσό λίπους και χοληστερόλης. Τα εντόστια, το σηκώτι, τα νεφρά και όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Το ψάρι έχει ελάχιστο ποσοστό λίπους και χοληστερόλης. Μάλιστα, τα λιπαρά οξέα των ψαριών είναι τα ωμέγα 3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία θεωρούνται αντιαθυρογόνα και σταθεροποιητικά της κυταρικής μεμβράνης, σε βαθμό ώστε να προλαμβάνουν σοβαρές ή θανατηφόρες αρρυθμίες. Το α-λινολεϊκό οξύ, επίσης λιπαρό οξύ, βρίσκεται σε ορισμένα φυτικά λάδια, σε σπόρους, στα αμύγδαλα, στα καρύδια και σε άλλους ξηρούς καρπούς. Το φυτικό αυτό λίπος έχει ωμέγα 6 λιπαρά οξέα και συνίσταται στην υγιεινή διατροφή, όπως ακριβώς το λίπος των ψαριών. Το λάδι σε ποσοστό 70 έως 80% έχει το μονοακόρεστο ελαϊκό οξύ, που θεωρείται το πιο υγιεινό από τα λιπαρά οξέα. Το λάδι είναι βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής. Οι αμυλούχες τροφές, όπως είναι το ψωμί, η πατάτα, το ρύζι και τα ζυμαρικά, είναι σημαντική πηγή λήψης υδατάνθρακων και είναι σφάλμα να αποφεύγονται, επειδή υποτίθεται ότι μας παχαίνουν. Ένα γραμμάριο υδατάνθρακων αποδίδει 4 θερμίδες, ενώ ένα γραμμάριο λάδι έχει 9 θερμίδες. Οι παραπάνω αμυλούχες τροφές, τα όσπρια, τα λαχανικά και τα φρούτα, όπως επίσης και τα δημητριακά, η βρώμη, η σίκαλη, το κριθάρι, περιέχουν σημαντικά ποσοστά φυτικών ινών και μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση καρδιοπαθειών και καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως έδειξαν πολλές έρευνες. Διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες προκαλεί ελάττωση της χοληστερόλης του αίματος και των επεισοδίων της στεφανιαίος νόσου. Έτσι συνίσταται η καθημερινή κατανάλωση 600 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών, τα οποία μπορεί να είναι φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή σε χυμό. Για να δούμε τώρα οι τροφές που μας ωφελούν. Είναι τα ψάρια. Είναι πολύ καλή τροφή για την καρδιά. Πολυάριθμες και έρευνες έδειξαν ότι η καθημερινή διατροφή με ψάρια συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από τη στεφανία νόσου. Το είδος των πολυακόρεστων λιπαρών ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που περιέχουν τα ψάρια και κυρίως τα παχιά ψάρια, όπως είναι το σκουμπρί και η σαρδέλα, ασκούν πάρα πολύ ευεργετική δράση στο κυκλοφορικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται να τρώμε ψάρι 3 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε τώρα το ελαιόλαδο. Το λάδι της ελιάς είναι πλούσιο σε μονοακόρες, τα λιπαρά οξέα και βιταμίνη ε. Όπως έχει διαπιστωθεί, η κατανάλωση στο φαγητό ελαιολάδου μειώνει τα επίπεδα της κακής χοληστερίνης, ενώ αυξάνει εκείνα της καλής χοληστερίνης. Επίσης, διευκολύνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που περιέχουν τα λαχανικά. Η κατανάλωση ελαιολάδου στις μεσογειακές χώρες έχει συσχετιστεί με πολύ μικρά ποσοστά θνησιμότητας από τη στεφανιαία νόσο. Τα φρούτα δε και τα λαχανικά περιέχουν ουσίες ωφέλιμες για την καρδιά. Για παράδειγμα, έχουν αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο προσβολής από καρδιακά νοσήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών ημερεσίως. Επίσης μας λέει να καταναλώνουμε δημητριακά ολικής άλεσης. Η καθημερινή διατροφή μας με δημητριακά ολικής άλεσης, το όπως είναι το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά, το κρυθάρι, σχετίζονται και αυτά με πολύ μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι βιταμίνες δε του συμπλέγματος Β, που πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος προσβολής από καρδιαγγειακά νοσήματα πιθανώς σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα της ομοκυστεΐνης, ενός αμινοξέως που βοηθάει στο χτίσιμο των ιστών, αλλά σε αυξημένη ποσότητα μπορεί να βλάψει τα τυχώματα των αρτηριών μας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B6, B12 και το φολικό οξύ βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης. Τα πορτοκάλια, το σπανάκι, το μπρόκολο, τα φασόλια, το σηκώτι είναι πολύ καλές πηγές φολικού οξέως. Οι δε μπανάνες, τα ψάρια και οι βρώμοι περιέχουν τη βιταμίνη B6. Ακόμη, την B12, τη βιταμίνη έχει το κρέας. Για να δούμε τώρα, προϊόντα εμπλουτισμένα με φυτικές στερόλες. Έχουν αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες ότι οι φυτικές στερόλες που λαμβάνουν μέσω της διατροφής μειώνουν αποτελεσματικά την LDL χοληστερόλη, τόσο όταν περιέχονται σε τρόφιμα με βάση τα λιπαρά, όσο και όταν περιέχονται σε άλλα τρόφιμα όπως είναι τα γαλακτοκομικά, το γάλα, το γιαούρτι. Βέβαια, τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταναλώνονται στο πλαίσιο με μέτρο ενός υγιεινού διαιτολογίου. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα κακά και τα καλά λιπαρά. Όταν το φαγητό είναι λιπαρό, είναι και πιο νόστιμο. Ταυτόχρονα όμως η υπερκατανάλωση λιπαρών σχετίζεται με τα καρδιακά νοσήματα, το καρκίνο του εντέρου, τα προβλήματα της χοληδόχου κύστης, αλλά και την παχυσαρκία. Ας δούμε όμως ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα κακά λιπαρά. Τα κακά λιπαρά είναι τα ζωικά, αυτά δηλαδή που περιέχονται στο κρέας και όχι μόνο, το αυγό, το γάλα και σε όσα προϊόντα γίνονται με αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα τα λαντικά, η μαγιονέζα, το γιαούρτι και άλλα. Τα συγκεκριμένα λιπαρά λέγονται κορεσμένα και θεωρούνται κακά λιπαρά γιατί αυξάνουν τη χοληστερίνη στο αίμα μας και προκαλούν πάρα πολλές βλάβες στα αγγεία μας. Τα καλά λιπαρά δε είναι κυρίως τα φυτικά, όπως είναι οι ελιές, οι φυτικές μαργαρίνες, οι ξηροί καρποί. Τα καλά λιπαρά επίσης είναι τα ακόρεστα λιπαρά. Για να δούμε τώρα σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται τα ακόρεστα. Στα πολυακόρεστα, που είναι κυρίως τα δημητριακά και ξηρή καρπή, και στα μονοακόρεστα. Τα καλύτερα από τα καλά λιπαρά είναι τα μονοακόρεστα και αυτό είναι το ελαιόλαδο. Τα ακόρεστα λιπαρά θεωρούνται τα καλά λιπαρά της διατροφής γιατί ο οργανισμός μας τα χρειάζεται και κάποια από αυτά δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του. Επιπλέον μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα μας και έτσι ελαττώνουν τον κίνδυνο της καρδιοπάθειας. Όμως στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δηλαδή υπάρχουν φυτικά τρόφιμα που περιέχουν και κακά λιπαρά και ζωικά τρόφιμα που περιέχουν καλά λιπαρά. Φυτικά λιπαρά που όμως είναι κορεσμένα, δηλαδή κακά, είναι το λίπος του κακάου και το φινικέλαιο. Αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σοκολάτας, διαφόρων γλυκισμάτων, στα τσίπς και σε άλλα σνακ. Τα ζωικά τρόφιμα που περιέχουν ακόρεστα, δηλαδή καλά λιπαρά, όπως είπαμε και πριν, είναι τα ψάρια και τα πουλερικά, χωρίς φυσικά την πέτσα. Γι' αυτό επιτρέπεται και η κατανάλωση κοτόπουλου ή γαλοπούλας 1-2 φορές την εβδομάδα. Για να δούμε ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγουμε. Πρέπει να περιορίσουμε το κόκκινο κρέας και όταν το τρώμε να προτιμάμε μια μικρή λεπτή και άπαχη μερίδα και το κοτόπουλο χωρίς πέτσα. Το τυρί είναι μεν θρεπτική τροφή, αλλά έχει πολλά κορισμένα λιπαρά και αλάτι. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγετε τα παχιά και αλμυρά τυριά στο πλαίσιο της καθημερινής σας διατροφής. Πρέπει να προτιμάτε τα αποβοτηρωμένα τυριά με λίγα λιπαρά. Για να δούμε τώρα για το γάλα. Ένα φλιτζάνι πλήρες γάλα σας δίνει 150 θερμίδες, περίπου 8 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών και 33 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Ενώ ένα φλιτζάνι αποβοτηρωμένο γάλα δίνει 86 θερμίδες, λιγότερο από ένα γραμμάριο κορεσμένων λιπαρών και περίπου 4 μιλιγκράμμ χοληστερίνης. Για να περιορίσετε τον λίπος και τη χοληστερίνη στη διατροφή σας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να καταναλώνετε αποβουτυρωμένο ή μη αποβουτυρωμένο γάλα και γιαούρτι. Για να δούμε τώρα τα αυγά. Οι ειδικοί μας συνιστούν σε όσους έχουν υψηλή χοληστερίνη να μην τρώμε περισσότερα από 1-2 αυγά την εβδομάδα. Τα έτοιμα τρόφιμα επίσης για να παρασκευαστούν, όπως είναι τα μπισκότα που έχουν τρανς λιπαρά, κράκερς, γλυκίσματα, έχουν και αυτά πολλά λιπαρά και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Το ζωικό βούτυρο. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν πολλά κορεσμένα λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά ανήκουν στα κακά λιπαρά και έχει βρεθεί ότι ευθύνονται πάρα πολύ για την αρτηριοσκλήρυνση. Δυστυχώς το βούτυρο περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων κορεσμένων λιπαρών. Και να πούμε μερικές συμβουλές για να έχουμε γερή καρδιά. Πρέπει να περιορίσουμε, όπως είπαμε και πριν, το βούτυρο, το κόκκινο κρέας, το λίπος, την πέτσα και των πουλερικών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, γιατί είναι πολύ υγιεινό. Πρέπει να τρώμε με μέτρο τις τροφές που είναι πλούσιες σε χοληστερίνη. Δεν πρέπει να τρώμε περισσότερο από 4-5 γραμμάρια αλάτι την ημέρα. Επίσης, το αλκοόλ με μέτρο. Είναι γεγονός ότι το κρασί όταν καταναλώνεται με μέτρο δρά ευεργετικά στην καρδιά μας. Επίσης η επικίνδυνη ηλικία για τους άντρες, οι άντρες κινδυνεύουν περισσότερο από τις γυναίκες. Η επικίνδυνη ηλικία όπου το ενδεχόμενο εμφάνιση στεφανιαίας νόσου είναι αυξημένο, ιδίως σε όσους έχουν και κληρονομική προδιάθεση. Και αυτή είναι μετά τα 40 για τους άντρες και ιδίως η δεκαετία 40-50 για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση κινδυνεύουν πάρα πολύ και πρέπει να προσέχουν. Πρέπει επίσης για να προστατεύουμε την καρδιά μας να γυμναζόμαστε, επίσης να περπατάμε, να τρέχουμε, να κολυμπάμε, να κάνουμε μπάσκετ, το ποδόσφαιρο βοηθάει, το τένις. Και όταν προστατεύουμε την καρδιά μας με αυτά, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Επίσης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΣΟ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο ξενοδοχείο Εσπέρια στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.
1: Δώστε μου καλύτερες οικογένειες να σας δώσω έναν καλύτερο κόσμο.
2: Μπροστά στη σύγχρονη οικογένεια. Διαπιστώσεις, προβληματισμοί, προτάσεις. Μια εκπομπή του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που επιμελούνται και παρουσιάζουν η Βάλια Ζμυρλή και η Μαρία Καραποστόλη Νικολάου.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε κρίσιμες περιστάσεις για τους χριστιανούς, ο Θεός αναδεικνύει ανθρώπους ευσεβείς, αγίους, που κηρύσσουν τη μετάνοια και οδηγούν το γένος των χριστιανών στην απελευθέρωσή του. Αυτό συνέβη και στη Θεσσαλονίκη το 1186, όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των Λατίνων Νορμανδών. Τότε, υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, κήρυκας της μετάνοιας και αγωνιστής της ελευθερίας, αναδείχθη ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Άγιος Ευστάθιος, ο οποίος, περιγράφοντας τις οδυνηρές ώρες της άλωσης της πόλης, αναφέρει ότι και ο πολιούχος της, Άγιος Δημήτριος, είχε εγκαταλείψει την πόλη, και τούτο διότι οι πολίτες είχαν φύγει μακριά από το Θεό. Τότε ο λαός ένιωσε πόσο φοβερό είναι να φεύγει μακριά από το Θεό. Έδειξε μετάνοια, με προσευχή και δεήσεις κατέφυγε στον Άγιο Δημήτριο και ο Θεός έδωσε τη λύτρωση από τους εχθρούς. Ψυχή όλου του αγώνα αυτού ήταν ο Άγιος Ευστάθιος, ο θαυμαστός ιεράρχης της Θεσσαλονίκης και για τον οποίο ο ιστορικός μας κύριος Παπαρηγόπουλος χαρακτηριστικά γράφει: «Εν μέσω της ικτράς ταύτης τραγωδίας προκύπτει παρήγορος η εικόν του σοφού και ιερού ανδρός Ευσταθίου, ώστις προείστατο τότε του της Θεσσαλονίκης θρόνου». Ο Ευστάθιος λοιπόν εστάθη ελπίδα και στήριγμα για τους Θεσσαλονικείς και στις μέρες μας το 1988 το Οικουμενικό Πατριαρχείο όρισε στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου να τιμάμε τη μνήμη του μαζί με τον συνονόματό του Μεγαλομάρτυρα Άγιο Ευστάθιο. Έτσι, σήμερα μέσα από την αχλή των αιώνων και των φρικτών ιστορικών γεγονότων της ταραγμένης εκείνης εποχής, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε την Αγία του Μορφή και τους ηρωικούς του αγώνες.

Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 12ου αιώνα. Νεότατος εισήχθη στη Μονή της Αγίας Εφημίας, όπου λειτουργούσε σχολή, στην οποία μαθήτευσε κατά τα πρώτα του γράμματα. Εδώ νωρίς εκάρηκε μοναχός. Στη συνέχεια, διψώντας για ανώτερη γνώση, ήρθε στην περίφημη για την εποχή εκείνη Πατριαρχική Σχολή, όπου ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές και θεολογικές του γνώσεις. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή διάκονος στο Ναό της Αγίας Σοφίας. Έπειτα ήρθε στη Μονή του Αγίου Φλόρου, όπου και έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη όμως ήταν γνωστός για τη μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Και τότε αναγορεύθηκε διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Ο κύριος Άμαντος παρατηρεί ότι ο Ευστάθιος είναι ο σοφότερος και αξιολογότερος ανήρ της εποχής του και συνεχίζει. Πριν γίνει επίσκοπος, διεκρίθη ως φιλόλογος και έγραψε παρεκβολάς, δηλαδή σχόλια, εις την Ιλιάδα και εις την Οδύσσιαν, τα οποία δια την μεγάλη αξία των είχαν επίδραση και στην νεότερην εποχή. Επίσης έγραψε σχόλια εις τον Πίνδαρον. Το έργο του είναι από τα καλύτερα του Βυζαντίου. Ο Ευστάθιος είναι ανωτέρα ηθική προσωπικότης. Στη διδασκαλία του Ευστάθιος επεδείκνει ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπενής της χριστιανικής αλήθειας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε πάσα η φιλόλογος νεολαία της πόλεως συνοστιζόταν με αχόρταγη επιθυμία να ακούσει τους λόγους των μαθημάτων του, και όταν έφευγε έμοιαζε με σμήνη μελισσών που βγαίνουν μέσα από το κύλωμα βράχου.

μάγιστρος Ευστάθιος είχε γίνει περιβόητος στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι μιλούσαν με θαυμασμό για τη σοφία του και σεβασμό για τη διακονία του, τόσο στην Αγία Σοφία όσο και στη Μονή του Αγίου Φλόρου. Όλα αυτά έκαναν τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό να τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον Ευστάθιο για την πολυμάθειά του, αλλά και για τον άμεμπτο βίο του. Έτσι το 1174 τον προώθησε σε επισκοπική θέση. Αρχικά χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας. Ευθύς, αμέσως όμως, επειδή εχείρευσε ο θρόνος της Θεσσαλονίκης, επανεξελέγει Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αληθινός μοναχός ο ίδιος, ως πρωταρχικό του έργο, θεώρησε την ανόρθωση του πεσμένου ηθικά και πνευματικά λαού και κλήρου και κυρίως την εξύψωση του μοναχικού βίου. Αυστηρός ήταν ο έλεγχος, ανυποχώρητη στάση του στις παρεκτροπές λαϊκών και μοναχών. Αγωνιζόταν ο Άγιος Ιεράρχης να κάνει τους Θεσσαλονικείς να συναισθανθούν την αμαρτία και να μετανοήσουν. Ο αγώνας του αυτός όμως ερέθιζε και τους ανομούντες, οι οποίοι τον κατηγορούσαν δημοσίως και έφτασαν σε τέτοιο σημείο ώστε να επιβουλεύονται και τη ζωή του. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος δεν κάμπτεται, συνεχίζει το έργο του, ελέγχοντας αυστηρά όλους όσους ζούσαν στην αμαρτία. Οι καταγγελίες των Θεσσαλονικαίων για τον δρυμή έλεγχο του Ευσταθίου έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και τότε ο Άγιος απομακρύνθηκε από το θρόνο του στη Φιλιππούπολη. Εκεί συναντήθηκε με τον βασιλιά Ισαάκη ο Άγγελο, και ο οποίος εδικαίωσε τον Ευστάθιο και μάλιστα χωρίς να του ζητήσει απολογία. Το 1193 ο Ευστάθιος επιστρέφει στο θρόνο του στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέχισε τις προσπάθειές του για την βελτίωση της ηθικής καταστάσεως του ποιμνίου του, στυλιτεύοντας κάθε μορφή αδικίας, ενώ με το πατρικό του ενδιαφέρον περιέθαλπτε τους πτωχούς, τους δυστυχισμένους που κατέφευγαν για βοήθεια στη Μητρόπολη και μάλιστα από πολύ πρωί μέχρι αργά το βράδυ, διαμοιράζοντας ο ίδιος όλα του τα υπάρχοντα. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος είχε γίνει ένας δεύτερος Χρυσόστομος για την εποχή του, που αγωνιζόταν να ανορθώσει τα χριστά ήθη των χριστιανών και κυρίως να ευαισθητοποιήσει τις καρδιές στην ομορφιά της χριστιανικής αγάπης. Ο ίδιος ζούσε με μεγάλη λιτότητα και πτωχία. Άγρυπνος βρίσκεται στην έπαλξή του και με το φλογερό του λόγο μάχεται κατά της αμαρτίας, όπου έχει παρασυρθεί ο λαός. Δεν φοβάται να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας στους ισχυρούς, ως άκης αυτοί αδικούν και αμαρτάνουν. Είναι ο ποιμήνο καλός και νιώθει το χρέος του να διαφυλάξει το ορθόδοξο ποίμνιο, τόσο από την ηθική του πτώση, όσο και από τις διάφορες αιρέσεις που δίχαζαν τους Θεσσαλονικείς. Σε ένα λόγο εγκομιαστικό στον Άγιο Δημήτριο, ο Άγιος Ευστάθιος τονίζει ότι εκ του Αγίου Δημητρίου έρευσαν ποταμοί διδασκαλίας, δια των οποίων παρασύρθηκαν αιρέσεις, αλλά και κάθε ασέβεια από την πόλη αυτή της Θεσσαλονίκης.

Όλα αυτά όμως μέχρι την φοβερή εκείνη ημέρα της άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Λατίνους Νορμανδούς. Τον Αύγουστο δηλαδή του 1185 μετά Χριστόν, ενώ μπορούσε να σωθεί δια της φυγής, παρέμεινε στην πόλη συγκακουχούμενος με το πίμνιό του και δεν εδίστασε να καταγγείλει δημοσίως την αδιαφορία και την αμέλεια του διοικητή της πόλης Δαβίδ του Κομνηνού. Με σπαραγμένη την καρδιά έβλεπε τις φοβερές λαιλασίες, τις φρικτές σκηνές της φαγής του λαού και τις πρωτοφανείς βαρβαρότητες των Λατίνων εισβολέων. Έσφαξαν, γράφει με πόνο ψυχής ο Σεπτός Ποιμενάρχης, 7.000 Έλληνες. Κατέλαβαν όλες τις κατοικίες των Θεσσαλονικαίων και τους πήραν όχι μόνο τα τρόφιμα αλλά και τα ρούχα που φορούσαν. Και οι δύστυχοι Θεσσαλονικείς, άστεγοι, γυμνοί και πεινασμένοι, γύριζαν στους δρόμους. Και να ήταν μόνο αυτά, όπου τους συναντούσαν οι κατακτητές, τους κακοποιούσαν, τους φώνευαν. Και οι χριστιανοί αυτοί της Δύσης μήπως σεβάστηκαν τους ναούς? Δυστυχώς όχι, αλλά μπήκαν μέσα με γυμνά τα σπαθιά την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

την άλλη ημέρα, με την ίδια πομπή ατιμίας, οδήγησαν τον Ευστάθιο ισχυρότεροι του αρχιπειρατή, ανταπετητές της πολύτιμης εκείνης Λίας, προς το έναν ανιψιό του βασιλιά Μανουήλ του Κομνηνού, που ήταν εξόριστο στη Δύση και συνόδευε τους Νορμανδούς ως ανταπετητής του Βυζαντίνου θρόνου. Και μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, ο γέροντας ιεράρχης είδε το χάρο με τα μάτια του. Καθώς ήταν πεσμένος κάτω στη γη, είδε πάνω από το κεφάλι του με αναμένα δαδιά στο χέρι το αγριεμένο πρόσωπο ενός Νορμανδού, ο οποίος καταργιόταν εκείνους που δεν τον είχαν σκοτώσει. Και μέσα από αυτή την τραγική στιγμή, ο Ευστάθιος δεν έχασε την ψυχραιμία του και με τόλμη τον ερωτά: «Ποια είναι η αιτία του φόνου μου?» «Γιατί είσαι άπιστος στο Θεό», απάντησε ο πιστός της Παπικής Εκκλησίας. Και όμως ήταν τέτοια η ακτινοβολία του εχμάλωτου Ορθόδοξου Ιεράρχη, ώστε ο ατίθασος αυτός Λατίνος αξιωματικός αργότερα τον ασπάστηκε, του φίλησε το χέρι και τον άφησε ελεύθερο να γυρίσει στην αρχιεπισκοπή του, εφόσον βέβαια απεδείχθη ότι ήταν πάμπτωχος και ότι δεν είχε καμία δυνατότητα εξαγοράς. Στην αρχιεπισκοπή βρήκε νοικοκυρέους ανεδέστατους Λατίνους Νορμανδούς, οι οποίοι του εφέροντο απρεπώς, ασχημονούντες, γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος. Και ο Ευστάθιος, για να γλιτώσει από την ασχημοσύνη των κατακτητών, κατέφυγε σε ένα μικρό λουτρό στην άκρη του κήπου, όπου ζούσε με στέρηση μεγάλη. Το στενό και μικρό αυτό λουτρό έγινε στρατηγείο, έγινε τόπος που οργανώθηκε κρυφά το γένος για την απελευθέρωση της πόλης του. Ψυχή του αγώνα της απελευθέρωσης ήταν ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος, ο οποίος με πύρινα δάκρυα πυρπολούσε τον ουρανό.

σαν καλός ποιμένας, ο Άγιος Ευστάθιος παρηγορούσε και ενίσχυε πνευματικά το λαό του και τόνιζε ότι όλα τα έπαθαν από τις αμαρτίες τους, και τους τόνιζε ότι ακόμα και ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος τους είχε εγκαταλείψει. Μόνο εάν μετανοήσουν και ταπεινά προσπέσουν στη Θεία Λάρνακα του Μυροβλήτη, τότε θα αξιωθούν της ελευθερίας τους, γιατί ήδη θα έχουν ελευθερωθεί από τη δουλεία των παθών τους. Μέσα από το στενό δωματιάκι του Λουτρού, που ο Άγιος Ιεράρχης είχε ως έδρα, έδινε τη δική του μάχη. Εν πρώτης τόλμησε από τον βάρβαρο αρχηγό των Ορμανδών, Κόμι Αλδουίνο, να ζητήσει ηπιότερη μεταχείριση του λαού. Απέτησε την κατάπαυση των βιοπραγιών και πέτυχε την διατήρηση της λατρείας κατά το ορθόδοξο δόγμα. Μα πάνω απ' όλα, ο αρχιεπίσκοπος Ευστάθιος πέτυχε να διατηρήσει ακμαίο το φρόνημα των Θεσσαλονικίων και τους ενίσχυσε ώσπου να πετύχουν την απελευθέρωση της πόλης τους.

πώς να μην πανηγυρίζουν και να μην δοξάζουν τον Θεό οι Θεσσαλονικείς μαζί με το σεπτό ιεράρχη τους. Και οι μεν Ορμανδοί έφυγαν, αποδεικνύοντας ποιοι ήσαν οι πολιτισμένοι παπικοί, ενώ ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ο Κατάφλωρος, ο Κωνσταντινοπολίτης, ο πρώην διάκονος της Αγίας Σοφιάς, ο μέγας μάγιστρος της ρητορικής, κατόρθωσε να σταθεί στήλος και εδραίωμα της Θεσσαλονίκης και μέσα από τη συμφορά να περισσώσει την αξιοπρέπεια των Ορθόδοξων Χριστιανών.

Αυτός λοιπόν υπήρξε ο Θεσσαλονίκης Άγιος Ευστάθιος, αγωνιστής και μάρτυρας, υπέρμαχος της Ευσέβειας, ανυποχώρητος στην αμαρτία. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 1194 μετά Χριστόν. Ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης θρύνησε την απώλεια του θαυμαστού ιεράρχη της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Πώς να μην τιμάτε και να μην εγκομιάζετε από την Εκκλησία του Χριστού μια τέτοια μορφή.

0: σημείωμα σε αυτό, χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία.

μας έφερε ξανά η χάρη του Ιησού Χριστού και η ευχή της Παναγίας και η δύναμη, τιμή και ζωπιού Σταυρού και η ευλογία του Αγίου μας Νεκταρίου. Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, σε αυτήν εδώ τη ζεστή και θερμή αγκάλι του εσπλάχνου Αγίου μας, του Θαυματουργού, ο οποίος επί τόσα και τόσα έτη μας φροντίζει κατά τρόπο μοναδικό, όπως και τόσους άλλους αμέτρητους. Πέρασε και εκείνος μεγάλες δυσκολίες στη ζωή του και βάσανα και κατατρεγμούς και αδικίες, και γι' αυτό είναι αρμόδιος και σε θέση να μας καταλαβαίνει απέραντα και να μας βοηθάει αμέριστα και να μας προσφέρει τα ελέη του Θεού και την πολλή εσπλαχνία Του. Όταν βρεθούμε σε δύσκολες ώρες, τότε καταλαβαίνουμε και τους Αγίους, καταλαβαίνουμε και τους πονεμένους, καταλαβαίνουμε και τους δυσκολεμένους, και όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, ένεκα ασθενείας και νόσου και άλλων δεινών, τότε καταλαβαίνουμε και αυτούς που περνάνε νύχτες πικρές και δυσκολεμένες. Τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο και πάλι και πολλάκις, και πάνω από αυτόν τον Θεό μας, τον Τριαδικό, για όλα τα δώρα, για όλες τις ευεργεσίες, για όλα τα καλά, για όλες τις παιδαγωγίες, για το κάθε τι. Γιορτάζουμε ακόμα τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, την παγκόσμια ύψωσή του. Και απόψε και αύριο γίνεται η απόδοση αυτής της μεγάλης και θεσπεσίας εορτής. Και μας συγκινεί κάτι που σκέφτηκα τώρα. Μας συγκινεί ιδιαίτερα όταν το βάλουμε και εμείς στο νου μας και στο αίσθημά μας. Μας συγκινεί ο τρόπος της σταυρώσεως του Κυρίου. Εσταυρώθη ο Κύριος με ανοιχτές τις αγκάλες. Και είναι μια αγκαλιά, μεγάλη αγκαλιά, θεϊκή αγκαλιά, για να αγκαλιάσει και αγκαλιάζει πάντα τα έθνη και πάντα άνθρωπον και πάσαν πνοή και κτήσεις. Και αν δεν έχουμε κι εμείς οι αμαρτωλοί καμία άλλη στοργική αγκάλι, έχουμε τη μοναδική του Χριστού που φτάνει για όλες τις άλλες και ισοδυναμεί με όλες τις άλλες και περισσεύει απολύτως. Εναγκαλίζεται λοιπόν τους πάντας ο Χριστός, συγχωρεί όλους και φροντίζει όλους. Και αυτό θέλουμε κι εμείς, και προπαντός την αγάπη, την αγάπη την αληθινή και την μη διαπίπτουσαν. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, η αρρύφνητη, η ακένωτη και η απερινόητη. Μας φροντίζει. Γιορτάζει σήμερα και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, τα συνοδείας αυτού, ο νέος πολύαθρος Ιώβ, ο οποίος ήταν ο ειδωλολάτρης και ο οποίος ήταν ο στρατιλάτης, στρατηγός με το όνομα Πλακίδας, ήταν συνετός, γενναίος, σοφός, έντιμος και με μια λέξη ενάρετος. Δεν γνώριζε όμως τον αληθινό Θεό. Παρά τα αυτά έπρατε και ενεργούσε και σκέπτετο σαν να τον εγνώριζε και να τον ήξερε, γιατί ήταν γη καλή και αγαθή
και ψυχή υπέροχη. Και όταν δεν είχαν πόλεμο, γύμναζε τους στρατιώτες του και έκαναν διάφορες ασκήσεις και διάφορα άλλα σχετικά για να μην κάθονται. Γιατί άμα κάθεται κανείς, η αργία είναι μήτρη πάσης κακίας, και να είναι έτσι έτοιμοι για τον πόλεμο και κατά των εχθρών και κατά του αρχαικάκου όφεως και της αμαρτίας. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εργάζεται, να κινείται, να δημιουργεί, να προσφέρει. Είναι ένα μεγαλείο. Και όταν αυτά δεν τα κάνει, τότε φυτοζωή μαραίνεται και καταστρέφεται. Βγήκαν λοιπόν μια μέρα με τους στρατιώτες του, ο στρατηγός Πλακίδας, βγήκαν να πάνε για κυνήγι όπως συνήθιζαν. Και καθώς προχωρούσαν επί το έργο, βλέπουν ένα υπέροχο ελάφι, μια δορκάδα ασυνήθιστη. Τους έκανε εντύπωση και άρχισαν λοιπόν με χαρά έτσι και με πάθος να την κυνηγούν. Και εκείνη όλο έτρεχε. Γοροπόδαρη καθώς το έτρεχε πολύ. Κουράστηκαν οι άλλοι στρατιώτες με τα λογά τους να τρέχουν. Και έμεινε μόνο ο στρατηγός Πλακίδας, ο οποίος έτρεχε ακαταπώνητος. Κόντευε να φτάσει το ελάφι, το πλησίαζε. Και τότε φάνηκε μπροστά του ένα χάσμα, μία χαράδρα, ένας γκρεμός και ένα βαθούλωμα μεγάλο. Σταμάτησε εκεί και το ελάφι τι κάνει, πέρασε από το απέναντι μέρος πετώντας στον αέρα. Εκείνος τάχασε. Είδε το ελάφι να περνάει ακριβώς απέναντι και να κάθεται και να είναι ήρεμο και να τον κοιτάζει γαλήνιο. Και την ώρα εκείνη καθώς κοιταζόντουσαν, βλέπει επάνω στα κέρατα του ελαφιού να λάμπει και να φωτίζει ένα σταυρός ουράνιος. Του έκανε εντύπωση του Πλακίδα και πάνω στο σταυρό εξεικονίζεται η μορφή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Και έβγαλε φωνή ο Χριστός από το σταυρό και τη μορφή του και φώναξε. Ήταν ο Χριστός το ελάφι τελικά. Και είπε στο στρατηγό Πλακίδα, γιατί με διώκεις ενώ είσαι καλός, ενώ κάνεις έργα χριστιανικά χωρίς να με γνωρίζεις? Και εκείνος του λέει, ποιος είσαι Κύριε? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός που έφτιαξα τον ουρανό και τη γη και κατέβηκα και σταυρώθηκα και αναστήθηκα για να σώσω τους ανθρώπους όλους. Και εγώ Κύριε, τι να κάνω? Και εκείνος του λέγει, να πας στην πόλη
στον αρχιερέα να βαπτιστείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και μετά να ξανάρθεις εδώ να σου πω στη συνέχεια τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Έφυγε εκείνος περιχαρής και ουράνιος. Έλεπε την ώρα να φτάσει στο σπίτι του. Κάλεσε τη φαμελιά του, τη γυναίκα του και τα δυο της παιδιά. Έβαλαν ψωμάκι να φάνε, ευχαριστώντας τον Κύριο, και στη συνέχεια, καθώς έτρωγαν, τους ανήγγειλε αυτή την αποκάλυψη, αυτή την εντολή του Κυρίου, αυτή τη θεοφάνεια. Και τότε τι κάνανε? Γονάτισαν όλοι και ευχαρίστησαν τον Κύριο και για το φαγητό, αλλά και για το απρόσμενο δώρο. Και δεν περίμεναν, δεν μπορούσαν να καρτερούν, πήγαν νύχτα στο σπίτι του αρχιερέως και του είπαν τα καθέκαστα. Και εκείνος τότε τι έκανε? Τους εβάπτισε. Πήγαν στην εκκλησία, στην κατακόμβη εκεί, και τους εβάπτισε. Τέλεσε το μυστήριο του βαπτίσματος και στη συνέχεια τους μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Και εκείνοι έλαμπαν από χαρά και από χάρη, από ικανοποίηση, και έγιναν ουράνιοι άνθρωποι. Ποτέ μα ποτέ δεν είχαν δοκιμάσει τόση χαρά και δεν είχαν αισθανθεί τέτοια αγαλίαση. Γύρισαν στο σπίτι και ευχαριστούσαν τον φιλάνθρωπο Χριστό μέχρι το πρωί. Έτσι είναι, αδελφοί μου, άμα λάβουμε μια μεγάλη δωρεά από τον Κύριο, ένα μεγάλο καλό, μια ανίποτη και ανέλπιστη ευλογία, τότε τι κάνουμε? Ούτε κοιμόμαστε ούτε αναπαυόμαστε, αλλά τον ευχαριστούμε, τον ευγνωμονούμε και τον δοξολογούμε. Και κάνει καλό να δοξολογούμε και να υμνούμε τον Κύριο ακόμα και στις δύσκολες ώρες τις γολγοθαϊκές της ζωής μας, και τότε ακόμη έστω και μεταβίας ας προσπαθούμε να τον δοξολογούμε και να τον ευχαριστούμε. Και καθώς πήρε η μέρα, ο Πλακίδας που ονομάστηκε Ευστάθιος πλέον κατά το βάπτισμα, τη γυναίκα του Θεοπίστη, τα τέκνα τους Αγάπιος και Θεόπιστος, ο Ευστάθιος λοιπόν, ο στρατηγός, πήρε 2-3 ακόμη στρατιώτες κυνηγούς και πήγαν τάχα να κυνηγήσουν για να μην φανεί και να μην διηχθεί προς τα έξω εκείνο που έγινε. Και έφτασε στο ίδιο σημείο που είχε συναντηθεί με τον Χριστό ελάφι. Και ο Κύριος του λέγει: Ευστάθιε, είδες πως είσαι τώρα που βαπτίστηκες? Είδες τι μεγάλο δώρο είναι το βάπτισμα? Το έχουμε και εμείς, αδελφοί μου, το βάπτισμα. Είμαστε και εμείς προνομιούχοι, σαν τον Άγιο Ευστάθιο και σαν όλους τους μικρούς και μεγάλους. Μόνο να το ενεργοποιούμε όσο μπορούμε και να λαβαίνουμε συνέχεια αυτή τη χάρη και αυτή την ομορφιά. Είδες, του λέει, τι ωραία, τι υπέροχα, είδες? Και τον ευχαρίστησε ο Ευστάθιος τον Κύριο και του λέει: άκου να δεις, έχεις να περάσεις πολλά και μεγάλα, δύσκολα, αλλά στο τέλος θα νικήσει η πίστη σου και εγώ θα σε στηρίξω σε όλες τις φάσεις και θα μαρτυρήσετε όλοι για το δικό μου το όνομα. Και έφυγε ο Κύριος, αφού τον ευχαρίστησε για μια ακόμη φορά ο μεγάλος Ευστάθιος.
Και ύστερα ήρθαν δυσκολίες, αρρώστιες, χολέρες, πέθαναν δικοί του, όχι η φαμιλιά του, τα ζώα τους, τα υποστατικά τους, και τον απέλυσε στο τέλος ο αυτοκράτορας, ο Τραγιανός, επειδή ήταν χριστιανός. Και τι να κάνει τότε, και τον εξόρισε στην Αφρική, πήρε τη φαμελιά του, φτωχός και ασήμαντος, γιατί ήδη κλέφτες και άλλοι είχαν πάρει όλα την περιουσία, ήταν και πλούσιος και ευγενής, και κατήντησε να μην έχει τίποτα σχεδόν παρά μόνο τη φαμελιά του και τον εαυτό του. Μπήκαν σε καράβι, ήσαν στη Ρώμη, να πάνε απέναντι για την εξορία. Και τότε, επειδή δεν είχαν να πληρώσουν, ο πλοίαρχος, καθώς του άρεσε η γυναίκα του Ευσταθείου, είπε: «Δεν θα πληρώσετε, αλλά εγώ θα κρατήσω για πληρωμή τη σύζυγό σας». Έκλαιγε εκείνος, έκλαιγαν τα παιδιά, διαμαρτυρήθηκαν, αλλά όταν έχει να κάνει κανείς με θηρία, είναι ασυγκίνητα. Κατέβηκαν εκεί στο λιμάνι, τους κατέβασαν δηλαδή, η σύζυγος έμεινε στο πλοίο ως λάφυρο του πλοιάρχου, του φοβερού αυτού ανθρώπου. Και άρχισαν να περπατάνε, να περπατάνε, έφτασαν σε ένα ποτάμι. Αυτό φαίνεται σαν μυθιστόρημα, αλλά είναι αλήθεια. Είναι συναξάριο. Να είτε η θεία πρόνοια τι κάνει, και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν γίνει. Έφτασαν σε ένα ποτάμι, μας έχουν λείψει και τα παραμύθια και η παραμυθία και οι ιστορίες. Μικροί θυμόμαστε που μας έλεγαν και χαιρόμαστε και ξεκουραζόμαστε και πέραμε παραμυθία, δηλαδή παρηγορία. Έφτασαν σε ένα ποτάμι και εκεί ήταν κατεβασμένο. Και τι να κάνει ο Ευστάθιος, το αγκερομαλαίος, παίρνει το ένα παιδί να το περάσει απέναντι. Και το πέρασε και τάφησε, καθώς γύριζε να πάρει και άλλο, το άλλο, ένα λεοντάρι το άρπαξε και εξαφανίστηκε. Του στήχησε. Γυρίζει πίσω πριν προλάβει να βγει στεριά, στην ξηρά, στην όχθη. Ένας λύκος πελώριος άρπαξε και το άλλο. Και έμεινε τώρα Ευστάθιος ολομόναχος. Τι να κάνει η ψυχούλα. Τον χτύπησε απελπισία. Και ο μισόκαλος διάβολος του λέει: «Τώρα δεν έχεις πια να κάνεις τίποτα άλλο, αφού έχασες γυναίκα, παιδιά, το αξιωμά σου, την πατρίδα σου, τη δόξα σου, τα πλούτη σου, τα πάντα σου. Δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις παρά ένα μονάχα. Να πας να γκρεμιστείς. Να πας να αυτοκτονήσεις. Και να βρήσεις και το Θεό που ενώ ήσουν καλός και έκαμες τόσα πολλά και καλά, εκείνος σε μεταχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο». Ο Άγιος όμως του λέγει: «Δεν έχω να αυτοκτονήσω. Ο Κύριος καλά έκανε και μου πήρε τα παιδιά και τη γυναίκα και τόσα άλλα. Άλλωστε, εκείνος μου τα έδωσε, όπως έλεγε και ο Ιώβ. Και εκείνος μου τα πήρε. Και εγώ δικός του είμαι. Ας με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν αυτοκτονώ και προπαντός εγώ δεν αγανακτώ και έντονη βρίζω». Και έφυγε το κακό, νίκησε ο Ευστάθιος και προχώρησε
προχώρησε και έφτασε σε ένα μέρος που του άρεσε. Μπήκε στο χωριό, ζήτησε δουλειά, τον είδαν καλόγνωμο και ήρεμο και του έδωσαν και έκαμε διάφορα θελήματα ένα χρόνο ολόκληρο. Ποιος εκείνος ο μεγάλος, ο στρατηγός Ευστάθιος, στρατηγός Πλακίδας, τέος Πλακίδας. Και χάρηκαν όλοι και ύστερα τον έβαλαν αμπελοφύλακα. Μάλιστα, καταλαβαίνετε. Εμάς σήμερα μας δώσουν ένα επάγγελμα, μια δουλειά στο πιο απλά, που είναι ευτελής και αναξία της οδότητός μας. Τι κάνουμε, στενοχωρούμεθα. Εγώ να κάνω αυτό. Γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι. Τώρα έχεις κάνει όλες τις δουλειές και εμείς καθόμαστε. Δεν είναι απόλυτα αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων γίνεται. Και κάθισε πολλά χρόνια σε αυτή την εργασία. Ας δούμε όμως τώρα τι έγινε η γυναίκα του και τα παιδιά του. Τα παιδιά του, καθώς το ένα το πήρε το λιοντάρι και το άλλο λύκος, εσώθησαν ως εκ θαύματος. Το λιοντάρι, καθώς κρατούσε στο στόμα το παιδί και το πήγαινε να το κατασπαράξει, το πρόλαβαν κάποιοι γεωργοί, του το πήραν και το έσωσαν και το κράτησαν για δικό τους. Τους άρεσε το παιδί. Άλλωστε η Θεία Πρόνοια φωτίζει τους ανθρώπους όταν προκειμένου να βοηθήσουν κάποιον να κάνουν το καλό χωρίς να ξέρουν. Τον άλλο που πήρε ο λύκος τον είδαν κάποιοι τσοπάνιδες και το άρπαξαν από το στόμα του λύκου και το κράτησαν και το μεγάλωναν. Τη γυναίκα του τη θεοπίστη, καθώς την πήρε ο πλοίαρχος και κινδύνευε η ηθική της υπόσταση και σωματική της ακεραιότης, τι έγινε? Εκείνος αρρώστησε. Η Θεία Δίκη τον εκτύπησε. Να ο προστάτης ο Θεός των αδυνάτων. Δεν έχουμε πίστη. Αν είχαμε πίστη, πολλά καλά θα γινόντουσαν και σε εμάς. Και πάλι γίνονται. Γιατί ο Θεός δεν κοιτάζει πολλές φορές τίποτα, κοιτάζει τη δική του αγάπη και μας ευεργετεί και μας βοηθάει. Και γύρισε στην πατρίδα του κουβαλώντας και τη θεοπίστη με την ελπίδα πως θα γίνει καλά για να διαπράξει αυτό που επεθύμησε. Όχι μόνο δεν έγινε καλά, αλλά σε λίγο πέθανε και έμεινε η θεοπίστη στο σπίτι του, η πυρέτρια. Εκείνος ποιος ξέρει τι είπε στους δικούς του και την πρόσεχαν. Είπε τι έπαθε δηλαδή και πως τον τιμώρησε η Θεία Δίκη. Και γι' αυτό τη φρόντιζαν. Πέρασαν χρόνια πολλά. Ο Θεός είναι της υπομονής. Και ο Θεός κάει γάιδαρο, λέει ο λαός μας. Δεν βιάζεται. Και όπως λένε οι Άραβες, ο Θεός δεν βιάζεται. Ο διάβολος βιάζεται. Βιάστηκε και μας έβγαλε από τον παράδεισο να γίνουμε τάχα θεοί και βιάζεται πολλές φορές και μας κάνει το ένα και το άλλο. Ήρθα στην αυτοκρατορία βάρβαρη, πέρα από το Δούναβι, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος. Δεν είχαν κανένα να οργανώσει την άμυνα και να εκδιώξει τους εχθρούς. Και όταν αυτοκράτορ θυμήθηκε το στρατηγό Πλακίδα. Άρε λέει, αυτόν διώξαμε.
τον καλύτερο στρατηγό, τον καλύτερο άνθρωπο. Τι κι αν ήταν χριστιανός, ήταν γενναίος, ήταν υπέροχος, ήταν από τους λίγους. Και του είπαν τότε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πάτε από 2-2 σε όλα τα μέτρα της αυτοκρατορίας και θα ψάξετε να τον βρείτε. Έτρεξαν εκείνοι, έτρεξαν. Πήγε από κοντά και αυτοκράτορας προς τα μέρη της Αιγύπτου κυρίως, γιατί εκεί εξορίστη. Αυτός και φτάσει στο Λίβανο κοντά, στη Συρία, εκεί που υπάρχει σήμερα τόσος πόνος, τόση αδικία και τόσα δεινά. Και όχι μόνο εκεί. Έψαξαν και τον βρήκαν. Το ήθελε ο Θεός. Σ' οδήγησε Θεία Πρόνοια. Και ό,τι λέει και θέλει ο Θεός γίνεται, να το ξέρετε. Γίνεται και παραγίνεται. Τον αναγνώρισαν και του είπαν την απόφαση του αυτοκράτορος. Και εκείνος τάχασε. Και λέει, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με εγκατέλειψες, με δοκίμασες τόσο πολύ και τώρα μου δίνεις πάλι και ξανά τα δώρα και τα αγαθά σου. Τον πήρα λοιπόν, τον πήγα στο χωριό, στην Πολύχνη εκεί και στην πλατεία και ενώπιον όλων των χωρικών που τον ήξεραν χρόνια και είχαν τις καλύτερες εντυπώσεις για αυτόν σχηματίσει, τι κάνανε, του φόρεσαν τη στολή και τα διάσημα του στρατηγού, του στρατηγού, και μάλιστα οι χωρικοί πανηγύρισαν και δόξασαν το Θεό που είχαν κοντά τους τόσα χρόνια έναν υπέροχο άνθρωπο, μια προσωπικότητα αλφα κλάσεως. Πήγαν και του φίλησαν χέρια και πόδια, τον ευχαρίστησαν που σε τίμησε με την παρουσία και την αρετή του και την ταπείνωση και την αφάνειά του επί τόσα έτη. Και τον πήραν λοιπόν και γύρισαν, φτάνοντας στην Αίγυπτο, γύριζαν, φτάνοντας στην Αίγυπτο, είχε προστρέξει και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο Τραϊανός, μάλιστα, να τον συναντήσει. Αυτή είναι η αρετή. Την αρετή ξέρει να την τιμά και ο πολέμιος, λέγανε οι αρχαίοι, και ο εχθρός. Πήγαν λοιπόν, αντάμωσαν με τον αυτοκράτορα και ξαναγύρισαν στη Ρώμη. Ανέλαβε εκεί την αρχιστρατηγία, ετέθη επικεφαλής του στρατού, αλλά ήταν λιγοστός ο στρατός, αφού αυτοί που τον κυβερνούσαν ήσαν ανάξιοι και ανίκανοι πριν. Και έπρεπε λοιπόν να κάνει τι, και επιστράτευση. Έστειλε σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας και επεστράτευσαν τους καλύτερους. Ανάμεσα σε αυτούς και τα δύο παιδιά του, τα οποία ζούσαν κοντά στους Γεωργούς και στους Ποιμένας, χωρίς να έχουν γνωριστεί μεταξύ τους. Ήρθαν λοιπόν, έφεραν τους επίστρατους στη Ρώμη, τους επιθεώρησε ο στρατηγός και ανάμεσά τους διάλεξε δύο για τραπεζοκόμους του, να του μαγειρεύουν να τρώει και να φροντίζουν το σιτηρέσιον του. Και αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο ήταν τα παιδιά του, χωρίς να το ξέρει. Προχώρησαν λοιπόν και πήγαν στο Δούναβι,
στη Θράκη και έκαναν εκεί πόλεμο. Νίκησε ο στρατηγός Ευστάθιος μαζί με τον υπέροχο στρατό του και καμάρωνε και στους τραπεζοκόμους. Τέτοια παιδιά δεν τα είχε ξανά συναντήσει. Του είχαμε εντύπωση, μεγάλη εντύπωση. Και έφτασαν και στην πόλη εκείνη, την παράλληλο πόλη, όπου είχε καταλήξει και η γυναίκα του Θεοπίστη, που δούλευε υπηρέτρια. Και το έφερε η Θεία Πρόνοια. Τι είναι αυτή η Θεία Πρόνοια? Πάνσοφη είναι. Και παντοδύναμη και αναξυχνίαστη και θαυμαστή. Και κατασκήνωσαν στο σπίτι αυτό του πλοιάρχου που είχε αποθάνει και ήταν αρχοντόσπιτο. Έμεναν εκεί ο στρατηγός και το επιτελείο του και οι τραπεζοκόμοι του. Μια μέρα τα παιδιά, οι τραπεζοκόμοι, πήραν από την αγορά τρόφιμα και τα πήγαν στο σπίτι που ήταν Θεοπίστη, η μητέρα που δεν ήξεραν, να μαγειρέψει. Και αυτή μαγείρευε. Εκείνοι περίμεναν και άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Τους φώτισε ο Θεός και ρώτησε ο ένας τον άλλο από που είναι, ποιας καταγωγής και τα υπόλοιπα. Και τότε, λέγοντας το ένα και το άλλο, κατάλαβαν πως είναι αδέρφια. Τι συγκίνηση, τι χαρά. Εν τω μεταξύ, η Θεοπίστη από την κουζίνα είχε στήσει αυτή. Είχε στήσει αυτή. Τ' άκουσε όλα αυτά και σου λέει, τα παιδιά μου, πριν προλάβει να βγει, εκείνοι έφυγαν. Έκανα τόση χαρά και έφυγαν. Ήρθε μετά ο στρατηγός για να φάει και εκεί η Θεοπίστη τον κοίταζε, τον ξανακοίταζε, τον έβλεπε, τον ξανάβλεπε, τον παρατηρούσε, κάτι θύμιζε, κάτι έλεγε. Και κατάλαβε πως ήταν ο άντρας της και το ρώτησε από που είναι και τα λοιπά. Και εκείνος της είπε, και τότε αυτή του λέει, είστε ο σύζυγός μου Ευστάθιος, εγώ είμαι η γυναίκα σας η Θεοπίστη. Αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν ώρα πολύ και ευχαριστούσαν τον Θεό. Και λέει, τώρα τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, λείπουν τα παιδιά μας και η χαρά μας είναι ανολοκλήρωτη και μισή. Και λέει η γυναίκα του, περίμενε. Ήρθα σε λίγο και η τραπεζοκόμη. Τους ρώτησε η Θεοπίστη ποιοι είναι, από πού κατάγονε, και είπαν και έλεγαν και άκουγε η Θεοπίστη και ο Ευστάθιος. Και όταν αντελήφθησαν πως είναι τα παιδιά τους, η γυναίκα το ήξερε από πριν, το είχε ακούσει, τους είχε ακούσει να μιλάνε. Και τότε αγκαλιάστηκαν όλοι μαζί και έκλαιγαν με χαρά μεγάλη. Μόνο εκείνοι και ο Θεός ξέρανε πως ήταν η χαρά τους. Αυτή είναι η Θεία Πρόνοια, αυτή είναι η Θεία Δύναμη, αυτή είναι η Θεία Χάρις. Και ύστερα γύρισαν στη Ρώμη και που νίκησαν τους βαρβάρους και είχαν χαρά, αλλά και μεγαλύτερη χαρά
γιατί βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί. Βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί. Και καθώς έφταναν στη Ρώμη, στην αιωνία πόλη, βγήκε πια ο νέος αυτοκράτορας, ο Τραϊανός, και πεθάνει, ο ανιψιός του Αδριανός, γνωστός από το Αδριάνιον Ιδραγωγείων, από την πύλη του Αδριανού. Εδώ ήταν μεγάλος φιλέλληνας, Ισπανός στην καταγωγή, αλλά ήταν και διώκτης των χριστιανών μεγάλος. Προϋπάντησε λοιπόν τον Ευστάθιο αυτοκράτορας, τον συνεχάρη, και για τη νίκη του κατά των βαρβάρων και για την ανέβρεση της χαμένης οικογένειάς του. Αλλά τι έγινε όμως? Του λέει ο αυτοκράτορ: Ευστάθιε, πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον Απόλλωνα, τον Θεό μας, ένα από τους 12 γνωστούς μας της αρχαίας εποχής, της δωλολατρίας, για την νίκη σου και για την ανέβρεση των μελών της οικογένειας σου. Εκείνος τότε αντιτάχθηκε και του λέγει: Εγώ, βασιλιά μου, είμαι χριστιανός, πιστεύω στο Θεό των χριστιανών, πιστεύω στο Χριστό μου, ο οποίος με κάλεσε με τρόπο θαυμαστό. Εγώ δεν τον εγνώριζα, μου φανερώθηκε ο ίδιος και μου οδήγησε τι να κάνω για να γίνω πραγματικός και αληθινός χριστιανός, και έγινα. Και εκείνος με βοήθησε παρόλα τα δεινά και τις περιπέτειες, και είμαι τώρα μπροστά σου και νίκησα και τους βαρβάρους και βρήκα και την οικογένειά μου και όλα τα υπόλοιπα. Τότε ο φοβερός Αδριανός οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να αφαιρέσουν τη στολή και τα διάσημα από τον Ευστάθιο και να τον κάνουν έναν απλό στρατιώτη. Ο Ευστάθιος εδέχθηκε ευχαρίστως αυτή την υποτίμηση, αυτή την προσβολή για την αγάπη του Χριστού, για την πίστη, την Αγία. Τους κακοφέρθηκαν, τους κακοποίησαν, αυτόν και τη φαμελιά του, τους απείλησαν, τους έκαναν κι άλλα πολλά προκειμένου να αρνηθούν την Άγια Πίστη. Αλλά αυτή η οικογένεια, το Αγία Οικογένεια, είχε μεγάλη δύναμη, είχε μεγάλη χάρη, είχε μεγάλη ευλογία, πέρασε τόσα και τόσα και βγήκε πέρα με τη Θεία Πρόνοια και αγάπη του Κυρίου, και δεν αρνήθηκαν το όνομά του κατά κανένα τρόπο. Και στο τέλος, αφού είδε ο Αδριανός ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε, διέταξε να πειρακτώσουν, να βάλουν σε φωτιά επάνω δηλαδή ένα χάλκινο βόδι. Και αφού έγινε αυτό, διέταξε και τους έβαλαν μέσα οικογενειακώς και έκλεισαν και συνεχίστηκε η φωτιά κάτω από το βόδι. Και την άλλη μέρα τους άνοιξαν. Ξέχασα να πω ότι πριν τους βάλουν, ζήτησε ο Ευστάθιος και η οικογένειά του να προσευχηθούν, και παρεκάλεσαν τον Κύριο
να τους δώσει δύναμη να αντέξουν στο μαρτύριο και να πεθάνουν για το όνομά Του. Και μετά, αφού μαρτυρήσουν, παρεκάλεσαν να τους θάψουν όλους μαζί. Μια οικογένεια στη γη και μια οικογένεια κι όλοι μαζί και στον τάφο, αλλά και στον ουρανό. Τι κάνει λοιπόν η αγάπη, τι σπουδαίο είναι. Και όντως τους έβαλαν, τους έκλεισαν, άνοιξαν, πως προείπαμε, την επόμενη μέρα και τους βρήκαν πεθαμένους. Όμως τα σώματά τους, ακόμα και η τελευταία τριχούλα, ήταν ακέραια. Η Θεία Πρόνοια είχε φροντίσει. Και έτσι, στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αδριανού, το δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, εμαρτύρησαν ο Άγιος Ευστάθιος, η γυναίκα του Αγία Θεοπίστη και τα τέκνα τους Άγιοι Αγάπιος και Θεόπιστος. Ήταν 20 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα. Τους έθαψαν κατά την επιθυμία και εντολή τους και αργότερα, όταν ήρθε η χριστιανική ελευθερία στον κόσμο επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου, τους ανοίγηραν μεγαλοπρεπή ναών και η λατρεία τους, η τιμή τους

το όνομα του Αγίου, να έχουν πολλά έτη, να έχουν την ευχή του και να τους προστατεύει, καθώς και όλους εμάς. Υπάρχουν άλλωστε, για να τελειώσω, πολλοί Άγιοι που είναι άγνωστοι σε πολλούς. Ας φροντίζουμε να τους μαθαίνουμε και να επικαλούμεθα την ευλογία και τη χάρη τους.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και ήθελαν τη ζωή του μόνο προς αυτήν το λάσο. Τα ψυχά σε μοναγία σαν τα σώματα άγνωση των πληθυσμού διόρθωσαν. Τα σενεία σκάφαν και ρίσε εμά από πάσα τη λήψη ω καγόλου και δίνη. Τύχη σαν εμά αγίε σου αγγέλη στην αντιπαραβολή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσω ει την όρδα τη πίστεω και ει την επίγνωση τα προσέδη σου δόξα ότι ευλογητό ει ο αιώνα των αιώνα μην. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύν και αίγη σου αιώνα των αιώνα μην.

0: τη παρούσα ώρα αργών ημά, ανήκει του οποίου ξυλοκρεμάμενο, το ευγνώμων είναι στήρι στον παράδεισο του πίσω σύστομα και θανάτου θάνατον όλε σα ελάστε τη μίτσα μαρτυρή και αναξιζούλη σου. Η μάρκου με γάρ και νομίσαμε και ουκέ με άξιζε τα όματα ημών και βλέψε ει το ύψο του ουρανού και δικατελείπων τρονών τη δικαιοσύνη σου και πορεύτουμε τη σελίμα των καρδιών ημών. Ανήκετεύουμε τη συνανίγα στον αγαθότητα. Φύση ημών, Κύριε, κατ' ο πλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπον αιματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της προδικημένων χειρός και άφηση με τα αμαρτήματα και νέκρωση αρχικών των φρόνημα του παρεών αποθέμενοι άνθρωπο των νέων δυσώμετα. Και εσείς ζήσουμε το μετέρα δεσπότη και δαιμόνη και ούτως εσείς ακολουθούντες προς τάγμαση εις την αιώνιον άποψη καταντήσουμε εν τα πάντων εις την εφρονημένη κατοικία. Σίγαρι όντως αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντος Χριστέο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε εσύ τον άρχος Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζω ποιος πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σε Χριστέο Θεός επίσημον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναπράγματος και Παναμόμα Αγίας Αυτοδητρός και αδυνάμενος με τον οποίο σταυρό προστασίες του τιμίων εκουραντίου δυνάμενου σωμάτων και σίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τον Αγίον Εντόξο Ιβανεκτήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εντόξο Καλλίκων Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, τον Αγίον Εντόξο Μεγαλομαρτύρων Ευσταθείου του Πλακίδα και της Ιβίου Αυτού Θεοπίστης και των Τέκνων Αυτών Αγαπίου και Θεοπίστου και του τον Αγίον Δόξο Νέος ο Μάρτυρος, Λαρίνος του Κρητός, όντι μνήμη επιτελέσαμε και πάντο τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή δυσφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ειδήσων αγαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζον εν είδε στα υπερώα αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν συν παιδεία, εις τον τόπο νόν εφεμελίως αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε τη γη, ο εξαγωστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερόγων αυτού, από καρπού των έργων σου χόρδα στήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επ' την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλήρωτοι απορρεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτου η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η ρηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδμου τη δύση να αυτού έφτου σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις όνων στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συμπρεπιένος, συμπρεπιήμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα της. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και διαλογισμό μετέωρα και εκκινήσεων.

0: Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχια εἰ και σώμας των αιώνων εἰ. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς και ελάσσον Αγίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον στον ομοίας ημί, Άγιε επίσκεψε και ιές ασθενείας ημών, έλεγχε το νοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύχια εἰ και σώμας των αιώνων. Πάτερ ημών αντις ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ον ουρανό και της γης, τον άρχη ημών των επιούσιων δώσε με σήμερα, κι ας ημίν τα θύματα ημών, ως και ημίς αρχήν σλέτσιμο, και μη συνέψει μας πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου ασθένει η βασιλεία.

0: δόξων χριστιανών, συνταγή αυτού εκκλησία, τη ιερά μονή, ταύτη, τη πόλη, ταύτη, σε αιώνα, σε αιώνα.
1: Εκμειωτέρων των χειροφύμων και ενδοξουτέρων ασυγκρίτους, σε αφήν την αδιακόρου θεών, λόγων δεχούσαν την όντως θεοτόπων σε μεγαλύνουμε. Δόξο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κυρίν και Υιέ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά, και ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας των Αρτάλων και των Αναμονής αυτού Μητρός, εν δόξου δεσπίσιμον του εντόπου και παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωμιού Σταυρού, προστασίες του Παμιλής του

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 20 του μηνός Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτού, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορα Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ήταν πολύ πλούσιος, αλλά όχι σκληρόκαρδος. Αντιθέτως, ο στρατιλάτης Πλακίδας διακρινόταν για τη φιλανθρωπία του, τις ελεημοσύνες του προς όλους τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους συνανθρώπους του, αν και ήταν ειδωλολάτρης.

κάποια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, μπροστά του εμφανίστηκε ένα μεγάλο πανέμορφο ελάφι. Τότε ο Πλακίδας με τη συνοδεία του άρχισε να το καταδιώκει. Εκείνο έτρεχε πολύ γρήγορα, τόσο που τα άλογα των συνοδών απέκαμαν. Ο Πλακίδας τότε μόνος του συνέχισε να το καταδιώκει και εκείνο έφτασε σε ένα μεγάλο χαντάκι και χωρίς να χάσει καιρό πήδηξε απέναντι. Το άλογο όμως του Αγίου ήταν αδύνατο να πηδήξει σε αυτό το μεγάλο χαντάκι και ο Άγιος στάθηκε, κοιτούσε καλά μήπως βρει κάποιο πέρασμα. Οπότε ξαφνικά βλέπει ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν μεγάλο σταυρό να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και πάνω του έφερνε σταυρωμένον αυτόν τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του μιλούσε και του έλεγε «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσύ, χωρίς να το ξέρεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Οι ελεημοσύνες και η καλοσύνη που κάνεις προς τους φτωχούς είναι ενώπιόν μου. Γι' αυτό σήμερα σου εμφανίστηκα, για να σε συλλάβω στα δίχτυα της δικής μου φιλανθρωπίας. Διότι δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος καλός και φιλάνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κοφά είδωλα. Εγώ για να σώσω το ανθρώπινο γένος έλαβα ανθρώπινη μορφή και ήρθα στον κόσμο». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμενε αναίσθητος. Όταν συνήλθε και σηκώθηκε, κοιτούσε γύρω του ξαφνιασμένος και με δέος ερωτά «Τι είναι η φωνή που ακούω? Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα». Ο Χριστός αμέσως του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα του οράματός του, λέγοντάς του ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, εσταυρώθη από τους ανθρώπους και ετάφη και την τρίτη μέρα αναστήθηκε εκ των νεκρών. Ο Πλακίδας, φύση αγαθή και καλοπροαίρετη όπως ήταν, πίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και ζήτησε από τον Κύριο να του υποδείξει τι να κάνει για να σωθεί. Και ο Κύριος του μίλησε και τον προέτρεψε να πάει να συναντήσει τον αρχιερέα των χριστιανών, να βαπτιστεί αυτός και όλη η οικογένειά του. Και ύστερα του λέγει «Έλα πάλι εδώ να σου φανερώσω τι πρόκειται να σου συμβεί».

Συγκινημένος από το όραμα και τα λόγια του Χριστού, ο στρατηγός Πλακίδας έφτασε το βράδυ στο σπίτι του. Κάθισε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους φανέρωσε όλα όσα του συνέβησαν. Η γυναίκα του τον άκουγε με προσοχή και του είπε: «Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο Θεός που σου φανερώθηκε? Είναι ο Θεός των χριστιανών και οπωσδήποτε είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Άκουσε Πλακίδα και κάτι άλλο: «Αυτόν τον Θεό τον είδα και εγώ εχθές το βράδυ στον ύπνο μου να μου λέγει: αύριο να έρθετε σε μένα, εσύ, ο σύζυγός σου και τα παιδιά σας, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός». Ύστερα από όλα αυτά, χωρίς άλλο, ο Πλακίδας και όλη η οικογένειά του ήρθαν στον αρχιερέα των χριστιανών, όπου έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Και ο Πλακίδας ονομάστηκε Ευστάθιος, η γυναίκα του Θεοπίστη και τα δύο μικρά παιδιά τους Αγάπιος ο ένας και Θεόπιστος ο άλλος. Λουσμένος με τη χάρη του Θεού πλέον Ευστάθιος, το ίδιο εκείνο πρωινό, μετά τη βάπτισή του, πήρε 2-3 στρατιώτες και πήγε δήθεν για κυνήγι. Στην πραγματικότητα όμως έτρεξε προς το σημείο εκείνο που είχε δει το όραμα. Άφησε τους στρατιώτες να ασχολούνται με το κυνήγι και εκείνος πλησίασε με δέος προς το μέρος της Χαράδρας, γονάτισε και από τα βάθη της καρδιάς του ευχαριστούσε τον Θεό που τον αξίωσε να τον γνωρίσει. Τότε ακούει και πάλι την υπερκόσμια φωνή του Χριστού να του λέγει: «Ευτυχής είσαι Ευστάθιε, διότι δέχτηκες το σωτήριο βάπτισμα και κατενίκησες τη δύναμη του πονηρού δαίμονα. Γνώριζε ότι ο διάβολος θα σου κηρύξει μεγάλο και σκληρό πόλεμο. Συνέχεια θα σου προκαλεί πειρασμούς, ώσπου να σε αναγκάσει να βλαστημήσεις και να αρνηθείς την πίστη σου για να κολλαστείς αιώνια. Θα πάθεις όσα και ο Ιώβ τον καιρό εκείνο. Τελικά όμως θα νικήσεις τον διάβολο». Τότε ο Άγιος Ευστάθιος παρακαλεί τον Κύριο να τον δυναμώσει ώστε να μείνει σταθερό στην πίστη του. Ενθαρρυντική ακούστηκε η φωνή του Θεού να του λέγει: «Αγωνίσουμε, Ανδρία Ευστάθιε, υπέρ των καλών έργων. Η χάρη μου δεν θα σε εγκαταλείψει εσένα ούτε την οικογένειά σου. Θα διαφυλάξει τις ψυχές σας από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού». «Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου», ψιθύρισε ο Άγιος και η σύζυγός του όταν έμαθε ότι επρόκειτο να δοκιμαστούν τόσο σκληρά.

Πράγματι δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο Ευστάθιος άρχισε να δοκιμάζεται σκληρά. Μία λοιμώδη νόσο έπεσε στο σπίτι του και πέθαναν οι συγγενείς και όλοι οι δούλοι του. Έπειτα από μία ασθένεια ψόφησαν και όλα τα ζώα του. Δεν απογοητεύεται ο Άγιος, αλλά μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, στα αλλεπάλληλα αυτά χτυπήματα, έρχεται στην εξοχή για να απαλύνει τη θλίψη του. Στο διάστημα όμως αυτό της απουσίας του, κλέφτες μπαίνουν στο σπίτι του και το ερημώνουν. Έμειναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. Τότε αποφασίζουν να φύγουν από τη Ρώμη και να έλθουν να ζήσουν άγνωστοι και ταπεινοί στους Αγίους Τόπους, στα μέρη δηλαδή εκείνα όπου έζησε και σταυρώθηκε από αγάπη ο Κύριος. Πάμπτωχοι πλέον και κρυφά εγκαταλείπουν τη Ρώμη, αποφεύγοντας έτσι το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας και ταξιδεύουν για άγνωστους και ξένους τόπους. Το πλοίο αρχικά προσάραξε στην Αίγυπτο. Ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβίβασης κράτησε τη θεοπίστη, τη σύζυγο του Αγίου, προφασιζόμενος ότι δεν του είχε πληρώσει ολόκληρο τον άβλο. Οι παρακλήσεις του Αγίου και οι υποσχέσεις δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέναντίας ο καπετάνιος δίνει εντολή να τον κατεβάσουν δια της βίας από το πλοίο μαζί με τα δύο παιδιά του και να κρατήσουν τη θεοπίστη, η οποία ήταν νέα και ευπαρουσίαστη γυναίκα. Με δάκρυα και στεναγμούς ο Άγιος Ευστάθιος κατέβηκε από το πλοίο. Όλη η οικογένεια έκλαιγαν γοερά και σπαραξικάρδια για αυτόν τον φοβερό χωρισμό. Με μάτια κατακόκκινα από το κλάμα βάδιζαν μηχανικά ο πατέρας με τα δύο μικρά παιδιά του. Το μυαλό και η καρδιά τους είχαν μείνει πίσω εκεί στο καράβι, στην αγαπημένη σύζυγο, στη γλυκιά μάνα. Ξαφνικά, καθώς προχωρούν, έπεσαν μπροστά σε ένα ποτάμι που κατέβαζε πολύ νερό. Έπρεπε να περάσουν στην αντίπερα όχθη και γέφυρα δεν υπήρχε. Τότε ο Άγιος έκανε το σταυρό του, πήρε το ένα παιδί και το πέρασε στην απέναντι όχθη. Γύρισε πίσω να πάρει και το άλλο και ενώ βρισκόταν στη μέση του ποταμού, αντικρίζει ένα λιοντάρι αγριεμένο να αρπάζει στο στόμα του το παιδί. Και ενώ εκράβγαζε απελπισμένα, μην μπορώντας να κάνει τίποτα, συμβαίνει κάτι άλλο πιο απελπιστικό. Ένας μεγαλόσωμος λύκος από την άλλη όχθη αρπάζει και το δεύτερο παιδί του και εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Μουδιάζουν τα πόδια του. Μουδιάζει ο νους και η σκέψη του θολώνει. Δάκρυα καυτά βλακώνουν τα μάγουλά του. Ο πόνος πέφτει σαν μολύβι μέσα του. Στη δύσκολη αυτή στιγμή ο σατανάς προσπαθεί να τον κερδίσει ψιθυρίζοντάς του. «Τι κάθεσαι, Ευστάθιε, σκέψη χρειάζεται. Μπροστά σου το νερό, δώσε ένα τέλος. Τι θέλεις πλέον τη ζωή, τι σου απέμεινε?» «Όχι», φωνάζει με λυγμούς ο Άγιος, «όχι, δεν θα βλασφημίσω το όνομα του Κύριου μου. Ζει Κύριος ο Θεός μου». Βρήκε το κουράγιο και σηκώθηκε και σαν ένας νέος Ιώβ, έρημος και συντετριμένος, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού, αφού για μέρες περπάτησε νηστικός και άϊπνος, έφτασε σε μία πόλη που ονομαζόταν Βάδισος. Εδώ στάθμευσε. Έπιασε κάποια δουλειά για να βγάζει το ψωμί του. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, ο μέγας στρατιλάτης του αυτοκράτορα, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου διορίστηκε φύλακας κάποιων αμπελιών. Και όπως αναφέρει ο ιερός συναξαριστής, σε αυτήν την εργασία δούλεψε για πολλά χρόνια.

Πανάγαθος Θεός όμως δεν εγκατέλειψε τον Ευστάθιο ούτε την οικογένειά του. Από το στόμα των θηρίων έσωσε τα παιδιά του. Ιδού πως. Κάποιοι βοσκοί που ήσαν εκεί κοντά από τις κραυγές του αντελήφθηκαν ότι κάτι συμβαίνει και αμέσως έτρεξαν και έσωσαν το παιδί από το στόμα του λιονταριού. Αλλά και κάποιοι γεωργοί που είδαν το άλλο παιδί στο στόμα του λύκου έτρεξαν και το γλίτωσαν. Και επειδή δεν είδαν τον πατέρα, νόμισαν ότι τον παρέσυρε στα νερά του το ποτάμι. Κράτησαν τα παιδιά κοντά τους. Έτσι μεγάλωσαν τα δύο παιδιά δίχως να γνωρίζει το ένα το άλλο. Αλλά και η γυναίκα του Αγίου γλίτωσε από την ατίμωση, διότι ο βάρβαρος εκείνος καπετάνιος, κατά θεία οικονομία, την ίδια μέρα που κατέβασε τον Άγιο Ευστάθιο με τα παιδιά από το καράβι, αρρώστησε βαριά και έτσι δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την αισχρή του επιθυμία. Όταν μάλιστα έφτασε στην πατρίδα του, πέθανε και έτσι θεοπίστη ζούσε στο σπίτι του, φυλαγμένη από τη χάρη του Θεού. Βέβαια, όλα αυτά ο Άγιος Ευστάθιος δεν τα γνώριζε, γι' αυτό με δάκρυα και πόνο περνούσε τις ημέρες του. Συνέβη όμως τον καιρό εκείνο, οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η ενάρετη θεοπίστη να επαναστατήσουν. Τότε οι Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του στρατού. Και ο βασιλιάς θυμήθηκε τις πολλές και μεγάλες ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους του να τον αναζητήσουν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Κατά θεία οικονομία, οι βασιλικοί απεσταλμένοι ήρθαν και στην πόλη Βάδισο, όπου ο ίδιος ο Άγιος Ευστάθιος τους φιλοξενεί. Εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν, δεδομένου ότι οι καρκουχίες και ο πόνος είχαν αλλάξει την όψη του. Ο Άγιος τους αποκαλύπτεται και εκείνοι με ανέκφραστη χαρά του φόρεσαν τη στολή του ανώτατου αξιωματικού. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι του τόπου εκείνου θαύμαζαν για την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του Αγίου, καθώς έμαθαν για το μεγάλο αξίωμά του και τη λαμπρή καταγωγή του. Οι βασιλικοί απεσταλμένοι τον έφεραν στην Αίγυπτο, όπου βρισκόταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός, ο οποίος πανηγύρισε την ανέβρεση του στρατηγού Πλακίδα και του έκανε θερμή υποδοχή. «Ευστάθιος ονομάζομαι», του είπε ο Άγιος, και με παρησία ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. Ο αυτοκράτορας όμως δεν έδωσε σημασία και του απέδωσε τους παλιούς τίτλους και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονταν, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα δυο παιδιά του Αγίου. Βλέποντάς τα, ο Άγιος Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε κοντά του ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτό, ο Άγιος Ευστάθιος κατέλαβε την πόλη στην οποία ζούσε και η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στο σπίτι όπου έμενε η σύζυγός του και έστησε τη σκηνή του στην αυλή αυτού του αρχοντικού. Μία μέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, μιλούσαν και διηγούνται τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Ο ένας γρήγορα αναγνωρίζει τον άλλον. Σηκώνονται με χαρά και κλαίγοντας από συγκίνηση ευτυχίας αγκαλιάζονται. Η Θεοπίστη μέσα από το σπίτι άκουσε αυτή τη συζήτηση και κατάλαβε ότι ήσαν τα δύο παιδιά της. Χαιρόταν και αυτή περισσότερα από τα παιδιά. Θέλησε να τους φανερωθεί, μα δεν πρόλευε, γιατί γρήγορα μπήκαν στη σκηνή του στρατηγού. Την άλλη μέρα η Θεοπίστη επισκέφθηκε τον Μέγα Στρατηγό για να ζητήσει να δει τα παιδιά. Τον βρήκε μόνο να κάθεται ήρεμος και μελαγχολικός. Για μια στιγμή ταράχτηκε η Θεοπίστη, διότι διαπίστωσε πως ο στρατηγός έμοιαζε πολύ με τον άντρα της. Ωστόσο μια φωνή μέσα της έλεγε ότι πράγματι αυτός είναι ο σύζυγός της, ο Ευστάθιος. Ήθελε να του μιλήσει, αλλά δίσταζε. Τελικά παίρνει το θάρρος και τον πλησιάζει. Του μιλά για την περιπέτεια της ζωής της και έτσι αναγνωρίζονται. Τι κι αν ο πόνος, οι κακουχίες και ο χρόνος είχαν μεταβάλει τα πρόσωπά τους, δάκρυα χαράς και ευτυχίας πλημμύρισαν τα μάτια τους και από τα χείλη τους ξεσπάει ένας ευχαριστήριος ύμνος στο Θεό που τόσο θαυμαστά οικονόμησε τα πάντα. «Ευστάθιον, βούς παγγενή, χαλκούς φλέγη,
και παγγενής ή του Θεού σώζεις λόγε. Τον επιφανέστατο δηλαδή Ευστάθιο, τον κατέκαυσε ένα χάλκινο βόδι. Εσύ όμως λόγε του Θεού, αυτόν τον επιφανέστατο και γενναιότατο άνδρα, τον αξίωσες της απολαύσεως της ουρανίου βασιλείας σου.

0: Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Ομολογητών Μαρτύρων Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου Αναστασίου του Πρεσβυτέρου του Αποκρισαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμίδωρου και Θαλού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Σιωμάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των σύν αυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου, ως διδάσκων καθ' όλη τη ζωήν αυτού των λαών του Θείων Λόγων και διαμοιράζον στους πτωχούς τα υπάρχοντα αυτού εν ειρήνη τελειώθη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Κρήτη. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος εν έτη 1804. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αναγής Πατρός Σιμών Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ ηγεμόνας του Τσερνίγκοφ και του Κιέβου και Θεοδόρου του Βογιάρου αυτού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Όλεγκ Πρίγκιπος Μπριάνσκ. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σίμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επισή, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσε τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνών Θεοάδης, χαίρε διείς ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Μη ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείσαι λήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέπρος τρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν τη σύβο όσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανίμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποίον να είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσιμην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών υμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε, τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Επί τα σπηγά των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Προχωρούμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού στην ερμηνεία του περιφήμου ψαλμού της μετανοίας, του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είμεθα στο στίχο 10. Το κείμενό του έχει ως εξής: ακουτιίσμι αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τα ταπεινωμένα. Έτσι μία απόδοση ερμηνευτική του στίχου έχει ως εξής: όταν δε έτσι με συγχωρήσεις και λευκάνεις, θα με κάνεις να ακούσω και να αισθανθώ αγαλίας και φροσύνη, και τα εκ της συναισθήσεως συνδετρεμένα κόκαλά μου θα σκυρτήσουν από χαρά. Είναι βαρισίμαντος και ο στίχος αυτός, και μάλιστα θα έλεγα πως είναι λίαν επίκαιρος για τη σύγχρονη εποχή, για πολλούς συγχρόνους ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών. Δεν μπορείς να έχεις τύψεις συνειδήσεως και να έχεις και χαρά και αγαλίαση. Δεύτερον, ότι η ψυχική αγαλίαση και ανακούφιση, αυτή συνιστά την πραγματική ευτυχία. Η ευτυχία είναι εσωτερική κατάσταση. Εξωτερικά πράγματα δεν δίδουν την ευτυχία. Τρίτον, ότι δύναται να υπάρξει σχέση αμαρτίας και ενός σωματικής. Λέει εδώ, αγαλιάσονται οστέα τα ταπεινωμένα. Σαφώς, ο Δαβίδ εδώ, σαν να υποστηρίζει εκείνο που και η σύγχρονη ψυχιατρική υποστηρίζει, πως όταν υποφέρει η ψυχή, τότε υποφέρει και το σώμα. Και κάτι που δέχεται σήμερα η ιατρική επιστήμη, πως υπάρχει πάντα σχέσεις ψυχική καταστάσεως και σωματικής νόσου. Θα τα δούμε αυτά με κάποια άνεση. Θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να οικοδομήσουμε τις ψυχές μας.

Είπα ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών. Η αμαρτία προκαλεί τύψεις της συνειδήσεως, αναστατώνει το εσωτερικό μας, φυγαδεύει τη γαλήνη, φυγαδεύει τη χαρά, πληγώνει την ψυχή, λερώνει την καρδιά. Με την αμαρτία νιώθει κανείς βάρος μέσα του, ένα κενό, μία ιδία. Είναι η ψυχή σκονισμένη και σκουριασμένη όταν υποπίπτει και παρασύρεται και εμένει στην αμαρτία. Είναι το μέγιστο των κακών η αμαρτία. Βέβαια, έχουμε το φαινόμενο ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάθει πόρωση ψυχής. Αυτοί δεν νιώθουν έντονες τις τύψεις της συνειδήσεως επάνω στην σκλήρυνση και την πόρωση την οποία έχουν. Όμως, κάποτε και σε αυτούς ξυπνάει η συνείδηση. Και είναι αποδειγμένο πως και οι πλέον πεπορωμένοι έχουν τις στιγμές που νυφάλιοι σκέπτονται και αναλογίζονται έστω και κρυφά το κακό που έκαναν. Είναι ολίγες περιπτώσεις της πλήρους πορώσεως που μπορεί κανείς να χαίρει καθήν στιγμήν αμαρτάνει. Τις πιο πολλές φορές υπάρχει πόρωσης, αλλά υπάρχουν και μικρά ξυπνήματα. Και έτσι η ζωή εκείνο ο οποίος αμαρτάνει και εμένει στην αμαρτία και παραμένει στην αμαρτία γίνεται δυστυχής. Ενώ η ζωή εκείνο ο οποίος μπορεί και απαλλάσσεται από το βάρος της ενοχής γίνεται χαρούμενη και ειρηνική. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Η αμαρτία βέβαια είναι καθολικό φαινόμενο και δεν μπορούμε τελείως να την αποφύγουμε. Πέφτουμε είτε πολύ είτε λίγο. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε οπωσδήποτε να κατορθώσουμε είναι το ξεσκόνισμα της ψυχής από την σκόνη της αμαρτίας, η λεύκαση της ψυχής από το λέρωμα της αμαρτίας, το πλύσιμο της ψυχής από τη βρωμιά της αμαρτίας. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό το οποίο ο Δαβίδ μας διδάσκει. Εζήτησε προηγουμένως, και το είδαμε το περασμένο Σάββατο και πάλι, να τον καθαρίσει ο Θεός, να του ξεπλύνει την ψυχή, να την λευκάνει την ψυχή του. Είναι αυτό που επιμόνω ζητά σε όλο τον ψαλμό του. Και τώρα βεβαιώνει πως αυτή η άφεση θα του δώσει ψυχική ευχαρίστηση. Αυτή η συγχώρηση θα του δώσει εσωτερική εφροσύνη. Το ομολογεί προς τον Θεό. Θεέ μου, σαν να λέγει, όταν με συγχωρήσεις και λευκάνεις την ψυχή μου, θα με κάνεις να αισθανθώ αγαλίας και φροσύνη. Και τότε τα κοκαλά μου που είναι συντετριμένα θα σκυρτήσουν και αυτά. Δηλαδή και το σώμα μου που δηλητριάστηκε από τον πόνο και τις τύψεις της συνειδήσεως, και αυτό θα ανακουφιστεί. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Δίνει και το μέτρο της μετανοίας και της συντριβής του Δαβίδ. Για να μιλεί για κόκαλα συντετριμένα σημαίνει πως είχε τόσο βαθιά αισθανθεί τις τύψεις της συνειδήσεως που είχε κυριολεκτικά δηλητριάσει και το σώμα του η συνέστηση του βάρους της ενοχής του. Γι' αυτό και η μετάνοιά του δεν ήταν μία πράξη επιπόλαια ούτε ρηχή. Ήταν πράξης εσωτερική με βάθος, με ειλικρίνεια. Η μετάνοιά του ήταν πραγματικά πολύ αληθινή. Και τώρα το ομολογεί πως η άφεση που ο Θεός αν το δώσει και που ο Θεός του έδωσε του ανακουφίζει ψυχή και σώμα και κάνει και τα κοκαλά του να ξεκουράζονται και να παύσουν να πονούν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε κι εμείς. Γιατί πολλές φορές παραπονούμεθα ότι
έχουμε εσωτερική αναστάτωση ή ότι έχουμε εσωτερική δυσθυμία. Μήπως αυτή οφείλεται στο ότι η μετάνοιά μας δεν είναι πολύ ειλικρινής? Και αν κάποτε έχουμε εσωτερικό κενό και εσωτερική μελαγχολία, μήπως αυτό δείχνει πως δεν ξεπλήθηκε πλήρως η ψυχή μας από το βάρος της ενοχής? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ερευνήσουμε την καρδιά μας. Ο Δαβίδ εδώ είναι προκειμένο, είναι οδηγός μας και τα λόγια του είναι λόγια και θεόπνευστα αλλά και αληθινά και πραγματικά, άξια ιδιαίτερας προσοχής.

θα πρέπει να κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά αυτές τις αλήθειες που προλίγου είπαμε. Για να πετύχουμε ψυχική αγαλίαση πρέπει να αποθέσουμε το βάρος των αμαρτιών μας. Μη ζητάμε ματέως ανακούφιση υπό το βάρος της ενοχής. Θα πρέπει να φύγει το βάρος της ενοχής για να απολαύσουμε και ανακούφιση και ευφροσύνη και γαλήνη. Είναι αδύνατο να απολαύσουμε γαλήνη και ανακούφιση με βάρος και με τύψη συνειδήσεως. Πρέπει να λουστούμε οπωσδήποτε για να πάψει η βρωμιά. Χωρίς λούσιμο η βρωμιά δεν φεύγει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ειλικρινούς μετανοίας, ειλικρινούς εξομολογήσεως για ό,τι κακό έχουμε κάνει, για να νιώσουμε ανακούφιση, να νιώσουμε ότι πετάμε στον αέρα, ότι έχουμε φτερά. Όταν το βάρος της ενοχής φύγει από την καρδιά μας, τότε κούφι προς την άνω πορεία μετίωμεν, όπως λέγει και ο ημνοδός. Δηλαδή, τότε ξανάλαφρη θα πετάξουμε προς τον ουρανό. Η σκουριά εξαφανίζεται με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Το βάρος φεύγει με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Οι τύποι συνειδήσεις θεματούν με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Γίνεμαθα νέοι άνθρωποι, καθαροί, λευκοί. Και τότε, τότε αυτομάτως η ψυχή μας ανακουφίζεται. Δεν το έχουμε νιώσει όλοι μας? Δεν πήγαμε κάποτε στο πνευματικό με βεβαρημένη την καρδιά και μετά από μία εξομολόγηση λιγνή που κάναμε φύγαμε τόσο ξανάλαφροι, σαν να πετούσαμε, σαν να μην πατούσαμε στη γη? Έχουμε όλοι πείραν αυτού του πράγματος. Είναι δωρεά του Θεού ότι μας παρέχει την δυνατότητα αφέσεως των αμαρτιών. Και τότε μεν, όπως είδαμε σε προηγούμενους στίχους, χρειάζονται πολλές διατυπώσεις, θυσίες ζώων, ραντίσματα με αίματος για να επιτευχθεί άφεσης. Σήμερα έχουμε πρόχειρον την άφεση. Εθυσιάστηκε για μας ο Κύριος. Αρκεί εμείς να μετανοήσουμε και να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Η άφεση είναι πρόχειρη στην διάθεσή μας, εφόσον θα δείξουμε ειλικρινή μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση. Και τότε η αγαλίαση και η ευφροσύνη και η ανακούφιση είναι καρπός της μετανοίας μας. Εδώ θα πρέπει, πριν προχωρήσω, να υπογραμμίσω κάτι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί καμιά φορά ο Σατανάς μας πολεμάει και από δεξιά. Εξομολογήθηκες κάτι? Παύσε πλέον, το ενθυμίσαι, και αναπαύσου στο δώρο που σου έδωσε ο Θεός, την άφεση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιδεεί την συνείδηση και ενώ εξομολογήθησαν, όμως πάλι μέσα τους διατηρούν τύψεις, γιατί τους λείπει ίσως η πίστη στην δύναμη του μυστηρίου, η πίστη στην θυσία του Κυρίου, που είναι πολύ ισχυρότερη από όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Είναι κακό να μην έχουμε αγαλίαση μετά από μια ειλικρινή μετάνοια. Δείχνει έλλειψη πίστεως στη θυσία του Κυρίου. Να το προσέξουμε αυτό. Άπαξ και εξομολογηθήκαμε κάτι και δείξε μετάνοια, πλέον πάβει να υπάρχει. Να ενθυμούμεθα απλώς ότι πήξαμε αμαρτωλή για να ταπεινούμεθα, ναι. Αλλά ποτέ όμως για να σκυτροπάζουμε και να μελαγχολούμε. Να το προσέξουμε αυτό, διότι ο διάβολος μας πολεμάει, όπως είπα, και από τα δεξιά. Και βάζει πολλές φορές σκέψεις μελαγχολικές. Βάζει την σκέψη, μήπως δήθεν δεν τα είπα σωστά, μήπως δήθεν δεν πήρα άφεση αμαρτιών. Μα δεν χρειάζεται η λεπτομερής εξιστόρησης, και το έχουμε τονίσει και άλλες φορές. Χρειάζεται η συντριβή και η ειλικρινής μετάνοια. Πες το αμαρτημά σου χωρίς περιστροφές, μετανόησε ειλικρινά και πάυσε πλέον ανησυχείς. Ηρέμησε, ησύχη. Πάυσε να έχεις μέσα σου τύψεις. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι κοντά σου. Η λυτρωτική θυσία του Κυρίου σε ελεύκανε. Είσαι λευκός. Είσαι απειλαγμένος από την ενοχή.
Να χαρείς λοιπόν αυτήν την άφεση, να χαρείς αυτήν την λύτρωση, να χαρείς την δωρεάν του Θεού. Πρόσεξε, αδελφέ μου που με ακούς, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν χαίρονται την άφεση. Και τούτο, όπως είπα, από ατροφική πίστη και από έλλειψη επαρκούς έτσι γνώσεως του τι σημαίνει η θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Μετάνοια ειλικρινής και πλήρης εσωτερική ανακούφισης. Αυτή είναι μία πραγματικότης την οποία θα πρέπει να απολαμβάνουμε. Είναι η δωρεά του Σταυροθέντος Κυρίου μας. Είναι η δωρεά του Παναγίου αίματός του που μας ξεπλένει από τον ρήπον και την ενοχήν.

αγαπητοί μου, τις σκέψεις μου επάνω στο χωρίον αυτό του 50ου ψάλμου του Δαβίδ, ακουτιίσμοι αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Είπα πρώτον ότι η ψυχική αγαλίαση είναι καρπός της αφές των αρτιών, και προσθέτω πλέον τώρα δεύτερον ότι αυτή η ψυχική αγαλίαση συνιστά την αληθή και πραγματική ευτυχία. Η ευτυχία είναι αίτημα της ανθρώπινης ψυχής. Τη λαχταρούμε όλοι και θέλουμε να είμεθα ευτυχείς, αλλά δεν ευρίσκεται εκεί που οι άνθρωποι την ζητούν. Η ευτυχία είναι ψυχικό βίωμα, το οποίο δεν είναι καρπός εξωτερικών συνθήκων, αλλά εσωτερικής καταστάσεως, και εξαρτάται πάρα πολύ από τη σχέση μας με το Θεό, που είναι η πηγή της ευτυχίας. Είναι μια κατάσταση εσωτερική που δεν θεραπεύεται από εξωτερικά πράγματα. Λέγουν μερικοί πως μπορεί το χρήμα να εξασφαλίσει και να δώσει την ευτυχία, μα αυτό από την εμπειρική πραγματικότητα απορρίπτεται. Πόσοι ζάπλουτοι δεν είναι ευτυχείς? Είναι άφθονες οι ομολογίες ζαπλούτων που δεν εγνώρισαν την ευτυχία. Πολλές φορές το πολύ χρήμα φαίνει πιο πολλές μέρημνες, στενοχώριες και αγωνίες, και όχι ηρεμία και χαρά. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις ζαπλούτων οι οποίοι τερμάτισαν με αυτοκτονία τη ζωή τους. Ούτε είναι λίγες οι περιπτώσεις ζαπλούτων που ομολόγησαν πως τα πολλά χρήματα δεν τους έδωσαν τη χαρά την οποία επιθυμούσαν. Μπορεί το χρήμα να σου εξασφαλίσει ανέσεις της ζωής, όμως παρόλες τις ανέσεις, πολλές φορές μέσα σου υπάρχει κάποιο κενό, και υπάρχουν περιπτώσεις που όλες αυτές οι ανέσεις δεν είναι θέση να θεραπεύσουν τα τραύματα της ψυχής. Έχει κάποιος δυσαρμονία με τον σύζυγό του ή με την σύζυγό του, και έχουν πολλά λεπτά. Εμείς οι πνευματικοί έχουμε πολλές φορές ακούσει λόγια πόνου και έχουμε δει δάκρυα σε ανδρόγυνα που έχουν αυθονία χρημάτων. Σου εξομολογείται η γυναίκα ή και ο άνδρας ότι έχουμε χρήματα, ειρήνη και χαρά δεν έχουμε στο σπίτι μας, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και είναι πάρα πολύ συνήθες το φαινόμενο, γιατί οι έχοντες λεφτά έχουν και το κεφάλι πιο πολύ σηκωμένο, τους λείπει ταπείνος και υποχωρητικό της, και όλα αυτά δημιουργούν τραύματα ψυχικά ακόμη μεγαλύτερα. Ή άλλος σωμολογεί πως έχει χρήματα, όμως έχει προβλήματα με τα παιδιά του, πληγώνει την καρδιά του. Τι να κάνει τα λεφτά, εφόσον τα παιδιά ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και τους σκίζουν την καρδιά, το χρήμα δεν είναι σε θέση να του δώσει την ευτυχία. Ή άλλος μπορεί να κατοικεί σε μαρμαρόκτιστο παλάτι, να έχει χρυσά αντικείμενα, μα του λείπει η υγεία. Τρέχει σε γιατρούς φημισμένους, μα οι γιατροί πάντα δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσουν την υγεία. Δεν έχει τόση μεγάλη και παντοδύναμη ισχύ η ιατρική. Βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύει πλήρως. Και ο ζάπλουτος είναι κάτω από δυστυχία, διότι το πολύ χρήμα δεν μπορεί να του φέρει την υποθυμένη υγεία την οποία επιθυμεί. Είναι άπειρες οι περιπτώσεις ζαπλούτων που δεν έχουν χαρά. Γι' αυτό η σκέψη πως το χρήμα δίνει την ευτυχία είναι απατηλή, είναι ψεύτικη, είναι πλανεμένη σκέψη. Να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Ούτε οι δόξες δίδουν πάντοτε την ευτυχία. Κάποτε οι δόξες αυξάνουν τις ανησυχίες και αυξάνουν τις αγωνίες. Όλα αυτά είναι ψεύτικα πράγματα. Ούτε οι γύρω άνθρωποι δίνουν την ευτυχία. Πόσες φορές στηριχτήκαμε σε πρόσωπα τα οποία μετά είδαμε πως ήταν ψεύτικα και κύβδελα και μας απογοήτευσαν. Εξωτερικές συνθήκες της ζωής, όταν είναι καλές, μπορεί κάπως να διευκολύνουν, όχι όμως
και να δώσουν πλήρως την ευτυχία. Η ευτυχία είναι κατάσταση εσωτερική. Είναι απόρρια ηρεμίας και συνειδήσεως της... ηρεμίας της συνειδήσεως. Είναι καρπός εσωτερικής γαλήνης. Ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε οι ειδονές την δίδουν. Και είναι πολλές φορές δυστυχής και οι πλούσιοι και οι δοξομανείς και οι σαρκολάτρε. Εδώ είναι δράμα, γιατί πολλές φορές η σαρκολατρία αντί για ευτυχίας δίνει πόνον και οδύνην, γιατί αποτελεί την χειρότερη μορφή της ζωής. Επαναλαμβάνω, η ευτυχία είναι κατάσταση εσωτερική και είναι απόρρια ηρεμίας της συνειδήσεως. Ούτε χρήμα, ούτε δόξα, ούτε ειδονέ δίνουν την ευτυχία. Όταν η συνείδηση σφυροκοπεί, όταν η συνείδηση στύπτει, τότε ό,τι καλό κι άλλο εξωτερικό κι αν έχεις, χαρά δεν υπάρχει. Ενώ όταν έχεις γαλήνη εσωτερική, όταν έχεις άφηση αμαρτιών και την πληροφορία ότι δεν έσφαλες, αυτό είναι πηγή ευτυχίας. Αυτήν την ευτυχία δοκίμασε ο Δαβίδ. Είχε δοκιμάσει την αμαρτία. Αυτή το έφερε πόνο και τύψεις. Και τώρα δοκιμάζει την άφεση. Και αυτή, όπως ομολογεί, του φέρνει χαρά και αγαλίαση και ανακούφιση ψυχική. Είναι λοιπόν η ευτυχία καρπός της ψυχικής ηρεμίας. Και η ψυχική ηρεμία είναι καρπός της αφέσεως των αμαρτιών. Είναι καρπός της, των αρμονικών σχέσεών μας με τον Θεό. Όταν οι σχέσεις μας με τον Θεό δεν είναι αρμονικές, δεν μπορεί να υπάρχει καμία απολύτως εσωτερική αγαλία και φροσύνη και δεν μπορεί να υπάρξει απόλαυσης και χαρά στη ζωή.

Αγαλιάσονται οστεία τη ταπεινωμένα. Θα προχωρήσω στο τρίτο μέρος των σκέψεών μου πάνω στο χωρίο αυτό το περίφημο του Δαβίδ. Εδώ σαφώς φαίνεται πως υπάρχει σχέσεις νόσου και αμαρτίας, αρρώστιας και τύψεων της συνειδήσεως. Το λέγουν, όπως είπα, και σημαίνει γιατροί. Βαρέως πάσχοντες, εάν κατόρθωναν να έχουν ηρεμίαν και αισιοδοξίαν, επιτυγχάνουν βελτίωσιν, κάποτε και θεραπείαν της καταστασιός των. Και οι υγιείς, μετά από τύψεις και προστενοχώρια, γίνονται άρρωστοι. Υπάρχει σχέσεις μεγάλη ψυχικής ανακουφίσεως και αμαρτίας και νόσου σωματικής. Η ψυχική ανακούφιση φέρνει υγεία στο σώμα. Η ψυχική ταραχή φέρνει στο σώμα αρρώστια. Αυτό είναι πολλές φορές βεβαιωμένο και από την εμπειρική πραγματικότητα και διαστόματος διαπρεπών ιατρών. Εντεύθεν και σήμερα συνιστούν πολλές φορές και δει στο εξωτερικό γιατροί ηρεμία ψυχής για να επέλθει βελτίωση της καταστάσεως του σώματος. Ενώ όταν συνεχίζεται η ψυχική ταραχή, δεν έχουμε βελτίωση της καταστάσεως του ασθενούς. Ηρεμία ψυχής. Η στενοχώρια δημιουργεί αρρώστιες. Τι λέμε συνήθως στην καθημερινή ζωή? Για κάποιον μας στενοχώρησε, μου έπριξε το σηκώτι. Ή κάποτε που στενοχωρηθήκαμε δεν λέμε, στάζει δηλητήριον το στόμα μου. Η ψυχιατρική βεβαιώνει ότι η ταραχή της ψυχής είναι νοσογόνος παράγων. Και ο Μακαρίτης ο Γερουλάνος είχε γράψει ολόκληρο βιβλίο για να μας αποδείξει και να μας πληροφορήσει ότι υπάρχει μεγάλη σχέση νόσου και ψυχικής καταστάσεως και ότι πολλές φορές κακή σωματική κατάσταση εξαρτάται και προέρχεται από κακή ψυχική κατάσταση, ενώ καλή ψυχική κατάσταση επιδρά ευεργετικώς επί της καταστάσεως του σώματος. Εδώ ο Δαβίδ, βλέπετε, έζησε 1000 χρόνια π.Χ. και αυτό που και η επιστήμη σήμερα βεβαιώνει, εκείνος το απείλαυσε και το ομολογεί. Λαλεί εν πνεύματι Αγίω, αγαλιάσονται οστέα τα ταπεινωμένα. Ναι, ανακουφίζονται το σώμα μας, ανακουφίζονται τα μέλη μας, θεραπεύονται οι αρρώστιες μας με ηρεμίαν ψυχής, με αγαλίασιν ψυχής. Και αυτήν την ηρεμία και την αγαλίαση την δίδει η βεβαιότης ότι δεν είμαι θα ένοχη ενώπιον του Θεού. Η αμαρτία είναι κρυφή πληγή. Δηλητηριάζει σώμα και ψυχή. Η άφεση είναι ιατρίων και δώρων. Θεραπεύει σώμα και ψυχή. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως, γιατί ζούμε σε μια τεταραγμένη εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τα νεύρα μας τεντωμένα. Καταφεύγουμε πολλές φορές σε ηρεμιστικά φάρμακα. Το αποτελεσματικότερο ηρεμιστικό φάρμακο είναι η γαλήνη της συνειδήσεως. Το πιο αλαφρό και ωραίο προσκέφαλο είναι η συνείδηση ήρεμη, η πεποίθηση ότι δεν είμαι θα ένοχη ενώπιον του Θεού. Όταν κάτι μέσα μας φωνάζει πως προσκρούσαμε στις εντολές του Θεού, ότι απροσεκτήσαμε, τότε πλέον το μαξιλάρι είναι πέτρινο, είναι σκληρό και δεν μπορούμε να ανακουφιστούμε, αλλά ταλαιπωρούμεθα.

η Εκκλησία στο μυστήριο του Ευχελαίου έχει θαυμάσεις ευχές που εκεί φαίνεται καθαρά η εξάρτηση του σώματος από την κατάσταση της ψυχής. Λέγει μία ευχή: «Και του δούλου σου, του εναστενία ψυχής και σώματος όντως, την Ία συνδόρισε, παρέχουν άφηση αμαρτιών αυτό και συγχώρηση πλημελημάτων εκουσίων και ακουσίων, θεραπεύουν αυτού πληγάς ανιάτους, παράσχου ιατρίαν και απαλλαγήν πάσης φθοροποιού αλγιδόνος». Σαφώς εδώ φαίνεται ότι η άφεση δίδει ιατρίαν και στην ψυχή και στο σώμα. Ο σοφός Σιράχ έχει διατυπώσει ακριβώς την ίδια σκέψη. Λέγει: «Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει ισχύρας ιατρού». Πολύ σαφής η γνώμη του σοφού Σιράχ. Όποιος αμαρτάνει ενώπιον του Θεού πέφτει στα χέρια του γιατρού, γιατί αμαρτία δημιουργεί τύψη συνειδήσεως και τότε το σώμα δηλητηριάζεται. Να το προσέξουμε, διότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό το σημείο αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος την ίδια αλήθεια υποστηρίζει, ότι η ψυχική ταραχή είναι πηγή ασθενειών. Λέγει κάπου: «Ότι γάρ του εντοσώματι κακού η πονηρία της ψυχής αιτία, ότι κακό υπάρχει στο σώμα, είναι αιτία η πονηρία της ψυχής. Ανέλεμεν τίνιν των κακών την πληγήν και πάντα στήσεται των οσημάτων τα ρεύματα». Να αφαιρέσουμε λοιπόν την πηγή του κακού που είναι η αμαρτία και τότε θα σταματήσουν, λέει, οι αρρώστιες. «Ούγαρ το παραλληλίστε μόνον νόσημα, αλλά και το αμαρτάνιν». Δεν είναι, λέει, μονάχα αρρώστια η παράλυση, αλλά και η αμαρτία η οποία δημιουργεί την παράλυση. Θα ήταν μακρύς ο λόγος αν ανέφερα γνώμες επιστημών ειδικών και ψυχιάτρων. Θα πω μια-δυο έτσι για να βεβαιωθούν και εκείνοι που έχουν ανάγκη στηριγμού από ανθρώπινο λόγο. Ο μεγάλος ψυχολόγος και ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής Γιούνγκ, στο βιβλίο του «Σχέσεις της ψυχοθεραπείας προς την ποιμαντική», λέγει: «Παραλλήλως προς την κατάπτωση του θρησκευτικού βίου αυξάνονται σημαντικώς και ενευρώσεις». Και ίσως το σημερινό κακό οφείλεται στην κατάπτωση του θρησκευτικού βίου. Θα έλεγα δε μεταπεπιθήσεως πως και αυτή η τάση των νέων να καταφεύγουν στα ναρκωτικά είναι απόρρια και αποτέλεσμα της αθρίσκου ζωής των. Ζητούν ηρεμία κάπου αλλού, εφόσον έχασαν τον Θεό. Έχασαν την ηρεμία τους, έχασαν την πηγή της ευτυχίας και ζητούν στα ναρκωτικά τον χαμένο παράδεισο, αλλά εκεί βρίσκουν τον θάνατο και την καταστροφή. Ο Γιούνγκ πάλι, ο μεγάλος αυτός ψυχίατρος, λέγει: «Κατά το διάστημα της 30 ετούς πείρας μου από τους πελάτες μου, τους πάσχοντας από νευροψυχώσεις, κανείς δεν παρουσιάζει ενοχλήματα μη οφειλόμενα εις λόγους ηθικούς, με την ευρία έννοια, ή και εις το βάθος μεταφυσικούς». Όλοι λοιπόν όσοι πάσχουν από νευροψυχώσεις έχουν λόγους ηθικούς που είναι η αιτία αυτών των νευρώσεών των και αυτής της καταστασιός των. Και ένας άλλος διάσημος γιατρός, ψυχίατρος της Γενέβης, ο Τουρνιέ, διατύπωνε την εξής γνώμη: «Χωρίς να παραγνωρίζω την σημασία την οποία έχουν στην ψυχοθεραπεία η συμβουλέ, η συμπάθεια, η θρησκευτική δασκαλία, οφείλω να παρατηρήσω ότι ιατρικός
η ωφέλειά των δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την ωφέλεια της εξομολογήσεως. Πολλές λειτουργικές διαταραχές που καταντούν βλάβη οργανικές είναι η άμεσο συνέπεια κάποιας τύψης συνειδήσεως η οποία δεν έχει ρεμίσει. Αυτό το βεβαιώνει η ανέλπιστος θεραπεία των εν λόγω αναμαλιών είτε η βελτίωση πολλών παθήσεων κατόπιν της σειράς εξομολογήσεως. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, μακροχρονίους ταχυκαρδίας, αϊπνίας, κεφαλαλγίας, δυσπεψίας, υπατικάς αναμαλίας να εξαφανίζονται από την μία ημέρα στην άλλη μετά την εξομολόγηση κάποιας ενοχής. Δεν υπάρχει χειρότερος και βλαβερότερος πόνος από τον ψυχικών πόνων τον οποίον προκαλεί η τύψη της συνειδήσεως. Εκτός των ψυχικών συνεπειών παρεμποδίζει όλη την εζωτικότητα. Δια τούτο και έχει βαθύν αντίκτυπον εις την γενική υγιεινή κατάσταση. Ιδού διατί η μεγάλη χαρά της συγγνώμης παίζει σπουδαίων ρόλων εις τας ιατρικάς περιπτώσεις που σημειώνω. Βλέπετε εδώ ομιλεί ο Τονία σαν ιεροκήρυξη ο θεολόγος. Επιβεβαιώνει αυτό που τόσες χιλιάδες χρόνια ο Δαβίδ ενστάνθη, αυτό που η Αγία Γραφή συνιστά. Η ηρεμία της συνειδήσεως που προέρχεται από την άφεση των αμαρτιών είναι παράγον θεραπείας σωματικών νόσων, ενώ οι τύποι συνειδήσεως δημιουργούν σωματικές ασθένειες. Δώρον η άφεση αμαρτιών. Με το δώρον αυτό ηρεμούμε, γαλινεύουμε και βοηθάμε έτσι και την καλή πορεία του σώματός μας.

0: Κεφαλαιώνω λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτά που είπαμε στην αγάπη σας τη στιγμή αυτή, με αφορμή το περίφημο χωρίον του 50ου ψαλμού, ακουτιείσμι αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα πενωμένα. Απεδείχθη πως η ψυχική αγαλίασης είναι καρπός της αφές των αμαρτιών. Δεύτερον, ότι η ψυχική ανακούφισης αυτή είναι που συνιστά και δημιουργεί την πραγματική ευτυχία. Και τρίτον, ότι δύναται ότι υπάρχει εξάρτησης σώματος, σωματικής καταστάσεως και ψυχικής καταστάσεως. Όταν έχουμε ηρεμία και γαλήνην ψυχής, έχουμε σώμα υγιές. Όταν έχουμε ταραγμένη ψυχήν, τότε και το σώμα δηλητηριάζεται. Πολλές αρρώστιες μπορούν να θεραπευτούν με γαλήνην και ηρεμία συνειδήσεως. Χωρίς βέβαια να είμαστε σε αυτά απόλυτοι, στο τελευταίο μπορεί να υπάρξει αρρώστια χωρίς να υπάρχει ταραχή ψυχής. Όμως, αυτά είναι πορίσματα και της ψυχιατρικής και της καθημερινής πραγματικότητας. Τις πιο πολλές φορές αρρώστιες οφείλονται σε κακές ψυχικές καταστάσεις. Και οπωσδήποτε, όταν υπάρχει ηρεμία και γαλήνη συνειδήσεως, τότε έχουμε βελτίωση της σωματικής μας καταστάσεως. Αγαλιάσονται ως θέατα επενωμένα. Η ηρεμία και η γαλήνη βοηθάει το σώμα, το ξεκουράζει και κάποτε θεραπεύει και αρρώστιες. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία, πνευματική ζωή, όπως έσανε η Αγία μας, για να βαρεστήσουμε λοιπόν του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχομένη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Του δίνω εύκολο δρόμο να προχωρήσει την ανάπτυξή του. Του δίνω θάρρος δηλαδή, σε αυτό που σκέφτεται, σε αυτό που κάνει. Ενθάρρυνση. Βάζω όρια, σημαίνει ότι προστατεύω το παιδί, προστατεύω τη ζωή του κυρίως και του δημιουργώ ένα περιβάλλον ασφαλείας. Γιατί τι βρήκαν οι νεότερες επιστήμες? Ότι σε ένα ασφαλές περιβάλλον ανθίζει η ψυχή του παιδιού. Ενώ σε ένα περιβάλλον ανασφάλειας το παιδί δυσκολεύεται, μπλοκάρεται, μας λένε οι ψυχολόγοι. Αυτό είναι ψυχολογικός όρος, εμείς δεν ασχολούμεθα. Άρα λοιπόν, θα αναλύσουμε πρώτα.
0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά.

Άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσώπι.

Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρφυε όνα λευκανθίσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσονται οστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους εσ' οδούς σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επάγκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακρόατε, μετά την μεγάλη δεσποτική εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, έχουμε την πρώτη Κυριακή που είναι αφιερωμένη ακριβώς μετά το γεγονός της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας διαβάζει Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 8ο κεφάλαιο στίχοι 34 έως τον πρώτο στίχο του 9ου κεφαλαίου. Πρέπει εισαγωγικώς να τονίσουμε πως το Ευαγγέλιο μας φανερώνει το περιεχόμενο της σωτηρίας που ο Χριστός μας προσέφερε με τη σταυρική θυσία του και τη σωστή απάντηση που καλείται ο κάθε άνθρωπος να δώσει για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Η απάντηση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατέ, ξεπερνάει τις δυνατότητές του, γι' αυτό και πρέπει να στηρίζεται πάντοτε στη βοήθεια και στη χάρη του Θεού. Ο Κύριος, για να φανερώσει στους μαθητάς ότι είναι ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο αληθινός Θεός, τους παραπέμπει στο πάθος, τον εκούσιο θάνατο και την Ανάστασή Του. Οι μαθητές του Κυρίου αντιδρούν, γιατί διαφορετικά περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία, στηριζόμενοι στις ανθρώπινες προσδοκίες και δυνάμεις τους. Ο Κύριος βρήκε την κατάλληλη περίσταση και κάλεσε τους μαθητάς και το λαό να Τον ακολουθήσουν. Δίδαξε για πρώτη φορά πως ο άνθρωπος, για να ακολουθήσει σωστά τον Θεάνθρωπον Κύριο, πρέπει ελεύθερα να σηκώσει το σταυρό του. Μόνον έτσι αποδέχεται τη σωτηρία του και διασώζει την ύπαρξή του. Όταν δηλαδή μετέχει στην σωτηρία και στην προσφορά της αγάπης του Θεού και τη μετοχή του στην άφθαρτη και αιώνια ζωή του. Και προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής: «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γάραν θέλει την ψυχήν αυτού, σώσε απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ως γάρ, εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Και έλεγεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι εισί την έστον όδε εστικότων, ή την εσ ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την Βασιλείαν του Θεού ελιληθίαν εν δυνάμει». Και αφού προσκάλεσε τον λαό με τους μαθητάς του, τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας αρνηθεί τελείως τον εαυτόν του, ας σηκώνει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει, και όποιος θα χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και για χάρη του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και όμως χάσει την ψυχή του? Και τι αντάλλαγμα θα δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του? Όποιος σε αυτόν τον άπιστο και αμαρτωλό κόσμο θα ντραπεί για μένα και θα καταφρονήσει τα λόγια μου, τότε και ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί για αυτόν, όταν έλθει μέσα στη θεϊκή δόξα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Και έλεγε σε αυτούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν τώρα κάποιοι εδώ μεταξύ σας που δεν θα πεθάνουν και θα προφθάσουν να δουν την Βασιλεία και τη δύναμη του Θεού».

Αγαπητοί ακρότε, σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν στο ευαγγελικό μας ανάγνωσμα ότι ο Κύριος καλεί όλους τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουμε με εκείνη τη γνωστή φράση του «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν». Συγχρόνως όμως μας βοηθεί να ανακαλύψουμε μέσα στην ύπαρξή μας την ευρισκόμενη δική του παρουσία. Πρόκειται για την σφραγίδα της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μας που υπάρχει σε κάθε άνθρωπον εκ του μη όντως δημιουργηθέντα. Η υψίστη αυτή δωρεά του Θεού, αγαπητοί ακροατέ, είναι η έκφραση και η προσφορά της απείρου αγάπης του Θεού στους ανθρώπους. Ο Θεός μας αγαπά γιατί μας θέλει. Ο προφητάναξ Δαβίδ σε κάποιο ψαλμό του υπογραμμίζει και λέει «Ιγάπησάς με Κύριε ότι τε θέλει κάσμε». «Με αγαπάς γιατί με θέλεις». Και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει ότι ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και είναι πολύ μεγάλη και παρήγορη από ανθρωπολογικής πλευράς η αλήθεια αυτή που υπογραμμίζει το Ευαγγέλιο σε μας, αγαπητοί ακροατέ, ιδιαίτερα στη δική μας εποχή, να αισθανθούμε ότι εάν όλοι οι άλλοι άνθρωποι μας απορρίπτουν, υπάρχει ο Χριστός ο οποίος μας θέλει, μας αγαπάει, συγκατατίθεται στην παρουσία της υπάρξεώς μας και είναι εκείνος ο οποίος πέφτει να μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τον ύψιστο προορισμό μας, που είναι η καταχάριν μετοχή μας στην αιώνια και ανώλεθρη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς και η αγάπη του Θεού ταυτίζεται πάντα με την ελευθερία. Δεν μπορείς να αγαπάς ένα πρόσωπο χωρίς τη θέλησή σου, χωρίς τη δική σου την έγκριση, δηλαδή με κάποια βία ή και με κάποιον έμεσο εξαναγκασμό. Ουκ αρετή το βία γινόμενον, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αγάπη είναι να προσφέρεις τον εαυτό σου σε άλλες υπάρξεις ώστε να βρίσκεσαι σε ουσιαστική κοινωνία προσώπων. Το ίδιο όμως ακριβώς ισχύει και για την ελευθερία. Δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος χωρίς να αγαπάς. Η ελευθερία βρίσκεται, αγαπητοί ακροατέ, στην απλή εντολή του Κυρίου «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν». Και αυτό που αγαπάει ο άνθρωπος τον εαυτόν του δεν είναι η εγωπάθειά του, η επιφάνεια του εαυτού του, αλλά είναι ο βαθύτατος εαυτός του, ο σφραγισμένος με την εικόνα του Θεού. Και αυτή η αγάπη στην εικόνα του Θεού δεν περιορίζεται μόνον στην εγωτική αγάπη του ανθρώπου, αλλά στην καθολικότητά της, που είναι το αγκάλιασμα όλων των ανθρώπων από τον άνθρωπο εκείνον που αναγνωρίζει την εικόνα του Θεού, δέχεται την αγάπη του Θεού, την επεξεργάζεται μέσα του και την αντιπροσφέρει διαρκώς στους άλλους ανθρώπους. Για να ακολουθήσεις λοιπόν ελεύθερα τον Χριστόν, πρέπει να τον αγαπάς, και να δούμε με ποιο τρόπο η αγάπη αυτή βοηθεί τον άνθρωπο να ακολουθεί τον Χριστόν και να έρει των πραγματικών του σταυρών.

αγαπητοί ακρότε, συνεχίζουμε να ακούμε την εκπομπή σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είπαμε και πριν, όπως μας καθοδηγεί η Ευαγγελική μας περικοπή σχολιάζοντάς την, πως για να ακολουθήσουμε ελεύθερα τον Χριστό πρέπει να τον αγαπάμε. Και η αγάπη αυτή είναι μια κίνηση που βγαίνει μέσα από το εσωτερικό του ανθρώπου, ο οποίος ξεπερνάει πλέον τον ατομικόν εαυτόν του και τοποθετείται στον χώρο της αληθινής ελευθερίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατέ, δεν είναι μια επιλογή ανάμεσα σε πολλές δυνατότητες που μου προσφέρονται. Η ελευθερία δεν είναι να επιδιώκεις με κάθε τρόπο να ικανοποιείς τις εγωιστικές σου ατομικές επιθυμίες και από την άλλη μεριά να αδιαφορείς και να περιφρονείς τους άλλους ανθρώπους. Ελευθερία αληθινή είναι να σηκώνεις καθημερινά το δύσκολο αγώνα της υπερβάσεως του εγωισμού σου. Ο εγωισμός, αγαπητοί ακροατέ, είναι ο βαρύτατος σταυρός της αμαρτίας. Η ύπαρξή μας αποτελείται από τα θεϊκά δώρα αυτής της αγάπης που συνάπτεται με την ελευθερία του Θεού. Γι' αυτό και η φύση της είναι ουσιαστική, δηλαδή όπως λέγουν οι πατέρες, οντολογικής υπαρξιακής φύσεως. Μέσα από την προσφορά και τη διακονία αφήνομαι ακριβώς την αγάπη του Θεού να κυκλοφορείται στην ύπαρξή μας και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η αδιάκοπη κίνηση είναι ο αληθινός σταυρός της αγάπης που όμως ζωοποιεί και διασώζει την ύπαρξή μας. Αυτόν τον σταυρόν της αγάπης τον παραμέρισε, αγαπητοί ακροατέ, και τον αρνήθηκε ο άνθρωπος με την αμαρτία του. Με την αμαρτία ο άνθρωπος περιφρόνησε και αναποδογύρισε την αγάπη του Θεού, παραμέρισε το Θεό από την ύπαρξη και τη ζωή του και οργάνωσε τη ζωή του χωρίς να στηρίζεται στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Αυτή η παραφθορά της αγάπης του Θεού σημαίνει: απαρνούμε από τον εαυτό μου τον σταυρόν της αγάπης που είναι διακονία, προσφορά και θυσία, και αυτόν τον σταυρόν τον φορτώνω στους ώμους των άλλων ανθρώπων. Με την αμαρτία δεν έρεται, δεν διαγράφεται η πραγματικότητα του σταυρού, αλλά μετατίθεται από την ύπαρξη τη δική μου στους άλλους ανθρώπους. Η άρνηση της ανιδιοτελούς αγάπης, αγαπητοί ακροατέ, φανερώνει εγωισμό και φιλαυτία. Κάθε ενέργεια που κάνω επιστρέφει στον εαυτό μου. Γι' αυτό και κάθε πράξη μου είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Η φιλαυτία και ο εγωισμός με φυλακίζει στα στενά όρια του ατομισμού μου. Έτσι όμως, όπως και πριν υπεγραμμίσαμε, αμφισβητείται από μένα τον ίδιον η αξία της υπάρξεώς μου, που έχει δημιουργηθεί από τον Θεό ακριβώς να αναπτύσσεται, να καλλιεργείται και να διασώζεται, όταν η ίδια διακονεί και προσφέρεται μέσα στην κοινωνία της αγάπης των άλλων ανθρώπων.

Ο άνθρωπος όμως, όπως είδαμε, παρόλο που με δυσκολία μεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι η ύπαρξή του έχει δημιουργηθεί για να προσφέρεται και να διακονεί τους άλλους, όμως στην πραγματικότητα, επειδή είναι εγκλωβισμένος στην αμαρτία του, δεν θέλει να χάσει την ύπαρξή του και αγωνίζεται σε ολόκληρη τη ζωή του να αποκτήσει όσο μπορεί περισσότερα υλικά, θα λέγαμε ακόμα και πνευματικά αγαθά, για να τη στηρίξει αυτή την ύπαρξη. Τη βλέπει να πορεύεται στη φθορά και στον αφανισμό, και πρέπει ο άνθρωπος με τον τρόπο που αυτός νομίζει ότι να στηρίξει την ύπαρξή του, νομίζοντας ότι η υπερτάτη αξία του βρίσκεται σε αυτά που μπορεί να έχει, δηλαδή στην περί ουσία του, και όχι σε αυτό που είναι, στην πραγματική του ουσία, δηλαδή ως κατ' εικόνα Θεού δημιουργηθείς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέγει, όποιος θέλει να διασώσει την ψυχή του, δηλαδή την ύπαρξή του, πρέπει να την προσφέρει μέσα από τη διακονία και τη θυσία, ώστε να πραγματοποιείται η κοινωνία της αγάπης του Θεού. Αντίθετα, όποιος αγωνίζεται σε αυτή τη ζωή να αποκτήσει ποικίλα αγαθά μόνο για τον εαυτόν του, τελικά ζημιώνει, χάνει και την ψυχή και τη ζωή του. Έτσι, αγαπητοί ακροατέ, έχουμε ανθρώπους που εργάζονται εντατικά, υπεράνθρωπα, για να αποκτήσουν υλικά αγαθά. Η ζωή τους γεμίζει από κόπο, φόβο, άγχος, αγωνία, αϊπνία. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Βλέπουμε ο άνθρωπος να πεθαίνει πριν από την ώρα του, χωρίς ακόμα να έχει ανακαλύψει την υπερτάτη αξία της υπάρξεώς του. Όπως επίσης υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι, ενάρετοι και ηθικοί, αλλά την καλοσύνη τους αυτή την κρατάνε μόνο για τον εαυτόν τους και δείχνουν μια ακατανόητη αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος μας λέγει στο Ευαγγελικό μας ανάγνωσμα ότι ο άνθρωπος σώζει την ύπαρξή του και επομένως την αξία του την υπερτάτη όταν είναι δεμένος, ενωμένος με την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Υπήρξαν κάποιοι ανάμεσα στους μαθητάς του Κυρίου, όπως ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που είδαν στη μεταμόρφωση του Κυρίου το άκτιστον και ακτινοβόλον φως της θεότητός του. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η δυνατότητα του ανθρώπου να υπερβεί τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Κύριος ακριβώς στο ανάγνωσμά του μας λέγει ότι υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά σας που δεν θα πεθάνουν και θα προφθάσουν να δουν την βασιλεία και τη δύναμη του Θεού.

αγαπητοί ακρότε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να τονίσουμε όμως πως αυτό το σωτήριον φως της θεότητος διαχέεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον Σταυρόν, την υπομονή, την ταπείνωση και την εκούσια θυσία του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Θεός αυτόν, δηλαδή τον Χριστόν, υπερύψωσε δια της Αναστάσεώς του. Αυτήν την αναστάσιμη, την θεανθρώπινη ζωή του μας προσφέρει ο Χριστός σε όλους, που όμως περνάει μέσα από την άρνηση του αγωισμού μας και κινείται και κυκλοφορείται μέσα στην προσφορά και τη θυσία του καθενός μας. Είναι η ερχόμενη Βασιλεία του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου, γιατί ακριβώς, αγαπητοί ακροατέ, μας εισάγει στην κοινωνία της αγάπης του Τριαδικού Θεού. Ήθε να ευχηθούμε αυτή η αγάπη να γίνει κτήμα ολοκλήρου του κόσμου και επομένως όλων ημών.

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της Καινής Διαθήκης αλλά και της πνευματικής ζωής γενικά είναι το μυστήριο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι το μυστήριο της αγάπης του Χριστού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και η αγάπη του πιστού προς τον Χριστό και η ένωση του ανθρώπου με το Θεό είναι πραγματικά βίωση του μυστηρίου του Σταυρού. Χριστός συνεσταύρωμε. Εκείνος που αγωνίζεται να ζήσει πνευματικά μπορεί να κατανοήσει το κήρυγμα περί του μυστηρίου του Σταυρού. Ο Σταυρός που στήθηκε στο Γολγοθά δεν είναι ένα τυχαίο ιστορικό επεισόδιο και η τυπική εκτέλεση μιας ποινής ή η συμβολοποίηση ορισμένων ηθικών αξιών, αλλά η εν χρόνω φανέρωσης της θυσίας της τριαδικής αγάπης. Σε ομιλία του ο Φιλάρετος λέγει: «Ο Σταυρός που έστησε επί του Γολγοθά το μίσος των Εβραίων, η απανθρωπία των εθνικών, η τύφλωση και η άλογος βία της αμαρτίας δεν είναι παρά μία γήινη εικόνα, μία σκιά του επουρανίου Σταυρού που έχει ψώσει μέσα στους κόλπους της Αγίας Τριάδας η αγάπη». Στο Σταυρό λοιπόν του Κυρίου μας είναι αφιερωμένη η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στον ήχο έχουμε τον Γιώργο τον Τζίτο που θα έχει και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας, ενώ στα τηλέφωνα του σταθμού μας θα απαντάει και πάλι η Δεσποινής Μαρίνα Ρουμπή. Φίλες και φίλοι, καλή ακρόαση.

Η ληστική νοοτροπία, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου. Οι άνθρωποι σήμερα είμαστε φιλόειλοι και φιλόσαρκοι. Ο πλούτος, τα υλικά αγαθά, η ευμάρεια και οι ανέσεις αποτελούν την πρώτιστη επιδίωξη των περισσότερων από τους συνανθρώπους μας. Αν μπορούσαμε, θα θέλαμε να κατακτήσουμε τον κόσμο ολόκληρο. Ο υλισμός, βλέπετε, επιστρατεύει πάντοτε ως σύμμαχό του την απληστία. Με όσα κι αν έχουμε δεν είμαστε ικανοποιημένοι και όσα κι αν αποκτήσουμε δεν μας φτάνουν. Για την πλεονεξία του ανθρώπου διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών. Ο Άδης και ο θάνατος δεν χορταίνουν να δέχονται νεκρούς. Έτσι και τα μάτια των ανθρώπων είναι αχόρταγα, το λέμε μεταφρασμένα. Κυριαρχούμενοι από αυτή την ηλιστική αντίληψη και τη σύμφυτη απληστία, λησμονούμε τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το νόημα της ζωής, τις προτεραιότητες που ο Θεός έχει τάξει στη ζωή μας. Λησμονούμε την ασύγκριτη αξία του ανθρώπου εν σχέση με τα υλικά αγαθά, τα πλούτη και τις απολαύσεις του παρόντος κόσμου. Τον κίνδυνο αυτό μας επισημαίνει ο Κύριός μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, δηλαδή γιατί, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και να χάσει την ψυχή του, ή τι αντάλλαγμα είναι δυνατόν να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του. Οφείλουμε καταρχήν να διευκρινίσουμε τι είναι η ψυχή, τι σημαίνει αυτός ο όρος τον οποίο τόσο συχνά αναφερόμαστε. Ψυχή είναι ο έσω άνθρωπος, η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, καθώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Ψυχή, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ένα από τα δύο συστατικά που συνθέτουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο άνθρωπος, κατά το Μέγα Βασίλειο, είναι σύνθετος εκ ψυχής και σώματος. Το σώμα ελήφθη από της γης, ενώ η ψυχή του είναι ουράνια. Αλλά και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο Θεός εξορατίστε και αοράτου φύσεως δημιουργεί τον άνθρωπο. Εκ γης μεν το σώμα διαπλάσας, ψυχήν δε λογικήν και νοεράν, δια του οικείου εμφυσίματος δώσ' αυτό. Ψυχή λοιπόν είναι αυτή η θεία πνοή με την οποία ο Δημιουργός Κύριος μας μετέδωσε το ατίμητο δώρο της ζωής. Μας κατέστησε δικές του εικόνες. Σύμφωνα με το λόγο της γραφής, ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Το κατ' εικόνα λοιπόν αναφέρεται στην ψυχή, είναι η ψυχή. Όπως διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το μεν κατ' εικόνα των νοερών δειλή και αυτεξούσιον, το δε καθομοίωσιν την της αρετής κατά το δυνατόν ομοίωσιν. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, το τελευταίο είναι που αποδεικνύει και τη μεγάλη αξία της ψυχής και κατ' επέκταση του ανθρώπινου προσώπου. Η ψυχή μας έχει ανυπολόγιστη αξία, γιατί προέρχεται κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο εκ Θεού, είναι θεία και μετέχει της άνωθεν ευγενίας. Τίποτε δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την αξία της ψυχής μας, ούτε και ο κόσμος ολόκληρος. Η θεία προέλευση της ανθρώπινης ψυχής την καθιστά μοναδική και ασύγκριτη. «Πάς ο κόσμος», γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «ψυχής ουκ αντάξιος. Ο μεν γάρ παρήχεται», παρέρχεται δηλαδή, «η δε άφθαρτος». Την ασύγκριτη αξία της ψυχής υπογραμμίζει και ο Κύριός μας. Θέλοντας να εξάρει την αξία της ψυχής, συγκρίνει την απώλειά της με την κατάκτηση ολόκληρου του κόσμου. Η απώλεια της ψυχής είναι τόσο βαρύ και φοβερό πράγμα, ώστε κι αν ο άνθρωπος κέρδιζε τον κόσμο ολόκληρο, να μην μπορεί να ισοσταθμίσει αυτή την απώλεια. Και η απώλεια αυτή είναι οριστική. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα που θα μπορούσε να δώσει ο άνθρωπος για να το ξανακερδίσει. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την κρίση αυτή του Χριστού? Μόνο ο Χριστός είναι σε θέση να κρίνει και να εκτιμά σωστά.
Αυτός μπορεί να κρίνει την αξία του κόσμου, γιατί ο ίδιος τον δημιούργησε. Αυτός και την αξία των ψυχών, γιατί ο ίδιος θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό για να τις εξαγοράσει. Η θυσία του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό αποτελεί μια δεύτερη απόδειξη της αξίας της ψυχής μας. Για να εξαγοράσει ο Κύριος τις ψυχές μας που ήταν εχμάλωτες του διαβόλου και της αμαρτίας, χρειάστηκε να προσφέρει ως λύτρο το τίμιο αίμα του. Τίποτε άλλο, αγαπητοί ακροατές, δεν μπορούσε να μας χαρίσει την ελευθερία μας από το ζυγό της αμαρτίας. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Κύριος σταυρώθηκε για χάρη μας αποκαλύπτει την αξία του ανθρώπου, την ανυπολόγιστη αξία της ανθρώπινης ψυχής. Η αξία της ανθρώπινης ψυχής προσδιορίζει πολύ φυσικά και το χρέος μας απέναντί της. Ο θεμελιώδης σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής, να εισέλθουμε στην ετοιμασμένη αποκαταβολής κόσμου Βασιλεία του Χριστού. Είναι αυτό που στη χριστιανική γλώσσα ονομάζουμε σωτηρία της ψυχής. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οφείλουμε να επιδείξουμε πολλή επιμέλεια. «Μεταφόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε», συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτη μας φροντίδα λοιπόν η σωτηρία της ψυχής μας. Πρώτη μας επιδίωξη η ζωή που εμπνέει ο Χριστός μας. Πρώτος μας πόθος η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού. Προσοχή μη μας εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου. Αυτό που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει επιθυμία σαρκός, επιθυμία των οφθαλμών. Προσοχή μη μας παγιδεύσουν τα εφήμερα και τα γήινα, και έτσι λησμονήσουμε την αξία της ψυχής και τον αληθινό σκοπό της ζωής. Αυτό που είναι ανάγκη να θυμόμαστε πάντοτε είναι ότι ο κόσμος παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Αντίθετα, αυτός που εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Η Εκκλησία μας προβάλλει το ζωοποιό σταυρό του Κυρίου και μας προσκαλεί να τον προσκυνήσουμε όλοι οι πιστοί ευλαβικά. Και για ποιο σκοπό? Για να αντλήσουμε η πιστή δύναμη και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον πνευματικό αγώνα. Ταυτόχρονα, ο Σταυρός του Κυρίου μας αποκαλύπτει και το μέτρο τόσο της αγάπης του Θεού όσο και της αξίας του ανθρώπου. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του Θεού και τέτοια η αξία της ανθρώπινης ψυχής, ώστε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος να ανεβαίνει πάνω στο Σταυρό χάριν της σωτηρίας της. Την ανυπολόγιστη αξία της ψυχής μας καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς και να ζούμε κατά το θέλημα του Κυρίου. Να τον ακολουθούμε πιστά, σηκώνοντας με υπομονή και ελπίδα το Σταυρό του χριστιανικού μας χρέους. Έτσι και μόνο θα κερδίσουμε την ψυχή μας, που σημαίνει ότι θα γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας και αληθινής ζωής.

Την κεντρική σημασία του Σταυρού για τη ζωή της Εκκλησίας μας εκφράζει ανάγλυφα ο τρόπος με τον οποίο γιορτάζουμε γεγονότα που σχετίζονται μαζί του. Η υμνογραφία αλλά και τα αναγνώσματα που διαβάζονται στους ιερούς ναούς αναφέρονται στο σταυρικό ήθος του αληθινού πιστού, στον τρόπο μεθέξεως της χάριτος του μυστηρίου του Σταυρού. Είναι γνωστή, αγαπητοί ακροατές, η σύνδεση του χάλκινου φιδιού που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με το Σταυρό του Χριστού μας. Τη σύνδεση αυτή την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, αποκαλύπτοντας το πραγματικό νόημα του γεγονότος της Παλαιάς Διαθήκης. Η ολιγοψυχία του λαού των Εβραίων κατά την περιπλάνησή του μέσα στην έρημο τον οδήγησε στον γογγισμό εναντίον του Θεού και του Μωυσή, που τον έβγαλαν από τη γη της Αιγύπτου. Αισθανόταν τη δουλεία πιο υποφερτή από τη σκληρή ζωή της ερήμου. Ήταν τυφλός απέναντι στις δωρεές του Θεού. Η παιδεία που του δόθηκε κατόπιν από το Θεό ήταν αποκαλυπτική και προφητική. Αποκάλυπτε το εσωτερικό δράμα των ιών του Ισραήλ και προέλεγε συμβολικά τη λύτρωση από αυτό το δράμα. Τα φίδια που θανάτωναν τους Εβραίους ήταν αισθητές εικόνες των φαρμακερών λογισμών της αμαρτίας και της απιστίας που θανάτωναν τις ψυχές τους. Ενώ το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο με εντολή του Θεού ήταν τύπος του Σταυρού, του σωτηρίου ξύλου, που επάνω του ο Χριστός συνέτριψε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Στο Σταυρό βλέπουμε το σώμα του Χριστού μας. Είναι σώμα ανθρώπου, αλλά χωρίς αμαρτία, όπως το χάλκινο φίδι ήταν χωρίς δηλητήριο. Ο Χριστός σήκωσε πάνω του όλες τις συνέπειες της αμαρτίας του κόσμου. Ο ίδιος όμως ήταν αναμάρτητος. Ο θάνατος του ήταν άδικος. Ήταν από μέρους του διαβόλου μια κατάχρηση εξουσίας, γιατί ο διάβολος είχε το κράτος του θανάτου μόνο για αυτούς που είχαν πληγωθεί από το κεντρί της αμαρτίας. Στο Χριστό μας όμως πραγματοποίησε την ακρότατη αδικία του. Γι' αυτό ο Θεός, ο οποίος δικαιοσύνα σιγάπησε, με το θάνατο του Χριστού κατάργησε την εξουσία του. Οπότε στο Σταυρό επάνω βλέπουμε τελικά την έκρωση της αμαρτίας. Το χάλκινο φίδι είναι σύμβολο της νεκρώσεως του νοητού φιδιού, του διαβόλου. Στρέφοντας λοιπόν την εσωτερική μας προσοχή, όλη μας δηλαδή την ύπαρξη στο Σταυρό, αναπτερωνόμαστε από την έκρωση του θανάτου και του διαβόλου και ερχόμαστε σε κοινωνία με την αληθινή ζωή, το Χριστό μας. Είναι φανερό ότι ο Σταυρός δεν χωρίζεται από τον Εσταυρωμένο. Δεν είναι ένα απλό σχήμα ή σύμβολο μιας ιδέας. Συνοψίζει όλη την αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Είναι η ενέργεια του Θεού που ανακαινίζει την κτήση. Ο Σταυρός επίσης δεν χωρίζεται από την Ανάσταση. Ο Σταυρός, αν δεν συνδεόταν με την Ανάσταση, θα ήταν ένα φωνικό μέσο. Τώρα είναι η πύλη της ζωής. Αυτή η αλήθεια έχει συνέπειες μέσα στην καθημερινότητα του πιστού. Ο Σταυρός και η Ανάσταση εκφράζουν μαζί το βίωμα του Ορθοδόξου, στο οποίο δεν υπάρχουν μονομέρειες. Δεν υπάρχει ούτε απαράκλητη λύπη, ούτε και ξέφρενη χαρά. Υπάρχει χαρμολύπη, δηλαδή χαρά μαζί και λύπη. Γι' αυτό ψάλουμε: «Ο Σταυρός σου, Κύριε, ζωή και Ανάσταση υπάρχει το λαό σου». Είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως, που κέντρο της ζωής της έχει το Σταυρό. Καθώς Μωυσής ύψωσε

Για εστί, της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Η ορθόδοξη πίστη κηρύσσει Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και καθοδηγεί τους πιστούς ώστε να γίνουν μέτοχοι της χάριτος του Σταυρού. Μετέχουμε στη χάρη του Σταυρού με την υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο, αγαπητοί ακροατές, τις περισσότερες φορές έρχεται σε σύγκρουση με το δικό μας θνητό και αμαρτωλό θέλημα. Σε αυτή τη σύγκρουση η πραγματική νίκη μας πηγάζει από την εκούσια σταύρωση του σώματος της αμαρτίας πάνω στο σταυρό των εντολών του Χριστού μας. Αυτό είναι ένας πόνος που γεννιέται από την πίστη. Η πίστη μας οδηγεί στον εκούσιο θεραπευτικό πόνο της μετάνοιας. Ζούμε σε μια εποχή αντίθετη με το σταυρικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Ο εμπαθής άνθρωπος της πτώσεως θεωρείται φυσικός άνθρωπος και έχει τεθεί ως κριτήριο όλων των πραγματικοτήτων. Μέσα στην οτροπία του σύγχρονου κόσμου, πολλοί θέλουν την Εκκλησία να είναι διαλλακτική με την αμαρτία. Η Εκκλησία πράγματι είναι ποιητή στον αμαρτωλό, όχι όμως για να δικαιώσει την αμαρτία του, αλλά για να του δώσει δύναμη να απαλλαγεί από αυτήν. Σύμφωνα με τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, η πίστη είναι θύρα των μυστηρίων. Με τους μεγάλους οφθαλμούς της πίστεως βλέπουμε τα μυστήρια του Θεού. Η πίστη είναι φως που ερευνά σκοτεινές περιοχές για την ανθρώπινη διάνοια. Με αυτήν βλέπουμε τον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης και γιατρευόμαστε από τα δείγματα της αμαρτίας. Η ζωή μας είναι πορεία στην έρημο. Όταν στους διάφορους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής αρχίζουμε να γκογγίζουμε εναντίον του Θεού, δίνουμε ελευθερία στους φαρμακερούς λογισμούς της απιστίας και της αμαρτίας να χύνουν το κολαστικό τους δηλητήριο στην ψυχή μας. Οι λογισμοί που γεννά ο γκογγισμός είναι από τους πιο βασανιστικούς και θανατηφόρους. Μας μπλέκουν σε φαύλους κύκλους σκοτεινών σκέψεων και δεν μας αφήνουν να δούμε το νόημα των γεγονότων. Δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τα μηνύματα του Θεού που είναι κρυπτογραφημένα μέσα στις αντίξωες συνθήκες της ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές, η πίστη στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού είναι κοινωνία με τον αναστημένο νικητή του θανάτου. Αυτή η κοινωνία, που είναι υπακοή στο θέλημά του και προσευχή στο όνομά του, είναι όραση ενεσόπτρο, μέσα από καθρέπτη, δηλαδή δεν είναι ακόμα πλήρης και τέλεια, και πρόγευση της ζωής του μέλλοντος αιώνος.

Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού, είπε ο Κυριός μας. Και για τους σημερινούς χριστιανούς έχουν ξεχωριστή βαρύτητα τα λόγια αυτά του Χριστού. Αναφέρονται στους ανθρώπους κάθε καιρού και κάθε τόπου που θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεάνθρωπο

σαν μαθητές του, που επιθυμούν να βαδίσουν στα ίχνη της δικής του ζωής και διαγράφουν τις προϋποθέσεις και μαζί τις συνέπειες ενός τέτοιου έργου. Όμως, πρέπει να ομολογήσουμε πως οι περισσότεροι από εμάς που θρησκεύουμε δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει πραγματικά ακολουθώ τον Χριστό. Γι' αυτό συνδέουμε τη χριστιανική ζωή με μια προνομιακή μεταχείριση εκ μέρους του Θεού. Προσπαθούμε να ζούμε κοντά στο Θεό από τη μια για να μας απαλλάσσει από τα δυσάρεστα και τις δοκιμασίες και από την άλλη για να εκπληρώνει τις επιθυμίες μας, να ικανοποιεί το θέλημά μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να τα έχουμε καλά με το Θεό για να μας πηγαίνει καλά. Σε τελευταία ανάλυση, η ευσέβειά μας υπολογίζει περισσότερο τον εαυτό μας και λιγότερο το Θεό. Αν τύχει και χτυπήσει την πόρτα μας κάποιος πόνος, εύκολα ανεβαίνει στα χείλη μας το παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, ταλαιπωρούμε? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αντίθετα, ζω κοντά στο θέλημά σου. Πίσω από μια τέτοια νοοτροπία και τακτική κρύβεται, αγαπητοί ακροατές, κάποια εγωιστική αξίωση αμοιβής για την πραγματική ή υποτιθέμενη αρετή μας και μαζί κάποια αντίληψη ότι οι θλίψεις και οι δοκιμασίες στέλνονται από το Θεό μόνο στους αμαρτωλούς σαν ένα είδος τιμωρίας ή αντεκδίκησης. Το γεγονός όμως ότι η εκλεκτή του Θεού, η Άγιοι της Εκκλησίας, είναι εκείνοι που δοκίμασαν τις μεγαλύτερες θλίψεις και υπέστησαν τις περισσότερες δοκιμασίες στη ζωή τους, δείχνει με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι μια τέτοια αντίληψη δεν είναι σωστή. Τα λόγια του Χριστού μας είναι αποκαλυπτικά. Δηλώνουν απερίφραστα ότι εκείνοι που θέλουν να τον ακολουθήσουν οφείλουν να τηρήσουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να πάψουν να υπάρχουν για τον εαυτό τους και δεύτερον, να σηκώσουν στους ώμους τους ένα σταυρό. Η χριστιανική ζωή είναι πορεία προς την ελευθερία. Για να φτάσει όμως κανείς σε αυτήν, όσο περίεργο και αν φαίνεται, πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του και να υποτάξει το θέλημά του στο θεϊκό θέλημα. Να σκλαβωθεί θεληματικά στο Θεό. Ελεύθερος, γράφει γνωστός λογοτέχνης, είναι ο σκλάβος του Θεού. Όλες οι άλλες ελευθερίες είναι σκλαβιές. Αυτή η υποταγή στο θεϊκό θέλημα, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι παρά η εφαρμογή του χριστιανικού νόμου της αγάπης. Σε μια λέξη συνοψίζεται το θέλημα του Θεού, στη λέξη αγάπη. Αγάπη όμως σημαίνει ολοκληρωτική προσφορά, προσφορά μέχρι θυσίας του εαυτού μας τον άλλον. Εκείνος που αγαπά αληθινά δεν κοιτάζει τι θα πάρει, αλλά τι θα δώσει. Στον ισολογισμό της αγάπης σημασία δεν έχει το λαμβάνειν, αλλά το διδώνε. Και η επιτυχία μετριέται με την ποσότητα και την ποιότητα της προσφοράς. Όπου κυριαρχεί αγάπη, το εγώ εκμηδενίζεται. Ταυτίζεται με το «συ». Αυτή η ταύτιση πραγματοποιείται δια της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό. Μια τέτοια εκμηδένιση του εγώ φανερώνουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμί Χριστός». Ο Χριστός ενσωματώνει στη θεανδρική φύση του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό «ζω κατά Χριστόν» σημαίνει «κλείνω μέσα μου τον πόνο και την αγωνία κάθε ανθρώπου». Το να ακολουθεί κανείς τον Χριστό προϋποθέτει το να είναι μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του, η προέκταση και προβολή της δικής του θεανθρώπινης φύσεως, εν τόπο και χρόνο. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, πρώτα-πρώτα ξαναγεννιέται, νεκρώνοντας μέσα του τον παλιό άνθρωπο συν τες πράξεις συν αυτού. Και ύστερα πάβει να ζει σαν ξεχωριστό άτομο και γίνεται πρόσωπο σε κοινωνία με το Θεό και τους αδελφούς του. Δια της Εκκλησίας, το ανθρώπινο εγώ γίνεται μέλος του Χριστού και ουσιαστικά καταργείται, αφού ο άνθρωπος αποκτά τώρα καινούρια φύση, θεανθρώπινη, και γίνεται θεάνθρωπος κατά χάρη. Έτσι ελευθερώνεται, αγαπητοί ακροατές, λυτρώνεται, όπως λέμε στη θεολογική γλώσσα. Το απαρνησάς το εαυτόν, λοιπόν, που ζητά από μας ο Χριστός, σημαίνει την έκρωση του αμαρτωλού εγώ μέσα μας
και την απελευθέρωση, τη λύτρωσή μας, που πραγματοποιείται με την ενσωμάτωσή μας στην Εκκλησία, την ένωσή μας με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας. Η απάρνηση του εαυτού μας, σαν ένωσή μας με τον Χριστό και δια του Χριστού με τον άνθρωπο, μας οδηγεί υποχρεωτικά σε συμμετοχή και στα παθήματα του θεανθρώπου. Η χριστιανική ζωή δεν είναι περίπατος, είναι ορειβασία. Ο χριστιανός ανεβαίνει ανήφορο, βαδίζει γολγοθά και είναι ένας σταυροφόρος, πιστό αντίγραφο του πρώτου σταυροφόρου, του πρωτομάρτυρα του Γολγοθά. Όπως ο θεάνθρωπος πέρασε από την οδύνη του σταυρού για να φτάσει στην Ανάσταση, έτσι και ο άνθρωπος από το δρόμο του σταυρού οδηγείται στην Ανάσταση. Ο σταυρός είναι στοιχείο γνησιότητας στον αγώνα του χριστιανού. Ο Χριστός δεν απαλλάσσει από το σταυρό τους εκλεκτούς του. Τους δίνει τη δύναμη να τον σηκώσουν. Όσοι ζητούν από το Θεό να αφαιρέσει από τη ζωή τους το σταυρό, τον πόνο δηλαδή και τις δοκιμασίες, είναι δειλή και ανάξη του χριστιανικού ονόματος. Επιδιώκουν να γίνουν ρυψάσπιδες και λιποτάχτες στον αγώνα που καταξιώνει τον άνθρωπο. Ο Χριστός δεν θέλει κοντά του δειλούς, θέλει γενναίους, θέλει ήρωες. Τα ίχνη του θεανθρώπου που έχει χρέος να ακολουθεί ο άνθρωπος είναι ίχνη δακρύων, υδρότος, αίματος, όχι ανέσεως και χλυδής. Μόνο αυτά τα ίχνη οδηγούν στην αιωνιότητα. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Χριστός μας δεν προσπάθησε να στρώσει με τριαντάφυλλα ένα δρόμο ποτισμένο με αίμα και δάκρυα. Όμως, ας μην ξεχνάμε πως η ζωή μας στη γη αυτή δεν είναι τέρμα. Είναι πορεία και στάδιο. Το τέρμα αυτής της πορείας είναι η Ανάσταση, όχι ο Σταυρός. Η πείρα εκατομμυρίων αγωνιστών και νικητών μας βεβαιώνει ότι στη ζωή κανένας δεν νίκησε χωρίς να αγωνιστεί. Δεν χάρηκε χωρίς να πονέσει. Δεν αναστήθηκε χωρίς να σταυρωθεί. Γι' αυτό δεν υποψυχούν ποτέ κάτω από το βάρος του πόνου, της δοκιμασίας, του σταυρού, όσοι πρόθυμα και ηρωικά ακολουθούν στη ροή των αιώνων τη διακήρυξη του Χριστού. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτων των σταυρών αυτού.

είπε όμως και κάτι άλλο, αγαπητοί ακροατές, ο κύριός μας. Ως γαρ εάν επεσχυνθήν με, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν. Η δειλία του ανθρώπου να δεχτεί τον λόγο του Χριστού μας δημιούργησε αιρέσεις και νοθευμένες διδασκαλίες που σκοτίζουν το νου, ρυπαίνουν την καρδιά και κλείνουν τη θύρα της βασιλείας των ουρανών σε αυτούς που τις δέχονται. Για να δεχτεί κανείς τον λόγο του Χριστού χρειάζεται τόλμη και αυταπάρνηση, γιατί είναι λόγος του Σταυρού. Ο Χριστός, απευθυνόμενος σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, παρουσιάζει καθαρά την κατάληξη της δειλίας μας. «Ως γάρε αν επεσκυνθήν με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού». Θα έλεγε κανείς ότι είναι ένας λόγος σκληρός. Είναι χρήσιμο λοιπόν να επισημάνουμε κάποιες λεπτομέρειες αυτού του χωρίου που ακούστηκε από το στόμα του Χριστού μας και να κάνουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος και η αδυναμία μας μια ανατομία της δειλίας μας αυτής. Μια ένσταση που μπορεί να φέρει κανείς σε αυτά που προηγουμένως αναφέραμε είναι η εξής. Πώς μπορούμε να λέμε ότι η άρνηση του Χριστού είναι η κρατούσα πίστη στο σημερινό κόσμο τη στιγμή που βλέπουμε αθεϊστικά καθεστώτα να πέφτουν και η πίστη του Χριστού να αφήνεται ελεύθερη στις χώρες που πρώτα διωκόταν? Πρέπει να πούμε ότι έχει βέβαια μεγάλη σημασία η ελευθερία που δίνει το κράτος, αλλά η άρνηση του Χριστού μπορεί να βιώνεται χωρίς να υπάρχει εξωτερική τρομοκρατία. Μπορεί να ζει στην καρδιά του ανθρώπου κρυμμένη πίσω από ποικίλα προκαλήματα αδιαφορίας ή ακόμα και συνεπούς θρησκευτικότητας, κατά το πρότυπο των Φαρισαίων της εποχής του Χριστού. Κάτι επίσης που δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας είναι ότι η ελευθερία της θρησκείας δεν εξαρτάται μόνο από τους νόμους του κράτους. Εξαρτάται και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τον τύπο, το σχολείο, την κρατούσα νοοτροπία στον πολύ λαό. Ας δούμε όμως ορισμένα πράγματα με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Χριστός λέει «Ως γάρε αν επεσχυνθήν με και τους εμούς λόγους», ταυτόχρονα διακρίνει και συνδέει το πρόσωπό του με το λόγο του. Αυτοί για τους οποίους θα αισθανθεί ντροπή όταν θα έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού είναι εκείνοι που ντράπηκαν να ομολογήσουν είτε το θεανδρικό πρόσωπό του είτε το λόγο του. Υπάρχουν πράγματι δύο κατηγορίες αρνητών ανάλογα με τη στάση που κρατούν απέναντι στην πίστη του Χριστού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που θεωρούν τον Χριστό σαν ένα φιλόσοφο, κοινωνικό επαναστάτη, αλλά όχι σαν Θεό. Εκπλήσονται από τη διδασκαλία του, την οποία βλέπουν συμπυκνωμένη στην επί του όρους ομιλία, την εξαντρούν όμως σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, αφαιρώντας από αυτήν κάθε τι το θείο. Οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Βρίσκονται έξω από τον περίβολό της και το μόνο αξιόλογο που βρίσκουν σε αυτήν είναι ότι ηθικοποιεί την κοινωνία, τη συγκρατεί από τη διάλυση η οποία προκαλείται από την έξαρση των παθών. Η δεύτερη κατηγορία των αρνητών βρίσκεται μέσα στον περίβολο της Εκκλησίας. Είναι αυτοί που τυπικά πιστεύουν στο Θεάνθρωπο Χριστό, ομολογούν την ορθή πίστη της Εκκλησίας, όμως θεωρούν υπερβολικό τον λόγο του Χριστού, ανεφάρμοστο στην εποχή μας. Χωρίζουν τις εντολές του Ευαγγελίου σε αυτές που είναι για τους κοσμικούς χριστιανούς και σε αυτές που είναι για τους μοναχούς, αγνώντας ότι δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός, γιατί η ζωή της Εκκλησίας είναι ενιαία. Επίσης ξεχνούν ότι σύμφωνα με τον αδελφόθεο Ιάκωβο, εάν κάποιος τηρήσει όλο τον νόμο, παραβεί όμως μία εντολή του, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Πού οφείλεται όμως η δειλία του ανθρώπου απέναντι στην αλήθεια του Χριστού? Πολλές φορές μας προβληματίζει το ότι δεν έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε τον Χριστό σε περιβάλλοντα που τον αρνούνται ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια για το πρόσωπό του. Μπορεί να αισθανόμαστε τότε προδότες της πίστης μας, αρνητές του ονόματος του Χριστού. Πρέπει όμως, χωρίς να συγχυζόμαστε, να βρίσκουμε τις αιτίες της δειλίας μας και να τις θεραπεύουμε. Τις αιτίες, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες.
στις εξωτερικές και τις εσωτερικές. Στις εξωτερικές αιτίες, όπως ήδη επισημάναμε, ανήκουν η τηλεόραση, ο τύπος, το σχολείο, η νοοτροπία του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Η άρνηση και η αφαιία δεν είναι υποχρεωτικό να κηρύσσονται φανερά και μαχητικά. Ασκούνται στις συνειδήσεις των χριστιανών με τρόπους πολύ πιο αποτελεσματικούς από την καταμέτωπο επίθεση. Όταν παραδείγματος χάρη τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν και επιβάλλουν τρόπους ζωής που βρίσκονται στους αντίποδες του χριστιανισμού, όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος επιβίωσης, τα παραφύσει πάθη ως φυσική κατάσταση και η Εκκλησία με την τέχνη της σαν το ωραίο μας παρελθόν, που μπορεί να εκτεθεί στο μουσείο για τους ειδικούς και τους περίεργους, όμως εμείς σήμερα έχουμε άλλα πρότυπα ζωής. Τότε δημιουργείται περιβάλλον εχθρικό για την αλήθεια της πίστεώς μας. Η χειρότερη πνευματική τρομοκρατία είναι η ύπουλη προσπάθεια που γίνεται για να πιστεί ο χριστιανός ότι η ζωή που επέλεξε είναι μια εκτροπή από τα κοινώς ανθρώπινα. Από τις εσωτερικές αιτίες βασικές είναι δύο. Η αδυναμία της ανθρώπινης λογικής να καταλάβει τη θεότητα και η ανεπάρκεια της ανθρώπινης θελήσεως να τηρήσει στο ακέραιο τις εντολές του Χριστού. Η θεότητα αποκαλύπτει τον εαυτό της και δεν αποκαλύπτεται από τη λογική. Επίσης ο Χριστός μας είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν». Η τήρηση των εντολών του γίνεται με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Η πίστη που σώζει είναι θεανθρώπινο έργο. Η θεολογία της Εκκλησίας είναι γολγοθάς της νοήσεως και η ζωή της είναι βίωση του Σταυρού. Η ζωή του χριστιανού είναι ζωή σταυρική. Ο πιστός νεκρώνει τον κόσμο και νεκρώνεται για τον κόσμο. Ζει με τη δύναμη του Αναστάντος Χριστού που νίκησε τον κόσμο. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, δεν φοβάται τις ύπουλες τρομακτικές επιθέσεις του. Ο σύγχρονος χριστιανός, κυρίως ο νέος, επομίζεται το Σταυρό του Χριστού με δύο συνήθως τρόπους. Πιστεύει και αγαπά το Χριστό μας σε ένα κόσμο που αδιαφορεί γι' αυτόν και προσεύχεται ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν προσεύχονται. Ο Σταυρός λοιπόν που προβάλλει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πρέπει να γίνει το κέντρο της ζωής κάθε πιστού. Και με τα λόγια αυτά που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο τον Βουρλάκο που ήταν στον ήχο και είχε και την επιμέλεια των ύμνων στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε επίσης πολύ τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα και ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα όπως πάντα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγία μαζί μας. Γεια σας.

Κλάψον δανά, άλλη μια εκπομπή φωτοσθέματα αρχίζει, ξεκινάει το ταξίδι της. Στη μουσική επιμελή και στην τράπεζα του ήχου η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

κάθε λειτουργία η Εκκλησία συνάγει τα μέλη της, εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού και ανεβαίνει στο επουράνιο θυσιαστήριο, στην Τράπεζα του Χριστού. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία έχει μια ευλογημένη αποκλειστικότητα. Υπερβαίνει την κατάτμιση του χρόνου με το να μένει ταπεινά προσκολλημένη στη Θεία Ευχαριστία. Η ταπείνωση στη λειτουργική ζωή δεν είναι ατομική υπόθεση. Λειτουργία σημαίνει έργο του λαού. Ένα έργο σχηματισμένο από την καθολική συνείδηση της ανθρωπότητος. Η ταπείνωση της σύναξης δεν είναι κάποιος μέσος όρος μεταξύ των επιμέρους ατομικών συνειδήσεων των μελών της, αλλά το περιεχόμενο του θυσιαστικού της ήθους. Η πύλη της Βασιλείας ανοίγει σε εκείνους που την πλησιάζουν με ταπεινή καρδιά.

έτσι λειτουργεί το διηναικές θαύμα της σκηνώσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο. Η πνευματική λατρεία υπερβαίνει κάθε ετερότητα και οδηγεί τους πιστούς στην ενότητα των πάντων. Η ταπείνωση είναι η μυστική της δύναμη που ειρηνεύει μυστηριωδώς την διαλεκτική των αντιθέσεων. Είναι το πνεύμα της παρακλήσεως που διοχετεύεται στο λαό του Θεού με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Στη σύναξη ο πιστός διδάσκεται με την ομοφωνία των θείων οδών την ομοιοφροσύνη προς τα θεία, προς τον εαυτό του και προς τους άλλους. Η ομοφροσύνη δεν βασίζεται σε λογικές αποδείξεις. Το κοινό φρόνημα πηγάζει από την κοινή μυστηριακή ζωή. Τα μυστήρια της Εκκλησίας έχουν μια άπλαστη απλότητα που δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυσης. Η Ορθόδοξη Θεολογία αποφάσκει σε κάθε λογική περιγραφή της αόρατης πλευράς των μυστηρίων. Για παράδειγμα, δέχεται και ομολογεί την πραγματική μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, χωρίς να εξηγεί το πώς γίνεται αυτή η μεταβολή. Η σχολαστική θεολογία επιχείρησε να χωρέσει το μυστήριο μέσα στην αριστοτελική σκέψη. Οι Προτεστάντες, προσπαθώντας να αντικρούσουν τους σχολαστικούς, χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τον ορθό λόγο και αντιμετώπισαν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούσε η λογική ερμηνεία του θαύματος με τη μεταφορά του από το χώρο του πραγματικού στο χώρο του συμβολισμού. Στην προσπάθεια λοιπόν εξιχνίασης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, η δυτική θεολογία όχι μόνο δεν κατέληξε κάπου, αλλά έχασε και την αφετηρία της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έδειξε μια πιο ταπεινή στάση απέναντι στο θαύμα. Με αποφάσεις συνόδων ομολόγησε την απόλυτη προσήλωσή της στην Ιερά Παράδοση και απέφυγε να αναπτύξει θεωρία αποδεικτική για ένα γεγονός αναπόδεικτο. Η μυστηριακή της ζωή οδηγεί τους πιστούς σε ένα γόνιμο διέξοδο. Τη συνειδητοποίηση της ανικανότητάς τους να αποδείξουν με λογικά επιχειρήματα τον αγιασμό τους. Η σκέψη αυτή τους ασκεί στην ταπείνωση και τους κάνει ιδιαίτερα θρεκτικούς προς τη Θεία Χάρη. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, στους ταπεινούς αποκαλύπτονται τα μυστήρια.

μυστικό δείπνο, ο Χριστός πρώτα πλένει τα πόδια των μαθητών του και μετά παραδίδει το σώμα και το αίμα του. Η εικόνα του νηπτήρα είναι με την εικόνα της Σταύρωσης, μετά την εικόνα της Σταύρωσης, μία από τις πιο εμφατικές εποπτείες της Θείας Ταπείνωσης. Ο Χριστός έμπρακτα διδάσκει πως η ανυψωτική δύναμη της λατρείας οφείλεται στην ταπείνωση και στην ταπεινή της διάσταση. Δεν υπάρχει τίποτε το λαμπρό και επιτηδευμένο στην πρώτη σύναξη. Το καταγηθικό φως της μεταμόρφωσης απουσιάζει από τη μορφή του θεανθρώπου. Αντίθετα, ο Κύριος διακονεί. Συμμετέχει στο λιτό τραπέζι και μιλά με λόγια απλά. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστίν το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο χαρεστίν το αίμα μου. Ο Χριστός δεν επέλεξε κάποια χρονική στιγμή μετά την Ανάστασή του για να ιδρύσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο παραδίδεται πριν την υπέρτατη θυσία, τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ίσως εκτός των άλλων για να μας διδάξει ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας οδηγεί στην άκρα ταπείνωση και την τέλεια δόξα. Η Σταύρωση είναι η άκρα ταπείνωση και η Ανάσταση ο τέλειος τρίαμβος. Σταύρωση και Ανάσταση δεσπόζουν στην Ορθόδοξη συνείδηση. Όχι ως διαδοχικά στάδια, αλλά ως ενίο γεγονός που φανερώνει τη δόξα του Θεού. Ο Σταυρός αποτελεί την πιο συγκλονιστική στιγμή της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων και δύο θελήσεων του Χριστού στο ένα και μόνο πρόσωπό του. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό υποφέρει ως άνθρωπος, συγχωρεί ως Θεός, προσεύχεται ως άνθρωπος, προσκαλεί στον Παράδεισο ως Θεός και παραδίδοντας το Πνεύμα ως άνθρωπος προκαλεί κοσμογονικό συγκλονισμό ως Θεός. Για τον Χριστιανό ο Σταυρός γίνεται το αιώνιο σημείο επαφής του Θείου και του ανθρώπινου θελήματος. Η κάθετη κατεύθυνση θέλει να αναβιβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό, ενώ η οριζόντια να τον κρατήσει μέσα στην αιχμαλωσία των γήινων. Το σημείο που τέμνονται οι δύο αυτές κατευθύνσεις συμβολίζει την υποχώρηση του ανθρώπινου θελήματος μπροστά στο Θείο. Λόγω του αυτεξουσίου, η υποταγή του θελήματος του πιστού στο θέλημα του Θεού είναι πράξη ελευθερίας. Η άσκηση αυτής της ελευθερίας είναι πόδινη για τον άνθρωπο που είναι προσκολλημένος στο φιλούλο και φιλοκτήμονα βίο. Η εκκλησιαστική λατρεία τον καλεί να πτερωθεί στο ιστίο του Σταυρού και να αποτινάξει το ζυγό της αμαρτίας.

φτάσει κανείς στη μετάνοια, πρέπει να υπερισχύσει στα πάθη του η αγάπη του για τον Χριστό. Η Παναγία και οι μαθητές του Χριστού τις στιγμές του σταυρικού θανάτου και τις ταφής του γεύονται την οδύνη της απουσίας του. Ο εσωτερικός παραγμός του χωρισμού από τον Χριστό είναι για κάθε χριστιανό ο μισός δρόμος προς την ταπείνωση. Ο άλλος μισός είναι η ελπίδα της Αναστάσεως που γεμίζει την κενότητα της καρδίας με Πνεύμα Άγιο. Η ύμνη της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως είναι χαρμόσυνη και σχεδόν αναστάσιμη. Η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η υποταγή του Χριστού στην Τριαδική Οικονομία μετέτρεψε το Σταυρό από όργανο της θνητότητος σε ζωή σαρκαστήριων και μας μεταφέρει στο χώρο του Ιερού Δέους, της χαράς και της αγαλίασης μπροστά στη θέα του. Μετά την Ανάσταση, το πολίτευμα του Σταυρού γίνεται το κάφημα της Εκκλησίας. Ο Αναστημένος Χριστός εξακολουθεί να εμφανίζεται στους μαθητές του με απλότητα και να συμπεριφέρεται ταπεινά. Αντιμετωπίζει με συγκατάβαση την απιστία του Θωμά. Η αποκεκαλυμμένη πλέον θεϊκή του φύση δεν απορροφά την ανθρώπινη. Συντρώγει μαζί με τους μαθητές του ψάρι και κηρύθρα και δέχεται το ψηλάφισμά τους για να καταδείξει ότι έχει καταργήσει με την ταπείνωσή του τα στεγανά μεταξύ ζωής και θανάτου, Θεού και ανθρώπου. Ο Υιός του Θεού με αυτή του τη στάση διδάσκει ότι η ταπείνωσή του με την ανανθρώπιση και την σταυρική θυσία δεν ήταν μια παρένθεση, αλλά υποταγή του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας που θα συνεχίζεται στους αιώνες μέσω της Εκκλησίας. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται το υποτάξαντι αυτό τα πάντα. Είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η καθολικότητα και ενότητα της Εκκλησίας αφαιρεί από την υποταγή την απαξιωτική χρειά της ελευθερίας και της δουλικότητας. Οποιασδήποτε μορφή δουλείας θα καταργηθεί όταν οι πάντες γίνουν δούλοι των πάντων. Η καθολική υποταγή αποτελεί συμπαντική απάντηση του Θεανθρώπου στην συμπαντική αμαρτία.

λειτουργία. Κάθε πνεύμα τετελειωμένο. Σύσσωμος ο Σύλλογος των Αγίων. Οι στρατείες των Αγγέλων. Το πλήρωμα της Εκκλησίας συνάγονται γύρω από το θυσιαστήριο, με επικεφαλή στην Παναγία, η οποία κράτα τα σκύπτρα της παραμυθίας, μεσητεύοντας ακατάπαυστα για τη σωτηρία των ψυχών και των σωμάτων των πιστών. Ο Άγιος Σιλουανός σε μια του προσευχή προβάλλει την ταπείνωση ως καθολικό αίτημα. Προσευχηθείτε, διεμέ πάντες οι Άγιοι και πάντες οι λαοί, ή να έλθει επ' εμέ η κατά Χριστόν Αγία ταπείνωσης.

μέσα στη Θεία Λειτουργία προπορεύεται των νοερών δυνάμεων, των Αγίων και των πιστών στην Ιερή Πομπή προς τη Βασιλεία, η Θεοτόκος. Ο έσκατος πόνος μπροστά στα πάθη του τέκνου της την τοποθετεί μπροστά στη χαρά της Βασιλείας και πρώτη στην παρηγορία και βοήθεια κάθε πονεμένου ανθρώπινου πλάσματος. Η εξαίρετη θέση της Θεοτόκου στη λατρεία δεν οφείλεται στην υπέρβαση των κοινών σε όλους τους ανθρώπους ορίων της αγιότητος, αλλά στην ενεργό συμμετοχή της στο μυστήριο της ενανθρώπισης. Είναι η επουράνια κλίμακα, η γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης, των αγγέλων, το πολυθρύλιτο θαύμα. Η Παναγία είναι άπαν των μυστηρίων της οικονομίας. Οι πιστοί εξαιρέτως προσφέρουν την ανέμακτη θυσία υπέρ της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης Θεοτόκου. Τα επίθετα υπερευλογημένη, Άχραντος και Παναγία προσδιορίζουν τη λέξη Θεοτόκος. Το προβάδισμά της στη λατρευτική ζωή πηγάζει από τη θεομητορική της αγιότητα, η οποία εκβλάστησε τη στιγμή που εξτόμησε το Ιδού, η δούλη Κυρίου, και έγινε δούλη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο δούλο. Είναι υπερευλογημένη γιατί είναι σκεύος εκλογής. Κατά τον Ευαγγελισμό, η Άχραντος Παρθένος απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα. Μέχρι το τέλος της ζωής της προοδεύει στην αγιότητα και γίνεται Παναγία. Μετέχει στη θέωση όσον οπειλός εδίδου. Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση χρησιμοποιεί συχνά το συγκριτικό βαθμό των επιθέτων όταν θέλει να παραθέσει την Παναγία δίπλα στους υπόλοιπους Αγίους. Η Παναγία είναι Αγίων Αγιωτέρα και Ιερών Ιεροτέρα και Οσίων Οσιωτέρα, Φιλοθέων Φιλοθεωτέρα, Μισοτέρα πάντων. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ μεγεθών που έχουν φυσική συστοιχία. Η χρήση συγκριτικού βαθμού υποδηλώνει την ισοτιμία της Παναγίας απέναντι στους άλλους Αγίους ως προς την κοινή δυνατότητα αγιασμού. Η Παναγιότητά της δεν είναι απόρρια μιας εκγενετής φυσικής υπεροχής, ένα προνόμιο εκ Θεού, αλλά καρπός της δεκτικότητάς της προς τη χάρη, όπως αυτή εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε σε όλη την πορεία της ζωής της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ορθόδοξη Λατρεία αναζητεί την αιτιολογία της ευλάβειας προς τη Θεοτόκο, όχι τόσο στη γέννηση της σύλληψή της, αλλά κυρίως στην κοίμησή της. Η Παρθένος Μαρία γνωρίζει ότι είναι η μητέρα του Υιού του Θεού και διατηρεί μια διακριτική και ταπεινή παρουσία στη ζωή του. Όταν βλέπει τον καρπόν της κοιλίας της πάνω στο σταυρό, αισθάνεται τον έσχατο ανθρώπινο πόνο. Το έσκατο της ταπείνωσης δοκιμάζει με τον θρίαβο της Ανάστασης του Υιού της. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπό της τη μητέρα εκείνο που συνέχει τα σύμπαντα. Ωστόσο εξακολουθεί να έχει διακριτική παρουσία στη ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να λάβει κανένα εκκλησιαστικό αξίωμα. Μέχρι τη στιγμή της κοιμήσεώς της ζει ταπεινά. Η πλατιτέρα των ουρανών δεν γνωρίζει καμιά δόξα στη γη.

αξιώματες δυνάμεις, τα πιο καλόβολα, τα πιο ταπεινά, τα πιο αγαπητικά, τα πιο προσινή και φιλικά όντα, τα πάντοτε έτοιμα να μας ακούσουν, ψάλλουν μαζί με τους πιστούς τον επινίκιο ύμνο και παραστέκονται στο λειτουργό μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Η ταπείνωση των πιστών στο πρόσωπο των αγγέλων εκδηλώνεται με την τιμητική τους προσκύνηση. Η ταπείνωση των αγγέλων στο πρόσωπο των πιστών πηγάζει από το γεγονός ότι ο Θεός τους έθεσε στην υπηρεσία τους. Πιστούς οδηγούς στην ανωδική πορεία προς το ουράνιο θυσιαστήριο. Οι αγγελικές δυνάμεις που γεύονται σύνεγγοι στη δόξα του Χριστού δεν μπορούν να λειτουργήσουν την ανέμακτη θυσία της ουράνιας σάρκας, ούτε να τη γευτούν. Το αλληλούια των αγγέλων συμβαδίζει με τη σιγή πάσης σαρκός βρωτίας ενώπιον της μεγάλης εισόδου του βασιλέα. Ενώ οι πιστοί συμμετέχοντας στη Θεία Λειτουργία συμψάλλουν με τις νεαρές δυνάμεις τον επινίκιο αγγελικό ύμνο. Σιωπή και ύμνος αλληλοπεριχωρούν την ταπείνωση των όντων, ώστε άγγελοι και άνθρωποι να υπερβαίνουν μυστικά την ετερότητα της φύσης τους. Οι άγγελοι χαίρονται όταν βλέπουν στην ψυχή μας τον πόθο να συμπολιτευτούν μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Η χαρά τους κορυφώνεται όταν ανοίγουν τη θύρα της Βασιλείας τον ταπεινό και μετανοούντα. Με τη μίμηση της ταπείνωσης των πνευματικών δυνάμεων, ο άνθρωπος ασκείται μαζί τους στη θεομιμησία και γίνεται κατοικητήριο πνεύματος. Ο ταπεινός ανοίγει την καρδιά του στην κοινή θέα των αγγέλων και εισέρχεται στο χώρο της αγάπης.

διαδικασία ζωής, παραμένουν ταπεινοί. Γνωρίζουν ότι η τελειότητα στην οποία μετέχει η φύση τους δεν οφείλεται στους ίδιους, αλλά στην του δεσπότου φιλοτιμίαν. Εξαιτίας της δεσποτικής φιλοτιμίας έγιναν αντί πυλήνων ύλη, αντί δούλων οι τιμωμένων οι τίμοι. Γι' αυτό δεν έχουν κόρο στο να υμνούν αγγελικά το Θεό, ούτε και πιστεύουν ότι αυτοί μόνο επαρκούν για τη Θεία Ευχαριστία. Προσφέρουν το πνεύμα τους στην υμνητική συνεργασία με τα λειτουργικά πνεύματα και τα κατοσπνευματικά, λατρεύοντας πιστούς. Συμμετέχουν στην αγιότητα του Χριστού και δίνουν τα μέλη του σώματός τους ως πρώτη ύλη στον καθαγιασμό των θυσιαστηρίων. Ο ιερέας πριν την προσφορά της Θείας Ευχαριστίας αναφωνεί τα Άγια της Αγίας, ενώ η σύναρξη των πιστών, σαν κατάπληκτη από αυτή την εξίσωση, εξομολογείται της αναξιότητός της «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός». Η ατέλεια των πιστών μπροστά στην τελειότητα των Αγίων είναι αυταπόδεικτη. Ωστόσο η Εκκλησία με την σαφή παιδαγωγική προοπτική, πολλές φορές μέσα στη λειτουργική ζωή, εξισώνει τους πιστούς με τους Αγίους της. Προσφέρει προκαταβολικώς σε όλους τον έπαινο της αγιότητος και περιμένει από τον καθένα χωριστά να ανταποκριθεί σε αυτή την προσφορά, να εξαλειθεύσει έμπρακτα αυτό τον έπαινο. Η άσκηση μιας τέτοιας φιλοτιμίας αναζωπυρώνει το ζήλο και τον πόθο των πνευματικά αγωνιζόμενων πιστών να μοιάσουν στα πρότυπα των Αγίων.

Δυστυχώς όμως και αυτή η εκπομπή και αυτό το πνευματικό μας ταξίδι, έστω και ενός ημιώρου, έφτασε στο τέλος του. Τα κείμενα τα οποία ακούσατε αντλήθηκαν από το βιβλίο «Η ταπείνωση» του δάκτωρ. Αστρολογίας Αθανασίου Γλάρου και του ιερομονάχου της Παπικής Εκκλησίας Αντρελού. Από τις

0: Κασουλού που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, καθώς επίσης και την κυρία Βροχίδου που κατέγραφε όλη αυτή την ώρα τα τηλεφωνήματά σας. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε, να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

σηκώνεται πανμέγιστος κάτω από τους αγιασμένους θόλους των εκκλησιών, ρηγούμε και νιώθουμε ενδόψυχη την ανάγκη ως αληθινοί σταυροφόροι να σηκώσουμε πάνω μας τούτο το τρισμακάριστο τρόπαιο της ζωής, υπακούοντας στην πρόσκληση του αμνού του Θεού. Και είναι όντως τούτη η πρόσκληση, τούτη η σταυροφορία, το ξεκίνημα της σωτηρίας μας. Ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός, ξέχωρο ή άσχετο με την υπόλοιπη ιστορία της ανθρωπότητος και του συνόλου κόσμου. Είναι το τέρμα προς το οποίο έτεινε όλη η προπαρασκευαστική αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι το μέγα μυστήριο της σοφίας του Θεού που μας αποκαλύφθηκε και μας δωρήθηκε με του Χριστού το Ευαγγέλιο. Είναι το κεντρικό γεγονός της ιστορίας της υψίστης αποκαλύψεως του Θεού στον κόσμο, της σωτηρίας του κόσμου. Αυτό το μοναδικό γεγονός, ερμηνεύοντας ο Κύριος, μαρτυρεί από το ύψος του βυζαντινού αναλογίου. «Τα νότα μου παρέδωσα σε μαστίγωση, το πρόσωπό μου δεν το απέστρεψα από την τροπή των εμπτισμάτων. Στο βήμα του Πιλάτου στάθηκα και σταυρό υπέμεινα για του κόσμου τη σωτηρία». Είναι καθαρός παραλογισμός για τον άνθρωπο το να αποσύει από τις πλάτες του το σταυρό της σωτηρίας, το να μην είναι σταυροφόρος. Όταν αρχίζει την ακολουθία της ιεράς προθέσεως ο ιερέας, κρατώντας συντετριμένος στα χέρια του την ιερή προσφορά μαζί με την Αγία Λόγχη και υψώνοντάς την μέχρι του μετόπου του, ψελίζει: «Μας εξαγόρασες, Κύριε, από την κατάρα του νόμου με το τίμιο αίμα σου». Με το να καρφωθείς στον σταυρό και με το να τρυπηθείς στην πλευρά με την Λόγχη, ανάβλησες την αθανασία σε μας τους ανθρώπους. Δοξασμένος να σε, σωτήρα μας. Ομολογεί ότι ο Χριστός γεννάται για να σταυρωθεί, καθώς ο ίδιος ο Χριστός μας είπε: «Γι' αυτό έφτασα, γι' αυτό ήλθα μέχρι την ώρα αυτή, μέχρι την ώρα του πάθους και του σταυρού». Επαναλαμβάνει ο ιερέας την κατηγορηματική δήλωση του Χριστού μας πρώτου πάθους του, ότι ο όλος σκοπός της ζωής του ήταν να υποστεί τον σταυρικό θάνατο. Κηρύσσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι άρση και εξάλειψη της αμαρτίας. Απαλλαγή του ανθρώπου από την αμαρτία και το θάνατο. Κηρύσσει ακόμη ότι η σωτηρία ολοκληρώθηκε και τελειώθηκε επί του Σταυρού με το αίμα του Σταυρού. Όχι μόνο με τα πάθη στο Σταυρό, αλλά και με το θάνατο επάνω στο Σταυρό. Έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Με το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας, ο άνθρωπος εξαγοράστηκε διπλά. Εξαγοράστηκε πρώτα από την κατάρα του νόμου και έπειτα από την εξουσία του διαβόλου. Όταν πέθανε ο Χριστός και δόθηκαν τα λύτρα και καταστράφηκε το δεσμοτήριο του διαβόλου, τότε αποκτήσαμε την ελευθερία, θα πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Και ο Απόστολος Παύλος: «Μη γίνεστε δούλοι των ανθρώπων, είστε αγορασμένοι από τον Κύριο με τίμημα μεγάλο». Η Εκκλησία, απολαμβάνοντας αυτές τις θείες δωρεές μυστικά, τιμά κατά χρέος τον Σταυρό του Χριστού

γιατί το νικηφόρο αυτό όπλο ενσαρκώνει και αποκαλύπτει τον πυρήνα του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, όντας συνάμα η απτή έκφραση της πίστεως των χριστιανών. Εμείς οι πιστοί αποτυπώνουμε πάνω στο σώμα μας το σημείο του Σταυρού για να δηλώσουμε φανερά τόσο την εκούσια αυτοπαρέτησή μας από την ατομική αυτοτέλεια, όσο και τη θυσιαστική προσφορά, μάλλον δε αναφορά της ζωής μας στο θέλημα του Πατρός. Ο Κύριός μας πάνω από το Σταυρό παρέδωσε το Πνεύμα του στον Πατέρα. Και εμείς, σφραγιζόμενοι με το Σταυρό, παραδίδουμε τη ζωή μας στο θέλημα του Πατέρα. Δηλώνουμε ότι η ύπαρξή μας έχει ανάγκη να αντλήσει τη ζωή, όχι από την κτιστή φύση και τις δυνάμεις του εγώ, αλλά από την προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό το ακαταμάχητο τείχος των Ορθοδόξων ο Άγιος Εφραίμου Σύρος θα πει: «Ο Σταυρός είναι που στάθηκε μέσα στην οικουμένη, που φυτεύθηκε στον τόπο του κρανίου και αμέσως βλάστησε το κλίμα της ζωής. Με τούτο το Άγιο όπλο διέριξε ο Χριστός την αχόρταγη κοιλιά του Άδη και έφραξε το πολυμήχανο στόμα του διαβόλου. Αυτόν βλέποντας ο θάνατος, τρομάζοντας και φρύτοντας όλους όσους κρατούσε φυλακισμένους από την εποχή του πρωτόπλαστου, άφησε ελεύθερους». Και ο Μέγας Φώτιος θα συμπληρώσει: «Τον Σταυρό προσκυνούμε, πάνω στον οποίο απλώθηκε το δεσποτικό σώμα και ανάβλησε το αίμα που καθάρισε τον κόσμο. Και τούτο γιατί η φύση του ξύλου, ποτισμένη με αιωνιότητα από εκείνες τις αρανίδες του τιμίου αίματος, ζωή ανεβλάστησε αντί για θάνατο». Έτσι λοιπόν τον τύπο του Σταυρού προσκυνούμε, εξαιτίας του οποίου φυγαδεύονται τα στήφη των δαιμόνων και πολυπίκυλα πάθη θεραπεύονται. Αφού εκδηλώθηκε και δόθηκε στο αρχικό ξύλο, άπαξ διαπαντός η χάρη και η δύναμη, η οποία χάρη και δύναμη διοχετεύεται μέχρι τα σημερινά ίδια σύμβολα με την ίδια ευεργετική ενέργεια. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τα στοιχειρά του εσπερινού της εορτής της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού από πολυμελή βυζαντινό χορό υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

τίμιο σταυρός, αγαπητοί ακροατές, είναι σύμβολο της Βασιλείας του Θεού. Μη λησμονούμε ότι την ώρα που ο ιερέας αρχίζει τη Θεία Λειτουργία, μακαρίζει και ευλογεί τη Βασιλεία του Θεού, σχηματίζοντας με το Ιερό Ευαγγέλιο του σημείου του Σταυρού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίδει τον λόγο στο ληστή τον σταυρωμένο με τον Κύριο, ώστε από το ύψος του σταυρού του να ερμηνεύσει την αλήθεια αυτή και να θεολογήσει. Ο σταυρός της Βασιλείας του Θεού είναι σύμβολο. Για τούτο τον αποκαλώ βασιλιά, επειδή τον βλέπω να σταυρώνεται. Γιατί είναι γνώρισμα του βασιλιά το να πεθαίνει χάρη των υπηκών του. Επειδή λοιπόν την ψυχή του έδωσε, γι' αυτό τον αποκαλώ βασιλιά και τον παρακαλώ. Μνήσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Ο ίδιος μεγάλος πατέρας θα μας πει σε άλλη του αποστροφή ότι η Βασιλεία του Θεού μας χαρίστηκε με το Σταυρό. Τον Παράδεισο, 5.000 χρόνια και περισσότερο κλεισμένο, σήμερα με τη Σταύρωσή του για μας άνοιξε. Σήμερα μας παρέδωσε την αρχαία μας πατρίδα. Σήμερα μας επανέφερε στην πατρική μας πόλη. Και η Εκκλησία του Χριστού, βιώνοντας μεν λειτουργικά και επιβεβαιώνοντας μυστηριακά την πατερική αυτή διδασκαλία, γνωρίζοντας δε χαρισματικά ως μοναδική πατρική πόλη του ανθρώπου τον Παράδεισο, βλέπει τον Τίμιο Σταυρό όχι μόνο σαν οδό και θύρα του Παραδείσου, αλλά και σαν τον ωραίο δικό της Παράδεισο. Όργανο της σωτηρίας μας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σημαία της Εκκλησίας μας και φυλαχτό της ζωής μας, ο Τίμιος Σταυρός. Μόνο το σχήμα του να κάνουμε και τίποτα άλλο είναι αρκετό για προσευχή μας. Και όταν μας γονατίζει η θλίψη και όταν μας λυγίζει ο πόνος και όταν μας περικυκλώνει η αμαρτία, εμείς ας βλέπουμε το Χριστό μας στο Σταυρό, όπως έχει απλωμένα τα χέρια του. Δείχνει σε μας την αγάπη του Θεού. Τόσο μας αγάπησε ο Θεός που έδωκε το μονογενή του Υιό για να έχουμε εμείς ζωή αιώνιο. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τα απόστοιχα του εσπερινού της εορτής, τα οποία είναι τονισμένα στον πλάγιο του πρώτου ήχου. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του Αντωνίου Μπελούση.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας, καθώς επίσης και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χρόνια πολλά.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Κυριακός Κύπρος. Περιήγηση στον κήπο

Χαίρετε φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Με τη χάρη και το έλεος του Θεού και πάλι κοντά στην τακτική συνάντησή μας στα φιλόξενα Ερτζιανά στα πλαίσια της εκπομπής «Ο Μυστικός Κήπος της Ορθοδοξίας». Το ημερολόγιο σημειώνει 20 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία εορτάζει τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Ευστάθιο τον Πλακίδα, τη σύζυγό του Θεοπίστη και τα δυο τους παιδιά, τον Αγάπιο και το Θεόπιστο. Μία οικογένεια ολόκληρη Αγίων. Δεν είναι η μόνη. Έχουμε πολλές οικογένειες οι οποίες αγίασαν εξ ολοκλήρου. Η αγιότητα δεν είναι υπόθεση μόνον των μοναχών, των ασκητών, των αναχωρητών. Δεν είναι υπόθεση μόνον εκείνων οι οποίοι εγκατέλειψαν τον κόσμο και αναζήτησαν οικειότητα Θεού κατά μόνας στας ερήμους και στα σπήλαια και στις σωπές της γης. Βεβαίως, εκείνοι ευρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικών αγώνων και απερίσπαστοι από την κοσμική τύρβη και μέρημνα εργάζονται τον αγιασμό τους κατά τρόπον ο οποίος μερικές φορές είναι δυσκολότερος, μερικές φορές όμως είναι και ευκολότερος από τον εντοπελάγη του εγγάμου βίου θαλατευόντων πιστών μέσα στον κόσμο. Όμως έχουμε πολλούς εγγάμους οι οποίοι αγίασαν και πολλές περιπτώσεις όπου αγίασε όλη η οικογένεια, γονείς και παιδιά. Μια από αυτές τις ευλογημένες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της οικογένειάς του. Ο Άγιος Ευστάθιος ήταν Ρωμαίος στην καταγωγή, στρατηγός του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποίος βασίλεψε από τον 98 μέχρι το 117 μετά Χριστόν. Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης, το όνομά του ήταν Πλακίδας και ήταν ονομαστός για την αρετή και τις πολλές ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας την καλή διάθεση της ψυχής του, το αποκαλύφθηκε με ένα τρόπο παρόμοιο με εκείνον που χρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Μια μέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού ένα σταυρό λαμπρότατο και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε: «Πλακίδα, γιατί με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εσύ, χωρίς να το γνωρίζεις, έμεσα λατρεύεις με τις αγαθοεργίες σου. Ήρθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Τρόμαξε ο Πλακίδας και από την τρομάρα του έπεσε από το άλογό του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε αναίσθητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός το εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεως που είδε, λέγοντάς του ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από απροσμέτρητη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Τότε ο Πλακίδας πίστεψε πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε και αυτός και όλη του η οικογένεια. Και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ευστάθιος. Η σύζυγός του, που μέχρι τότε ονομαζόταν Τατιανή, ονομάστηκε Θεοπίστη, ένα όνομα που το συναντούμε συχνά στην Κύπρο σήμερα, και οι δυο του γη ονομάστηκαν Αγάπιος και Θεόπιστος, πολύ συμβολικά ονόματα όλων. Ο Ευστάθιος σταθερός πλέον στην καινούργια πίστη του αληθινού Θεού. Η Θεοπίστη, αυτή που πιστεύει στον αληθινό Θεό, και ο Θεόπιστος βεβαίως ακριβώς το ίδιο. Αγάπιος, αυτός ο οποίος εμφορείται από την αγάπη
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός αγάπη εστίν, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αυτός ο οποίος δεν αγαπά, δεν γνωρίζει τον Θεό, δεν είναι πιστός, δεν είναι χριστιανός. Ο συμβολισμός των ονομάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να προσέχουμε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, τι ονόματα δίνουμε στα παιδιά μας. Να έχουν ένα βαθύ συμβολισμό, να έχουν μία κατευθείαν διασύνδεση με την πίστη, με τη χριστιανική ιδιότητα και με κάποιον συγκεκριμένον Άγιο, ώστε τα παιδιά και λέγοντας και ακούγοντας, και όλοι μας, όχι μόνο τα παιδιά, το όνομά τους, το όνομά μας, κατευθείαν μέσα μας να ξυπνάει αυτή η αίσθηση της ευθύνης απέναντι στην ιδιότητα τη χριστιανική, αλλά την ίδια στιγμή και να εμφανίζεται μπροστά μας το πρότυπο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Ανόητα ονόματα, ειδωλολατρικά ή ξενόφερτα επειδή τα φέρουν κάποιες διασημότητες της showbiz ή της εβδόμης τέχνης του κινηματογράφου ή της μουσικής ή του ποδοσφαίρου ή δεν ξέρω τι, που συνηθίζουν πολλές φορές να δίδουν αρκετοί γονείς στα παιδιά τους, δεν είναι σωστό να δίδονται. Όπως επίσης, κάνω μία παρένθεση, δεν είναι σωστό να δίδονται περισσότερα του ενός ονόματα στους χριστιανούς. Ένας είναι ο άνθρωπος, μία η προσωπικότητα, μία η όλη ψυχοσωματική παρουσία του. Από τη στιγμή που έχει δεύτερο ή πολλές φορές δυστυχώς και τρίτο όνομα, δημιουργείται μία σύγχυση και στον ίδιο και στους άλλους, και νομίζω ότι κακώς πράττουν όσοι εκ των κληρικών δέχονται να δίδουν δεύτερο ή πολλές φορές δυστυχώς και τρίτο όνομα στους βαπτιζομένους. Ένα χριστιανικό, γεμάτο νόημα και να παραπέμπει κατευθείαν είτε στο Χριστό, είτε στην Παναγία, είτε στον Πρόδρομο, είτε σε κάποιον συγκεκριμένο Άγιο, να ξέρει ο χριστιανός πού στέκεται, να μελετά τον βίο του συγκεκριμένου Αγίου και να φροντίζει να κατευθύνει την πορεία του και την οδόν του ανάλογα με τα βήματα του προστάτου του Αγίου. Και να εορτάζει στη γιορτή του ονομαστήρια, τα οποία θα τον παραπέμπουν κατευθείαν στο γεγονός της βαπτίσεως, δηλαδή της αναγεννήσεως του εν Χριστώ, της εισόδου του στην Εκκλησία, και όχι απλώς τα γενέθλια τα οποία μας ήρθε η μόδα από τη Δύση να γιορτάζουμε και εμείς, τα οποία σηματοδοτούν την είσοδο στην κοιλάδα τούτη του Κλαθμόνος, την είσοδο στον κόσμο τούτο. Μετράει περισσότερο η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού, η πολιτογράφηση στα δέλτους του ουράνιου ληξιαρχείου που γίνονται με τη βάπτιση και με το όνομα το οποίο δίδεται στον νεοφώτιστο. Κλείνω την παρένθεση. Ο Κύριος εμφανίστηκε άλλη μια φορά στον Ευστάθιο και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από μέρους του διαβόλου, όπως ο Ιώβ, αλλά η χάρις του Θεού δεν θα τον εγκαταλείψει. Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία, έμεινε πάμπτωχος, και τότε αποφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει τον περίγελο της ρωμαϊκής κοινωνίας. Πήρε ένα πλοίο και, φτάνοντας στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος του πλοίου, άνθρωπος απελέκητος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε τη θεοπίστη, προφασιζόμενος ότι δεν του είχαν πληρώσει ολόκληρο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς ο Ευστάθιος συνέχισε τον δρόμο του, έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά τους. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λιοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν κι αυτά, αφήνοντας τον Ευστάθιο σαν ένα δεύτερο Ιώβ, έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα στο έλεος του Θεού.
ο άλλοτε δοξασμένος Ρωμαίος στρατιωτικός και αριστοκράτης, διαμάντη της υπομονής, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές, έως ότου εγκαταστάθηκε στην μια πόλη ονομαζόμενη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δέντρων, δραγάτης δηλαδή, για 15 χρόνια. Εκείνον τον καιρό συνέβη οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν. Οι Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου εναντίον των βαρβάρων. Τότε ο βασιλιάς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες, τις νίκες και τα προσόντα και την αρετή του Πλακίδα που έδειξε στους πολέμους κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον ξαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα Ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που πολύ δύσκολα τον αναγνώρισαν. Ο αυτοκράτορας του απέδωσε τους παλαιότερους τίτλους του και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των Ρωμαϊκών λεγεώνων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσο χρειαζόταν, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα δυο παιδιά του Αγίου, τα οποία κάποιοι βοσκοί είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος, μορφοκαμωμένα και ευγενικά, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν μαζί του στο τραπέζι. Κατά τον πόλεμο αυτό, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στο σπίτι όπου εκείνη έμενε και έστησε τη σκηνή του στον κήπο της. Μια μέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, διηγούνταν τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία. Η Θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και κατάλαβε ότι ήταν τα παιδιά της. Αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άντρα της Ευστάθιο, του αποκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και την ίδια σώα και απείραχτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ο διάδοχος του Τραϊανού Αδριανός βασίλεψε από το 117 μέχρι το 138, γνωστός και στα Αθήνας, η πύλη του Αδριανού, με επινίκιους εορτασμούς και λαμπρές ευοχίες ετοίμησε τη νίκη του δαφνοστεφούς στρατηγού του. Κατόπιν τον προσκάλεσε να προσφέρουν ευχαριστήριες σπονδές στους θεούς των ειδώλων για τη νίκη και την ανέβρεση της οικογενείας του. Δεν είχε αντιληφθεί ότι ο Πλακίδας ήταν πλέον χριστιανός. Όμως ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλέως, Ευστάθιος πλέον, του απάντησε ότι αυτή η νίκη οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονίμων θεών, των ειδώλων. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά στέρισε τον Ευστάθιο από τους τίτλους του και διέταξε να ξαμολυθεί εναντίον του Αγίου, της συζύγου και των τέκνων τους ένα μεγάλο λιοντάρι στο αμφιθέατρο. Επειδή το θηρίο δεν ετόλμησε να τους αγγίξει, τους κλείσανε μέσα σε ένα χάλκομα που ήταν φτιαγμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από 3 ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το πυρωμένο χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, αναφώνησαν: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Ντροπιασμένος ο Αδριανός απομακρύθηκε από τον τόπο, δίνοντας ευκαιρία στους χριστιανούς να πάρουν κρυφίως τα ιερά λείψανα των Αγίων και να τα ενταφιάσουν με τιμές.
τον Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα, τιμά ο Σεπτός Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, ο Παναγιώτατος ως Μονεμβασίας και Σεβασμιώτατος ως Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος, στον οποίο η εκπομπή μας στέρνει ευλαβείς και εγκάρδιες ευχές για μακροημέρευση και επί μακράν σειράν ετών συνέχιση της λαμπρής ποιμαντικής του εργασίας στην Θεόσωστη Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης. Είπα Παναγιώτατος ως Μονεμβασίας και Σεβασμιώτατος ως Σπάρτης, διότι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας κατά αυτοκρατορικήν φιλοτιμίαν και με αυτοκρατορικό διάταγμα έφερε τον τίτλο του Παναγιωτάτου. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τον φέρει στα όρια της επαρχίας του κατά ιστορικών προνόμιων και όχι με επίσημη πράξη αυτοκρατορική ή πατριαρχική, και προφανώς για το γεγονός ότι πολλοί εφησυχάζοντες οικουμενικοί πατριάρχοι ελάμβανον προεδρικός των θρόνων της Θεσσαλονίκης μετά την απομάκρυσή τους από τον Οικουμενικό, και βεβαίως δεν εμοιούτο η προσφώνησης από Παναγιώτατος σε Πανιερότατο ή Σεβασμιότατο, αλλά έμενε Παναγιώτατος, και έτσι έμενε το ιστορικό προνόμιο ο Θεσσαλονίκης να προσφωνείται Παναγιώτατος αυστηρός και μόνον εντός των ορίων της μητροπολιτικής του περιφερίας και ουχή έξω αυτής. Ο Σπάρτης ως Αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας με αυτοκρατορικών χρυσόβουλων έχει την δυνατότητα να φέρει τον τίτλο και να προσφωνείται εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Μονεμβασίας ως Παναγιώτατος. Βεβαίως ως Σπάρτης Σεβασμιώτατος, γι' αυτό και αυτός ο σύνθετος τίτλος τον οποίο ακούσατε. Να ζήσει και να συνεχίσει να κλαίζει την Εκκλησία. Μαζί με τον Άγιο Ευστάθιο, τον Πλακίδα, αυθημερών εορτάζουμε, μια που αναφερθήκαμε έμεσα και στην Θεσσαλονίκη, και τη μνήμη ενός μεγάλου ιεράρχου της Θεσσαλονίκης από τους επιφανεστέρους ανά τους αιώνας, του Αγίου Ευσταθίου, συνώνυμος του Αγίου Πλακίδα, Αγίου Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1115 με 1135. Διδάχθηκε τα πρώτα του γράμματα σε μια σχολή που λειτουργούσε στο μοναστήρι της Αγίας Εφημίας, στο οποίο και ενωρίτατα εκάρι μοναχός. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές στην περιβόητη Πατριαρχική Σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγίας Σοφίας δηλαδή, στην Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για τη μεγάλη του μόρφωση και τη ρητορική του δυνότητα, αναγορεύτηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαγίστρου των Ρητόρων. Στη διδασκαλία του αποδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπενίδα, δηλαδή υπηρέτρια της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε πάσα η φιλόλογος νεολαία της πόλεως συνοστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία να ακούσει τα μαθήματά του. Και όταν έφευγε, έμοιαζε με σμήνη μελισσών που βγαίνουν μέσα από την Κυψέλη. Έχοντας αποσπάσει την ιδιαίτερη εκτίμηση του αυτοκράτορος Μανουήλ του Πρώτου του Κομνηνού 1143-1180 για την πολυμάθειά του, αλλά και τον θαυμασμό της Εκκλησίας για την αρετή του και τον άμεμπτο βίο του, το 1174 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης
μύρων της Λυκίας, της επαρχίας δηλαδή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Ευθύς αμέσως όμως μετά την εκλογή του επανεξελέγει αρχιεπίσκοπος της Χειρεβούσης Θεσσαλονίκης. Τον εξέλεξαν μύρον, αλλά ταυτόχρονα πληροφορήθηκαν ότι εκενώθη ο Μητροπολιτικός θρόνος της περιβλέπτου Θεσσαλονίκης και έκριναν ότι ένας τέτοιος πανφαΐς λίχνος θα έπρεπε να τεθεί σε μία ανάλογη μεγάλη λιχνία και να εξακτηνώνει το φως του Ευαγγελίου, το φως της γνώσεως της αληθινής και το φως της αρετής του σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Ήταν πολύ μεγάλη μηχανή, να το πω έτσι απλά, ο Άγιος Ευστάθιος για να μπει σε ένα μικρό καΐκι όπως ήταν τα μοίρα της Λυκίας. Έπρεπε να μπει σε ένα μεγάλο πλοίο όπως ήταν η Θεσσαλονίκη. Αληθινός μοναχός πάντοτε, ο Ιερός Ευστάθιος, ως πρώτη στο μέλημά του θεώρησε την ανόρθωση του πεπτοκότος ηθικός και πνευματικός λαού και κλήρου της Θεσσαλονίκης και την βελτίωση και εξύψωση του μοναχικού βίου. Ο αυστηρός έλεγχος και η ανυποχώρητη στάση του στις παρεκτροπές λαϊκών και μοναχών ερέθιζε τους παρεκτρεπομένους, οι οποίοι τον κατηγορούσαν δημοσίως και άρχισαν να επιβουλεύονται την ίδια του τη ζωή. «Μη έλεγχε κακούσι να μη μισή σωσίσαι», λέει η Αγία Γραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αληθινοί ποιμένες πρέπει να κάνουν στραβά μάτια και να αφήνουν τους φαύλους να κάνουν και να ενεργούν κατά το δοκούν. Η ευθύνη ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας και ενώπιον της ιστορίας επιβάλλει κάποτε σιδηράν ράβδον και ισχυρότατους χαλινούς. Και ο Άγιος Ευστάθιος ανήκε στους πραγματικά υπεύθυνους ποιμένες. Οι καταγγελίες των φαύλων φτάσανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και ο Άγιος αναγκάστηκε προσωρινά να απομακρυνθεί στη Φιλιππούπολη το 1191. Εκεί συναντήθηκε με τον βασιλέα Ισαάκιο Άγγελο 1185-1195, ο οποίος τον εδικαίωσε χωρίς να του ζητήσει καμία απολογία. Επιστρέφοντας στο θρόνο του στη Θεσσαλονίκη το 1193, ο Ιερός Ευστάθιος συνέχισε τις προσπάθειές του για τη βελτίωση της ηθικής καταστάσεως του ποιμνίου του, εστιλίτευε κάθε μορφή κοινωνικής αδικίας, ενώ με πολύ πατρικό ενδιαφέρον περιέθαλπε τους πτωχούς και τους δυστυχισμένους που κατέφευγαν για βοήθεια στη Μητρόπολη από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαμοιράζοντάς τους ο ίδιος ό,τι είχε και δεν είχε. Κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς τον Αύγουστο του 1185, ενώ θα μπορούσε να σωθεί ο Ευστάθιος φεύγοντας, παρέμεινε ως καλός ποιμένας στην πόλη, συγκακουχούμενος με τα πνευματικά του παιδιά και δεν εδίστασε να καταγγείλει δημοσίως την αδιαφορία και την αμέλεια του τότε διοικητού της, Δαβίδ Κομνηνού. Με σπαρασόμενη καρδιά έβλεπε τις φοβερές σκηνές σφαγής και λαιλασίας του λαού και τις πρωτοφανείς βαρβαρότητες των Λατίνων εισβολέων. Τον ίδιο τον συλλάβανε από τους πρώτους. Με βρισχές και με χτυπήματα σύρθηκε δέσμιος μέχρι τα καράβια, περνώντας ανάμεσα από τα πτώματα των συμπολιτών του. Αντί να δηλιάσει μπροστά στο βάρβαρο αρχηγό, τον κόμι Αλδουίνο, ο γενναιόψυχος ιεράρχης του ζήτησε υπιότερη μεταχείριση για το λαό, απέτησε την κατάπαυση των βιοπραγιών και επέτυχε η λατρεία κατά το ορθόδοξο δόγμα να συνεχίζεται απρόσκοπτα.
Επειδή οι εχθροί του διέδωσαν φήμες ότι ο Άγιος έκρυβε τάχατες πλούτο στην Αρχιεπισκοπή, οι Νορμανδοί του ζήτησαν πολλά λίτρα. Μετά όμως από εξονυχιστικό έλεγχο και έρευνα, αποδείχθηκε πως ήταν πάμπτωχος, όπως αρμόζει σε κάθε αληθινό επίσκοπο και ποιμένα, και τον άφησαν ελεύθερο. Όταν επέστρεψε στην Αρχιεπισκοπή, τη βρήκε κατηλημένη από Λατίνους και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί στον κήπο, όπου παρέμεινε με συνεχή στέρηση των αναγκαίων μέχρι την απελευθέρωση της πόλεως από τους κατακτητές Νορμανδούς το Νοέμβριο του 1185. Ο Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης κοιμήθηκε ειρηνικά το 1194. Το στόμα, το θεόσοφο, το οποίο εκήρυτε τα μεγαλεία του Θεού, αντλώντας από τους πατέρες της Εκκλησίας, τους προαυτού, από τις Θείες Γραφές, αλλά χρησιμοποιώντας και την αρχαία ελληνική σοφία στο ποσοστό που αυτή ήτο όντως θεραπενής του Ευαγγελίου και της ενθέου σοφίας, έκλεισε σε τούτη τη γη για να ανοίξει στο αιώνιο οσανά και αλληλούια των ουρανών. Όλη η Θεσσαλονίκη έκλαψε για την απώλεια του ποιμενάρχου της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος παλαιότερα της Πατριαρχικής Σχολής, είχε γράψει σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητάς της ελληνικής αρχαιότητος, ενώ το συγγραφικό θεολογικό του έργο που άφησε ως αρχιερεύς αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε Αγίους, βλέπετε οι Άγιοι αγαπούν τους Αγίους και κάνουν το παν για να τιμήσουν τους Αγίους, και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο, κάτι το οποίο και εμένα ως τελευταίων φιλολογούντα με συγκινεί ιδιαίτερα. Να έχουμε την ευχή αμφωτέρων των Αγίων Ευσταθίων και του Πλακίδα και του Θεσσαλονίκης.

Και άλλη φορά, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, μας έχει δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους πειρασμούς που εμφανίζονται στη ζωή μας. Και σήμερα επιτρέψτε μου να ασχοληθώ με μια πτυχή του θέματος «Πειρασμοί στη ζωή των χριστιανών» με βάση τα κεφάλαια περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο, γιατί η ζωή μας πάνω στη γη δεν έπαψε να είναι πειρατήριον κατά τον δίκαιο Ιώβ, καιρός πειρασμών δηλαδή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Η κατά των βίων τούτων υπό της θείας προνοίας εις ευσέβειαν εγυμναζόμενοι, δια των τριών τούτων πειρασμών δοκιμάζονται, ίον η ίδια της των ιδέων δόσεως, ως επί υγείας και κάλους και ευτεκνίας και χρημάτων και δόξης και των ομοίων, ή δια της των λυπηρών επιφοράς, ίον στερήσεως τέκνων και χρημάτων και δόξης, ή δια των οδύνας εμποιούντων το σώματι, ίον νοσημάτων και βασάνων και τον εξής. Και προς μεν τους πρώτους λέγει ο Κύριος, ή της ουκ αποτάσετε πάση της υπάρχουσιν αυτό, ου δυνατέ μου είναι μαθητές. Προς δε τους δευτέρους και τρίτους, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Σας το μεταφράζω. Εκείνοι οι οποίοι σε τούτη τη ζωή γυμνάζονται στην ευσέβεια από την Θεία Πρόνοια, δοκιμάζονται με τους εξής τρεις πειρασμούς. Ήτι, ή με το δόσιμο των ευχαρίστων, όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η απόκτηση καλών παιδιών, τα χρήματα, η δόξα και τα παρόμοια, ή με τον ερχομό των λυπηρών, όπως είναι η στέρηση των παιδιών, των χρημάτων, της δόξης κλπ, ή με τον ερχομό εκείνων τα οποία δημιουργούν οδύνες στο σώμα, όπως οι αρρώστιες, τα βάσανα και τα τιάφτα. Και προς μεν τους πρώτους λέει ο Κύριος, αν κάποιος δεν αρνηθεί όλα όσα έχει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους δε και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τη σωτηρία της ψυχής σας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να πλησιάσουμε το κατά δύναμην τα θεόσοφα αυτά λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Καταρχήν πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι η Θεία Πρόνοια γυμνάζει στην ευσέβεια τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ο μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Όσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο, δεν αγαπά ο άνθρωπος τον εαυτό του. Η αγάπη αυτή και φιλανθρωπία του Θεού τον κάνει να μετέρχεται πολλούς τρόπους για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Όχι βέβαια καταργώντας και καταπατώντας την ελευθερία με την οποία ο ίδιος τον επρίκησε, αλλά βοηθώντας τα σπέρματα της αγιότητος που υπάρχουν στην ψυχή του ανθρώπου να αυξηθούν και να καρπίσουν εις βάρος των ζυζανίων, των παθών και της αμαρτίας. Έτσι γυμνάζει τους ανθρώπους στην ευσέβεια και επιτρέπει πειρασμούς της μεν προς ήδη γεγονότων αμαρτημάτων ανέρεσιν, της δε προς νυν ενεργουμένων, άλλης προς μελόντων ενεργήστε ανακοπήν επάγονται, δίχα των προσδοκιμήν επισυμβαινόντων ως επί του Ιώβ, όπως διδάσκει ο Θεοφόρος Μάξιμος. Δηλαδή, σε άλλους μεν, για διόρθωση και τακτοποίηση παλιών λογαριασμών, λογαριασμών από αμαρτίες που ήδη έχουν διαπράξει, ενώ σε άλλους για να σταματήσουν τις αμαρτίες που τώρα διαπράττουν, και σε άλλους πάλι για να μην προχωρήσουν σε άλλες αμαρτίες που σχεδιάζουν, εκτός βέβαια των πειρασμών εκείνων που μας συμβαίνουν για να δοκιμαστεί η πίστη και η σταθερότητά μας στην αρετή και τη θεοσέβεια,
όπως ακριβώς συνέβη με τον Ιώβ. Η γυμνασία λοιπόν των πειρασμών είναι ανάλογη με την ψυχική κατάσταση του καθενός ανθρώπου. Όπως πάλι ο Άγιος Μάξιμος αλλού αναφέρει, κατά την εγκυμένην τη ψυχή αιτίαν των παθών και το φάρμακον ο ιατρός των ψυχών δια των αυτού κρυμάτων επιτίθησιν. Δηλαδή, ανάλογα με την αρρώστια της ψυχής

όμορφο, σφριγγυλό, καλοφτιαγμένο, πρόσωπο ευηδές και ελκυστικό. Για τους ανθρώπους που έχουν οικογενειακή γαλήνη και ευτυχία. Καλό σύντροφο της ζωής τους, καλά παιδιά κτλ. Για τους ανθρώπους που δεν τους έλειψε τίποτε, αλλά βρέθηκαν και κινούνται μέσα σε άνεση οικονομική και ευμάρεια. Για τους ανθρώπους που έχουν τίτλους και θέση κοινωνική περίοπτη. Για τους ανθρώπους που χόρτασαν δόξα και τιμές και ούτω καθεξής. Θα διερωτηθούν μερικοί, μα είναι πειρασμοί όλα αυτά? Αυτά είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να μακαρίζονται όσοι τα έχουν και να λογαριάζονται ως οι κατεξοχήν ευτυχισμένοι. Και όμως αγαπητοί μου, πειρασμοί είναι όλα τούτα και μάλιστα σκληροί και υπερβολικά δύσκολοι πειρασμοί. Έχεις φέρει πίν υγεία. Πώς τη χρησιμοποιείς? Τη χρησιμοποιείς για να εργάζεσαι το θέλημα του Θεού ή για να τερατουργείς τα έργα του σκότους? Τη χρησιμοποιείς για το καλό ή για το κακό? Για την αιώνια ζωή ή για την αιώνια απώλεια? Δοξάζεις τον Θεό για το δόρημα αυτό ή τον ατιμάζεις αμαρτάνοντας? Έχεις ομορφιά. Δεν σου δόθηκε για να τη χρησιμοποιείς σαν δόκανο και παγίδα για να ρίχνεις τους άλλους στην πορνεία και την κάθε λογής ακαθαρσία, αλλά για να αγωνιστείς να καταστήσεις και την ψυχή σου εξίσου και ισόρροπα όμορφη και χαριτωμένη με την ωραιότητα και τον στολισμό των Αγίων Αρετών. Έχεις καλή οικογένεια, καλό σύντροφο της ζωής σου, καλά και χαριτωμένα παιδιά. Δεν σου δόθηκε η ευλογία αυτή για να κλειστείς με εγωιστική αυτάρκεια σε αυτό το στενό σου οικογενειακό περιβάλλον και να εξαντλείς όλο σου το ενδιαφέρον και την αγάπη στα προσφυλή σου πρόσωπα, αλλά για να τεθείτε όλοι μαζί κάτω από την αγάπη και τον ελαφρό ζυγό του Κυρίου και να είστε μια κατοίκον εκκλησία και να προσφέρετε τους καρπούς της αρετής και της αγάπης σας και στους άλλους, στους γύρω, στην κοινωνία, στους ταπεινούς αδελφούς του Ιησού, στην πατρίδα. Καλή ώρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, για τον Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα με τη σύζυγό του την Αγία Θεοπίστη και τα παιδιά τους τον Αγάπιο και το Θεόπιστο. Έχεις χρήματα, πλούτο αγαθών. Μη γελιέσαι, δεν είναι δικά σου. Δεν τα έφερες μαζί σου όταν γεννήθηκες, ούτε και πρόκειται να τα πάρεις μαζί σου όταν θα πεθάνεις. Διαχειριστής είσαι. Οικονόμο τους σε κατέστησε ο Θεός. Μην τα κάνεις αυτά, Θεό σου. Μην τους δώσεις την καρδιά σου. Μην κολλήσεις αυτά. Κάποιοι άλλοι στερούνται. Σε αυτούς ανήκει το δικό σου περίσσευμα. Φοβήσου το πάθημα του άφρονος πλουσίου του Ευαγγελίου. Μη γίνεσαι άδικος. Μη στερείς τους υπαλλήλους σου από ό,τι δικαιούνται. Άκουε και πρόσεξε τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου που λέει: «Αγενήν οι πλούσιοι, κλάψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες». Ιακώβου 5ο κεφάλαιο στίχος 1 και εξής. Άντε εσείς οι πλούσιοι να κλάψετε γοερά για τις ταλαιπωρίες που έρχονται κατά πάνω σας. Ο πλούτος σας θα σαπίσει και τα ρούχα σας θα τα φάει ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι θα σκουριάσουν και η σκουριά τους θα γίνει μαρτύριο για σας και θα καταφάει τις σάρκες σας. Φωτιά εθυσαυρίσατε για τις έσχατες μέρες. Ακουέτωσαν ταύτα ιδιαιτέρως σήμερα οι έχοντες και κατέχοντες τη στιγμή που με τη σοβούσα οικονομική κρίση αυξάνεται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου ο αριθμός των αναγκεμένων συνανθρώπων μας, των ανέργων, των νεοπτώχων οι στρατιές. Ο μισθός που στερήσατε από τους εργάτες σας κράζει και οι φωνές των θεριστάδων σας
που αδικήθηκε.

αδικήσατε έφτασαν στα αυτιά του κυρίου Σαβαώθ, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Τα χρήματα, αγαπητοί, όπως λέει το όνομά τους, είναι προς χρήσιν, να τα χρησιμοποιούμε προς δόξαν Θεού. Αλλά υπάρχει και η άλλη λέξη, νομίσματα. Τι όμορφη η ελληνική μας γλώσσα. Νόμισμα. Δεν είναι κάτι αληθινό. Νομίζω ότι το έχω. Στην πραγματικότητα δεν το έχω. Δεν είναι δικό μου. Νόμισμα είναι. Νομίζω. Δεν είναι κτήμα. Νόμισμα, χρήμα. Με την επίσκεψη των δύο ονομάτων ας προσγειωνόμαστε καθημερινά. Και όσοι έχουν και κατέχουν και αυτοί οι οποίοι στερούνται. Έχεις δόξα, αγαπητέ φίλε. Θέσεις, τιμές, αξιώματα. Μην αλαζονεύεσαι, μην υπερηφανεύεσαι. Ο Κύριος ανυψεί και ταπεινεί. Τη μια μέρα είσαι στην κορφή, την άλλη δεν σε ξέρει του υφερορός πολυκατοικία σου. Πάσα σάρξ χόρτος, φωνάζει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας, και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξειράνθη ο χόρτος και το άνθος εξέπεσε. Κάθε άνθρωπος είναι ένα χορτάρι και κάθε είδους ανθρώπινη δόξα είναι σαν το λουλούδι του χορταριού. Ξεράθηκε το χορτάρι, χάθηκε και το λουλούδι του. Τα ανθρώπινα πράγματα είναι τρεπτά, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Αυτός που σήμερα είναι μέγας και τρανός και μεριάζουν όλοι στο πέρασμά του, αύριο είναι άδοξος και ταπεινωμένος. Σούργελο αυτόν που χθες του φώναζαν ζήτω και τον χειροκροτούσαν. Ας είσαι λοιπόν ταπεινός και ας δίδεις στο Θεό τη δόξα σου. Το αξίωμα και τη θέση σου να τα χρησιμοποιείς όχι για το βόλεμά σου, μα για το καλό των άλλων, για το χτίσιμο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο μας. Θα έλεγα, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτού του είδους οι πειρασμοί είναι οι πιο δύσκολοι. Θυμηθείτε τον ευσεβή νέο του Ευαγγελίου που όταν ο Χριστός του ζήτησε να αρνηθεί τα πλούτη του και να τον ακολουθήσει, εκείνος απήλθε λυπούμενος, ειν γαρ πλούσιος σφόδρα, κατά Λουκάν, Άγιο Ευαγγέλιο, στίχη 18 μέχρι 28. Προτίμησε τον χρυσό από τον Χριστό και χάθηκε μέσα στην ανωνυμία του όχλου. Δέστε αυτούς που έχουν τα κάλλη και τις ομορφιές και τα ωραία σώματα. Στόματα άδου και απολίας ψυχών είναι οι περισσότεροι. Δέστε τους ενδόξους της γης, πώς αλαζονεύονται και γαυριούν και λογαριάζουν τους εαυτούς τους σαν θεούς επί της γης. Πόση φθορά δεν προξενούν γύρω τους. Πόσες συμφορές δεν σωρεύουν στην πολυτλήμονη ανθρωπότητα. Ακούστε παρακαλώ με προσοχή τι λέει ο Θεοκήρυξ Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του 7ο κεφάλαιο στίχους 29-31. Τούτο δε φημί αδελφοί, ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες σώσει, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες, και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Και αυτοί που έχουν γυναίκες να είναι σαν να μην έχουν, και αυτοί που κλαίνε σαν να μην κλαίνε, και αυτοί που χαίρονται σαν να μην χαίρονται, και αυτοί που αγοράζουν σαν να μην είναι κάτοχοι αυτών που αγόρασαν, και αυτοί που χρησιμοποιούν τα πράγματα του κόσμου σαν να μην είναι δικά τους. Το σχήμα αυτού του κόσμου μεταβάλλεται, τρέχει, αλλάζει, φεύγει γρήγορα. Αυτός είναι ο κανόνας με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρώτο και στην ουσία δυσκολότερο, όπως είπαμε, είδος των πειρασμών.

Αλλά ας έλθουμε και στο δεύτερο είδος των πειρασμών. Εδώ έχουμε πειρασμούς λύπης. Ο ένας χάνει τη σύζυγό του, της άλλης πεθαίνουν τα παιδιά της. Εκείνος καταστρέφεται οικονομικά και βρίσκεται ξαφνικά πάμπτωχος. Ο άλλος χάνει τη θέση του, τη δουλειά του, μένει άνεργος. Άλλος χάνει το αξίωμά του και ταπεινώνεται μέχρι κάτω. Άλλο τα παιδιά μπλέκουν στην κόλαση των ναρκωτικών και αργοσβήνουν και ούτω καθεξής. Το τρίτο είδος των πειρασμών είναι η οδυνηρή για το σώμα πειρασμή. Μια ασθένεια κατά το μάλλον και ήτον σοβαρή. Μια αναπηρία, μια παραλυσία, μια τύφλωση, ένας ακροτηριασμός, μια δυσμορφία και ούτω καθεξής. Τα δύο αυτά τελευταία είδη των πειρασμών συμφωνούμε όλοι ότι είναι οδυνηρότατες δοκιμασίες. Φουνάρες τα λένε στην Κρήτη. Συμφορές τα χαρακτηρίζουμε. Ποτήρια και σταυρούς δεν δυσκολευόμαστε να τα ονομάσουμε. Και πράγματι είναι. Όπως και αν τα πεις, είτε συμφορές, είτε δυστυχίες, είτε καμίνια, είτε σταυρούς, δεν έχεις άδικο. Και τούτο γιατί όλα αυτά είναι ξένα προς την ανθρώπινη φύση. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για αυτά. Για μακαριότητα και χαρά παντοτινή μας έπλασε ο Θεός. Αλλά ας μην βιαστούμε να γονγκίσουμε. Ας μην βιαστούμε να τα βάλουμε με κανέναν. Και καταρχήν να θυμηθούμε τον αρχηγό της ζωής και της σωτηρίας μας, Ιησού Χριστό. Υπήρξε άμυρος τέτοιων πειρασμών, εννοώ ως άνθρωπος. Όχι. Ίσα ίσα, από τη γέννησή του μέχρι και τον θάνατό του πάνω στον Σταυρό, ο ένας πειρασμός διαδεχόταν τον άλλον. Και όταν βρέθηκε μπροστά στον οδυνηρότερο πειρασμό, τον πειρασμό του πάθους, του Σταυρού,